πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφήν ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Και ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις όσα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Και ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.

Μια στιγμή ευτυχίας. Εσύ κι εγώ καθισμένοι στη βεράντα, φαινομενικά δύο, αλλά στο πνεύμα ένας. Εσύ κι εγώ. Αισθανόμαστε τη ροή του νερού της ζωής, εδώ, εσύ κι εγώ, με την ομορφιά του κήπου και τα πουλιά να τραγουδούν. Τα αστέρια θα μας παρακολουθούν και εμείς θα τους δείξουμε τι σημαίνει να είσαι ένα λεπτό μισό φέγγαρο. Εσύ κι εγώ, χωρίς εαυτό, θα είμαστε μαζί, αδιάφοροι στις μάταιες υποθέσεις, εσύ κι εγώ.

Μερικές φορές γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι μήπως ήσουν μονάχα ένα όνειρο σε μια μακριά χειμωνιάτικη νυχτιά. Ένα όνειρο ανοιξιάτικης μέρας και χρυσού φωτός που σκορπίζει τις ακτίνες του σε μια παγωμένη καρδιά. Ένα όνειρο κρασιού που γεμίζει το μεθυσμένο μάτι. Κι έτσι, γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι αν έπρεπε να πιω αυτό το ρουμπινένιο κρασί ή μάλλον να θρηνώ. Κάθε δάκρυ ένας δακτυλιόλιθος με το πρόσωπό σου χαραγμένο. Ένα κομποσχήνι για να απομνημονεύω το όνομά σου. Υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι για να σε φέρνω στη θύμησή μου. Ναι, ακόμα κι αν ήσουν ένα όνειρο μονάχα. Τζαλ Αλαουντίν Ρουμί.

Μην πας πουθενά χωρίς εμένα. Μην αφήνεις τίποτα να συμβεί στον ουρανό χώρια από μένα ή στο έδαφος. Σε αυτόν τον κόσμο είσαι εκείνο, χωρίς την ύπαρξή μου στο συμβάν. Όραση μη βλέπεις τίποτα που δεν βλέπω. Γλώσσα μη λες τίποτα. Ο τρόπος που ξέρει νύχτα τον εαυτό της με φεγγάρι, αυτό έγινε μαζί μου. Γίνε το τριαντάφυλλο εγκύτατα στο αγκάθι που είμαι.

Θέλω να με νιώσω μέσα σου όταν δοκιμάζεις φαγητό. Στο τόξο της μασχάλης σου όταν δουλεύεις, όταν επισκέπτεσαι φίλους, όταν τη νύχτα μοναχός στη στέγη ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να περπατώ έξω στο δρόμο χωρίς εσένα. Δεν ξέρω που πηγαίνω. Εσύ είσαι ο δρόμος και ο γνώστης των δρόμων, περισσότερο από τους χάρτες, περισσότερο από τον έρωτα. Τζαλαλουντίν Ρουμί.

Δεσποινίζει Νοβία Χέρε. Αισθάνομαι την επιθυμία να σας γνωρίσω. Να σας γνωρίσω πιο πολύ. Μου απασχολείτε διαρκώς τη σκέψη και μου έχετε γίνει κυριολεκτικά απαραίτητη. Σας εθαύμασα τότε και σας θαυμάζω ακόμη με τα μάτια της φαντασίας μου. Και ο θαυμασμός μου αυτός βλάστησε μέσα μου τον έρωτα. Αν λοιπόν κι εσείς επιθυμείτε να γνωριστείτε μαζί μου, δεν μένει παρά εσείς οι ίδια να καθορίσετε τον τόπο και χρόνο συναντήσεώς μας. Ελπίζοντας την καταφατική απάντηση της επιστολής μου, σας χαιρετώ με αισθήματα τρυφερωτά της αγάπης, ο άγνωστος που επιθυμεί να σας γνωρίσει. 7 Εβδόμου 1961.

0: Η Ρώμη τέτοιου πάθους πια δεν χάνεται. Μένει δεμένη στις ψυχές των φορεμάτων, με στα γαλάζια βλέφαρα και την λευκή την μπλούζα που φάνταξε σαν κιανή πριν γίνει στεναγμός.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.

Vons. Σε κάθε νέα εποχή ή αναγέννηση δεν μετράνε μόνο τα καινούργια πράγματα, αλλά επίσης και κυρίως ο τρόπος που βλέπουμε τα παλιά.

Σαλβαντόρ Νόβο. Σε σκέπτομαι, ρωτά μου κάθε ώρα της επίμονης αγρύπνιας στην οποία καίγομαι. Ποθώ τα μάτια σου, αναζητώ την αγκαλιά σου και αφουγκράζομαι τα αποπλανητικά σου λόγια.

λέω το όνομά σου σε ηχηρές συλλαβές. Ακούω τον πολεμικό τόνο του περάσματός σου. Σου ανοίγω το στήθος μου και το απατηλό αγκάλιασμα υγραίνει τα μάτια μου τις αυγές.

είναι το κρεβάτι μου άκεφο και σκοτεινό, γιατί μου λείπεις, φως της επιθυμίας μου, άγγελε που για το φιλί σου παραλυρώ. Παρατηρώ τη ζωή με θανάσιμο θυμό και όλα αυτά μου συμβαίνουν αφέντη μου, επειδή εδώ και μια εβδομάδα δεν παίρνομαι. Σαλβαντόρ Νόβο.

Βάζω προσεκτικά το αυτί στο στήθος, όπως στην παραλία το θαλασσινό κοχύλι. Ακούω την παλώμενη καρδιά μου να στέλνει το αίμα σταθερά και ποτέ ίδια. Ξέρω για ποιον χτυπά έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω το γιατί. Αν άρχιζα να το λέω με φαντάσματα λέξεων και τεχνάσματα στην τύχη, θα κατέληγα τρέμοντας από έκπληξη να επινοήσω την αλήθεια. Όταν υποκρινόμουν ότι σ' αγαπώ, δεν γνώριζα ότι ήδη σ' αγαπούσα. Χαβιέρ Βιλαουρούτια, επινοώντας την αλήθεια.

Χαρά και μύρο της ζωής μου, η μνήμη των ωρών που ήβρα και που κράτηξα την ειδονή ως την ήθελα. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα την κάθε απόλαυση ερώτων της ρουτίνας.

Θα είναι μόλις 22 ετών. Κι όμως εγώ είμαι βέβαιος που σχεδόν τα ίσα χρόνια πρωτήτερα το ίδιο σώμα αυτό το απείλαυσα. Δεν είναι διόλου έξαψης ερωτισμού και μοναχά προλίγου μπήκα στο καζίνο. Δεν είχα ούτε ώρα για να πιω πολύ. Το ίδιο σώμα εγώ το απείλαυσα. Και αν δεν θυμούμαι πού, ένα ξέχασμά μου δεν σημαίνει. Α, τώρα, να, που κάθισε στο διπλανό τραπέζι, γνωρίζω κάθε κίνηση που κάνει. Και απ' τα ρούχα κάτω, γυμνά, τα αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω.

Εκείνο που δειλά φαντάστη μαθητής είναι ανοιχτά, φανερωμένα εμπρός του. Και γυρνά και ξενυχτά και παρασύρεται. Κι ως είναι για την τέχνη μας σωστό, το αίμα του καινούριο και ζεστό η ειδονή το χαίρεται. Το σώμα του νικά έκνομη ερωτική μέθη και τα νεανικά μέλη ενδίδουνε σ' αυτήν. Κι έτσι ένα παιδί απλό γίνεται άξιο να το δούμε και από τον υψηλό της ποιήσεως κόσμο μια στιγμή περνά κι αυτό. Το αισθητικό παιδί με το αίμα του καινούριο και ζεστό. Τα παπικά βάφης.

Στις 10:30 ήταν στο καφενείο και τον περίμενε σε λίγο να φανεί. Πήγαν μεσάνυχτα και τον περίμενε ακόμη. Πήγαινε η ώρα 1:30. Είχε αδειάσει το καφενείο ολοτελώς σχεδόν. Βαρέθηκεν εφημερίδες να διαβάζει μηχανικός. Απ' τα έρημα τα 3 σελίνια του έμεινε μόνον ένα. Τόση ώρα που περίμενε ξόδια σε τάλα σε καφέδες και κονιάκ. Κάπνισεν όλα του τα σιγαρέτα. Τον εξαντλούσε η τόση αναμονή. Γιατί κιόλας μονάχος όπως ήταν για ώρες, άρχισαν να τον καταλαμβάνουν σκέψεις οχληρές της παραστρατημένης του ζωής. Μα σαν είδε το φίλο του να μπαίνει, ευθύς η κούραση, η ανία, οι σκέψεις φύγανε. Ο φίλος του έφερε μια ανέλπιστη είδηση. Είχε κερδίσει στο χαρτοπαικτείο 60 λίρες. Τα έμορφά τους πρόσωπα, τα εξαίσια τους νιάτα, η αισθητική αγάπη που είχαν μεταξύ τους δροσίστηκαν, ζωντάνεψαν, τονώθηκαν από τις 60 λίρες του χαρτοπαικτείου. Κι όλο χαρά και δύναμης, αίσθημα και ωραιότης πήγαν όχι στα σπίτια των τιμίων οικογενειών τους, όπου άλλωστε μήτε τους θέλαν πια, σε ένα γνωστό τους και λίαν ειδικό σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσαν δωμάτιον ύπνου και ακριβά πιωτά και ξαναήπιαν. Και σαν σωθήκαν τα ακριβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα 4, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.

0: και σαν σωθήκαν τα κρυβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα τέσσερες, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.
1: Αλλά κλείνουν τα μάτια για να παραδοθούν καλύτερα στις απολαύσεις της μυστηριώδους ενσαρκωσής τους. Και όταν κοιμούνται, ονειρεύονται όχι τους αγγέλους, αλλά τους θνητούς, λαουρούτια.

παράξενη η σημερινή κρυψώνα της μουσικής. Κρύβει παράπονα, αναστεναγμούς και ερωτικούς ψιθύρους που φέρνουν πολλά γιατί. Γιατί που δεν βρήκαν άλλο τρόπο να υποθούν παρά τις νότες και ίσως μόνο έτσι να απαντηθούν τελικά.

νομίζω ότι ήταν το χαμόγελο. Το χαμόγελο ήταν που άνοιξε την πόρτα. Ήταν ένα χαμόγελο με πολύ φως μέσα του. Σου έκανε όρεξη να μπεις, να πετάξεις τα ρούχα, να μείνεις γυμνός μέσα σε εκείνο το χαμόγελο. Να τρέξεις, να διαπλέψεις, να πεθάνεις μέσα σε εκείνο το χαμόγελο.

ένα ποίημα από την Πορτογαλία του Αντράντ, ο Τσιτσάνης και επόμενος σταθμός μια ρίση του Βόλς. Ελπίδα και υπομονή, λέει, είναι σχεδόν το ίδιο. Εδώ ήρθαμε και εδώ θα μείνουμε. Όποιος υπομένει μπορεί, όποιος ελπίζει θα βρει. Και η αγάπη ή πουλα σχεδόν ισχωρεί βαθιά σε όσους την απαρνιούνται. Το κάνουν γιατί πόνεσαν? Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως το κάνουν γιατί την ξέρουν και την απαιτούν.

0: Δεν ξέρω καλά γιατί μιλάω. Ποιοι είναι? Πρόσωπα ασαφή που κολυμπούν σαν μέσα σε χλωμό νερό. Ποιοι είναι αυτοί που κάθονται εδώ μαζί μας ζωντανοί? Το απόγευμα μας πρόχνει σε κάποια μπαρ ή ανάμεσα σε κουρασμένους άντρες με πουκαμίσες.
1: Be a stream water to my guitar. Conquerors come, conquerors go, heading south as nations decompose on the compost of change.
0: Έλα, ας βγούμε έξω. Η νύχτα μένει χώρος πάνω, πιο πάνω, πολύ ψηλότερα και από τα φώτα που φωτίζουν με ρηπές τα μεγαλωμένα μάτια σου. Μένει επίσης σιωπή μεταξύ μας. Σιωπή. Και αυτό το φιλί ίδιο με ένα μακρύ τούνελ. Ζεμζίλ, δε Μπιέτμα.

Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σαν δηλώσω. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω, στες απολαύσεις στες ονειρεμένες.

και η χιόνια πάντα. Ούτε κι εγώ βρίσκω κάποιο μέσο σωτηρίας. Ένα πράγμα μου σου λέω, αν δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί προστάζοντας, το μόνο που μας μένει είναι ο θάνατος. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται παρά να σκεφτούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό με ευπρέπεια. Παρθένιος, αδέσποτα ερωτικά.

η Van Gogh. Μια μέρα μονάχος μες στη γύμνια μου συνάντησα τη Βάλα, κόρη του Βάλ και της Καβάλα, το μοναδικό πλάσμα με διπλή υπόσταση. Μεθυσμένος από έκσταση και διψώντας για άφεση, ήπια το γάλα από το αριστερό στήθος της, ήπια το κρασί από το δεξί στήθος της, το άσπρο, το κόκκινο, στον ίδιο έρωτα. Όλο ένα ανάμεσα σε φωτιά και στάχτη, ανάμεσα στο φόβο και τη σοφία, διαδικότητα τελειότητας. Νιώθοντας τη σάρκα της τριαντάφυλλο και το χέρι της σκόνη, έχω ζήσει πεθαίνοντας και έχω πεθάνει ζώντας.

0: I know who I was yesterday, but who will I be tomorrow under the Atlantic flags of Columbus? Be a string to my guitar, water. Be a string.
1: Είπε ο Μυρτίας, Σύρος σπουδαστής στην Αλεξάνδρεια, επί βασιλείας Αυγούστου Κόνσταντος και Αυγούστου Κωνσταντίου, εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων, δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σα δηλώς. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω, στες απολαύσεις στες ονειρεμένες, στες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες, στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς κανέναν φόβο, γιατί όταν θέλω και θα έχω θέληση, δυναμωμένος ως θα είμαι με θεωρία και μελέτη, στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου σαν πριν ασκητικό.

Έτσι νομίσαμε όλοι, πως το ασκητικό πνεύμα όποτε θες το ξαναβρίσκεις, έχοντας πριν καταδυθεί στις απολαύσεις και στο καταχρήσεων της ειδονές. Ο συγγραφέας Μπρετ Ίστον Έλις λέει πως τώρα που πέρασε τα 40 του είναι πολύ δύσκολο να συνέλθει μετά τις καταχρήσεις. Και ο Ραούλ Γκομεζάτιν από την Κολομβία ανακαλύπτει έναν πιθανό καβάφι στα 19 του. Αύριο θα σηκωθεί περασμένο μεσημέρι. Θα έχει σκισμένα τα χείλη, κόκκινα τα μάτια και ένα χαρτί εχθρό. Θα του πονούν τα χείλη από τα τόσα φιλιά, θα καίνε τα μάτια του σαν αναμένα από τσίγαρα. Και αυτό το ποίημα δεν θα εκφράζει το κλάμα του.

Μάλλον λοιπόν είναι δύσκολο να ξαναβρει κανείς εκείνη τη συγκέντρωση που επιδιώκει και που ίσως κάποτε την πέτυχε. Είναι δύσκολο να την ξαναβρει όταν ξαναγγίζει τη μέθη του έκλειτου βίου, επιμένει ο Φούμιο Γιασούντα και το διηγείται με τα δάχτυλα στο πιάνο. Smoke gets in your eyes.

0: Άλλοι τον ακούν προσιλωμένοι και άλλοι κάνουν θόρυβο επίτηδες με ποτήρια και αναπτήρες και με γέλια. Και κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να αποφύγουν τη σύγκρουση με αυτό που πονάει, αλλά στην ουσία το θέλουν. Σαν μπαρ μυστικό η σημερινή κρυψώνα της μουσικής επιμένει. Αν αγαπήσεις, κάηκες. Και αν καείς, θα γλιτώσεις.
1: Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωρίς σκιές. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει

0: Αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί, σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει, κι όσο εντείνεται το φως, η κίνηση των διαβατών, πεζών και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Οι διαβάτε αμέτρητοι, ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι, αστεί και προλετάριοι, διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι, σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.
2: Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Δεν τίθενται γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνεσαν ή γιατί δεν ρώτησες ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει. Ή μήπως όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφήν ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Και ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις όσα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Και ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.
0: Το θερμόμετρο να ανήρχεται συνεχώς.

0: Τουρκία. Παντρευόμαστε.
1: Έτσι στα γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Έγινε.
2: Το θερμόμετρο να ανήρχεται συνεχώς.
3: Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν This Love, Greg Armstrong, Πάρτο Παρτώμα του Μπεν Μίο από την αποθέωση του Τίτο του Μότσαρτ με τη Μέριλιν Χόρν, Someday I'll Find You, Σόλα Άμα και Greg Armstrong από τα τραγούδια του Νοέλ Κάουαρντ, Η Νύχτα Γκόραν Μπρέκοβιτς, το τραγούδι του πρωινού Σαρλότ Γκένσμπουργκ, Ιντερλούδιο Μόρισεϊ, Η Σκιά Μου Κι Εγώ και Κάθε Βράδυ Λυπημένη, Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Βίρβος, Δήμητρα Γαλάνη και Αλεξάνδρα. Κούμλι Γκουιτάρι Βατάραμ Αγίου Μαλμία, Οσβάλτο Γκολίζοφ και το αρμένικο Λουζινγέλα του Λουτσάνο Μπέριο, Down Upsau Soprano και The Andalusian Dogs. Lover, Zin. Non-Dimenticar, Natalie Cole. Smoke Gets In Your Eyes από τη μουσική για το Schumann's Bar, Φούμιο Γιασούντα στο πιάνο. Το παιχνίδι της αγάπης δώσουν μια μέρα, Χαρούλα Αλεξίου. Βάλε τάγκο, Τσεμπουένος Άιρες. Ο Ανδρέας Εμπερίκος διάβασε ποίηματά του. Ο Γάμα Πισαβίδης και η Λαμπέτη ποίηματα του Κάπα Πικαβάφη. Οι μεταφράσεις του Τζαλάλουντίν Ρουμί ήταν του Θάνου Σίδερη και οι ερωτικές επιστολές του αγνώστου στρατιώτου σε επιμέλεια παρουσίαση του Θοδωρή Σαμαρά από την Οδό Πάνος. Τα αδέσποτα ερωτικά του Παρθένιου ήταν από την μεταφραστική ομάδα του Κάκτου. Τα ποίηματα του Βόλς και του Ιβάν Γκολ σε μετάφραση του Έψιλον Χι Γονατά. Και η έλξη των μονίμων σε μετάφραση και ανθολόγηση Ρίγα Κούπα.
4: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
5: Παντού,
4: πουθενά,
5: όπου να είναι.
3: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.
6: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
7: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
8: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
9: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
8: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Σαβουργινάκης.

Απόψε οι φωνές και μουσικές χαμηλώνουν τα φώτα και στέκονται με δέος μπροστά στην πιο αδρή, δωρική και ανυπότακτη φωνή του τόπου μας, τη Σωτηρία Μπέλου.

Η Σωτηρία, μια γυναίκα που πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες της νεότερης ιστορίας μας, φόρωντας την αλήθεια της σαν ασπίδα και μετατρέποντας τον πόνο, την ορφάνεια, αλλά και τις εξορίες σε ατόφιο δημοτικό και λαϊκό λιχμό. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε σήμερα τα βήματά της από τα χάλια της Ευβοίας και τις ταβέρνες των Εξαρχείων μέχρι τα μεγάλα πάλκα και τη συνεργασία της φυσικά με τους κορυφαίους συνθέτες. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ο Αλέξης Κώστας, σας καλωσορίζω σε μια διαδρομή γεμάτη λεβεντιά λοιπόν, αλήθεια και δωρικό μεγαλείο. Ξεκινάμε.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Σωτηρία Μπέλου γεννιέται τον Αύγουστο του 1921 στα Χάλια της Ευβοίας. Σημερινή δροσιά. Μεγαλώνει σε μια εύπορη οικογένεια, αλλά όλο το ανήσυχο πνεύμα της ξεχωρίζει από πολύ νωρίς. Ο παππούς, ιερέας στο σχηματάρι, την παίρνει μαζί του στην εκκλησία, όπου η μικρή Σωτηρία απορροφά τους βυζαντινούς ύμνους, αλλά και την κατάνοιξη της ψαλτικής. Αυτή η πρώτη επαφή με τη μουσική χαράζει ανεξίτηλα τη φωνή της, πολλιάζοντάς την με ένα δωρικό, ιερατικό θα λέγαμε παλμό. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, η Σωτηρία φτιάχνει μόνη της τις πρώτες αυτοσχέδιες κιθάρες με σύρματα και ξύλα. Η μουσική δεν ήταν για αυτήν απλό παιχνίδι, αλλά μια εσωτερική ανάγκη που θα καθόριζε κιόλας ολόκληρη τη ζωή.

Η ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με τη Σοφία Βέμπο γίνεται αφορμή που ανάβει οριστικά τη σπίθα μέσα της. Η Σωτηρία Μπέλου μαγεύεται και δηλώνει στην οικογένειά της ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της μητέρας της. Ο πατέρας της, ωστόσο, διακρίνοντας το πάθος, της αγοράζει την πρώτη της αληθινή κιθάρα. Η νεανική ηλικία σημαδεύεται από έναν ατυχή και βίαιο γάμο που λύγει δραματικά, αναγκάζοντάς την να παλέψει από μόνη της. Έτσι λοιπόν η Σωτηρία μαθαίνει από νωρίς να τσαλακώνεται, να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να μην λυγίζει μπροστά σε κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής. Με αυτά τα βαριά βιώματα παίρνει την απόφαση να φύγει στην Αθήνα, όπου φτάνει τον Οκτώβριο του 1940, δηλαδή την ίδια ακριβώς περίοδο που ξεσπά ο πόλεμος. Μέσα στη λέλαπα της κατοχής και της μεγάλης πείνας η Σωτηρία παλεύει σκληρά για την επιβίωση.

Σωτηρία κάνει κάθε λογής δουλειές του ποδαριού. Πουλάει παστέλια, δουλεύει ως υπηρέτρια, μεταφέρει αποσκευές, καθαρίζει ταβέρνες. Παρά τις κακουχίες, δεν αποχωρίζεται ποτέ την κιθάρα της. Τις νύχτες τραγουδάει στα σοκάκια για να πιά το φαγητό ή λίγα λεπτά, προσφέροντας παρηγοριά στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους της πρωτεύουσας. Η κατοχή σφυριλατεί τον αδαμάντινο χαρακτήρα της και προετοιμάζει τη φωνή της για τις μεγάλες λαϊκές ερμηνείες. Η Εθνική Αντίσταση και οι διώξεις κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Μπέλου οργανώνεται στην Εθνική Αντίσταση και στο ΕΑΜ. Πουλάει παράνομα το ριζοσπάστη στους δρόμους, συλλαμβάνεται από τους κατακτητές, βασανίζεται και φυλακίζεται. Η πολιτική της τάση και αδιαμόρφωτη λεβεντιά της την καθιστούν στόχο, αλλά η ίδια δεν αποσύρει ποτέ τις ιδέες της. Οι διώξεις, οι ξυλοδαρμοί, οι φυλακίσεις δεν λυγίζουν το φρόνημα της. Αντίθετα, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο τη βραχνάδα της φωνής της, προσφέροντας και προσθέτοντας μια νότα ανεξίτηλου πόνου αλλά και κοινωνικής διαμαρτυρίας που θα συντρόφευε για πάντα κάθε της ερμηνεία.

Πάμε τώρα στο 1947, όπου η τύχη της Μπέλου χαμογελά μέσα στο σκοτάδι. Ενώ δουλεύει ως σερβιτόρα σε ένα ρεμπετάδικο των εξαρχείων, βάζει στοίχημα με ένα πελάτη και ανεβαίνει να τραγουδήσει δύο κομμάτια. Στο μαγαζί βρίσκεται ο θεατρικός συγγραφέας Κιμώνας Καπετανάκης και ακούγοντας αυτή τη μεταλλοφωνή, μένει άναυδος από τη δύναμη αλλά και την αυθεντικότητά της. Ο Κιμώνας Καπετανάκης διακρίνει αμέσως ότι πίσω από τη τραχιά εμφάνιση κρύβεται ένα διαμάντι του λαϊκού τραγουδιού. Ο Καπετανάκης δεν χάνει λοιπόν χρόνο και την ενημερώνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να τη γνωρίσει στον καταξιωμένο τότε πλέον Βασίλη Τσιτσάνη. Έτσι λοιπόν ο Καπετανάκης πηγαίνει τη Σωτηρία στο πάλκο που εμφανίζεται ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης την ακούει να τραγουδάει με την κιθάρα της και αντιλαμβάνεται αμέσως πως έχει μπροστά του την ιδανική γυναικεία φωνή για τα δικά του τραγούδια. Μια φωνή χωρίς βεντετισμούς, καθαρή, στιβαρή, που εκφράζει την αλήθεια του δρόμου. Η συνεργασία τους λοιπόν ξεκινά αμέσως και η Σωτηρία Μπέλου μπαίνει για πρώτη φορά στο στούδιο για να ηχογραφήσει. Η συνάντηση Τσιτσάνη και Μπέλου αποτελεί φυσικά ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του ελληνικού ρεμπέτικου τραγουδιού.

0: χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Με το Τσιτσάνι, λοιπόν, η Σωτηρία σφραγίζει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ελληνικής δισκογραφίας. Ερμηνεύει πρώτη ή σε δεύτερη εκτέλεση τραγούδια όπως «Τα καβουράκια», «Το όταν πίνεις τη ταβέρνα» ή φυσικά τη θρηλυκή «Συνεφιασμένη Κυριακή». Η φωνή της δίνει στα τραγούδια του Τσιτσάνι μια τραγική μεγαλοπρέπεια. Ο κόσμος ταυτίζει αυτή τη βραχνή της χρειά με τις πληγές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Και έτσι η Σωτηρία γίνεται η απόλυτη εκφράστρια της φτωχολογιάς των κατατρεχμένων και των ανθρώπων του Μόχθου.

Το 1948 εμφανίζεται στο κέντρο Τζίμις ο Χόντρος. Μια ομάδα παρακρατικών χιτών μπαίνει στο μαγαζί και απαιτεί από την ορχήστρα να παίξει το εμβατήριο «Αετός». Η Σωτηρία, πιστή στις ιδέες της, αρνείται κατηγορηματικά. Οι τραμπούκοι ανεβαίνουν στο πάλκο και την ξυλοκοπούν άγρια μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της που φοβισμένοι δεν αντιδρούν. Η Μπέλου αποχωρεί ματωμένη αλλά όρθια και το επεισόδιο αυτό σημαδεύει την ψυχή της αλλά και επιβεβαιώνει τον ανυπότακτο χαρακτήρα της. Δεν συμβιβάστηκε και φυσικά δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν, έτσι.

Μετά από το παραπάνω επεισόδιο, η Μπέλου μετακομίζει στο κέντρο Παναγάκη. Συνεργάζεται με τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη. Η συνάντηση των δύο αυτών γιγάντων δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ο Μάρκος εκτιμά την τομπροσύνη, την ντόπια λεβεντιά της σωτηρίας, ενώ εκείνη σεβόταν απόλυτα την αυθεντικότητά του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μαζί λοιπόν λένε τραγούδια που αποτυπώνουν την ουσία του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Η συνεργασία τους αποδεικνύει ότι η Μπέλου δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά μια ισότιμη ρεμπέτησα ανάμεσα στους κορυφαίους του είδους. Πάμε τώρα στη δεκαετία του 1950, όπου βρίσκει τη σωτηρία Μπέλου στο απόγειο της πρώτης της περίοδου. Συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, «Πώς θα περάσει η βραδιά», τον Γιώργο Μιτσάκη, «Ο Ναύτης», τον Σβηστό Φανάρι και τον Απόστολο Καλδάρα, συγκάτοικους είμαστε όλοι στην τρέλα, «Λαϊκό Τσιγάρο». Κάθε συνθέτης βλέπει στη φωνή της το απόλυτο όργανο για να περάσει το λαϊκό αίσθημα. Η Μπέλου έτσι ηχογραφεί δεκάδες δίσκους, 78 στραφών, χτίζοντας ένα μύθο που θα άντεχε στον χρόνο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 τώρα και στις αρχές του 60 το μουσικό τοπίο αλλάζει φυσικά δραματικά. Το κλασικό ρεμπέτικο περιθωριοποιείται, τα νυχτερινά κέντρα γεμίζουν με αρχοντό ρεμπέτικα και ινδοπρεπή τραγούδια. Η Σωτηρία, αρνούμενη να υπηρετήσει το ελαφρό λαϊκό θέαμα, βρίσκεται εκτός δουλειάς. Περνά πάλι δύσκολες μέρες φτώχειας, ενώ για να επιβιώσει φτάνει στο σημείο να πουλά κασέτες με τα τραγούδια της στους δρόμους. Όμως η περηφάνειά της παραμένει αλόβητη. Δεν ζητάει ελεημοσύνη από κανέναν. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 το φοιτητικό κίνημα και η νεολαία της εποχής αναζητούν τις αυθεντικές ρίζες της ελληνικής μουσικής. Ο Αλέκος Πατσιφάς της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα ανακαλύπτει ξανά τη Σωτηρία Μπέλου. Η επανακυκλοφορία των παλιών ρεμπέτικων σε νέες ηχογραφήσεις προκαλεί σεισμό. Οι νέοι στα πανεπιστήμια και στις μπουά της πλάκας αποθεώνουν την ταλαιπωρημένη αλλά ακλόνητη ρεμπέτησα. Η Μπέλου επιστρέφει θριαμβευτικά στο προσκήνιο, έτοιμη για τη δεύτερη μεγάλη της καριέρα.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.

Η εποχή λοιπόν στις μπουάτες Πλάκας, η Σωτηρία Μπέλου μετακομίζει από τα λαϊκά Πάλκα στις ατμοσφαιρικές μπουάτες της Πλάκας, εκεί όπως το Ρεστάλ και ο Σκορπιός, απέναντι σε ένα νεανικό ανήσυχο κοινό, τραγουδά μόνο με την κιθάρα της και ένα μπουζούκι. Η ατμόσφαιρα είναι μυσταγωγική, ο κόσμος σωπαίνει για να ακούσει αυτή τη φωνή που κουβαλάει ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν η Μπέλου γίνεται το σύμβολο μιας αυθεντικότητας που αντιστέκεται στην εμπορευματοποίηση, κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό και της νέας γενιάς. Ανάμεσα στα δεκάδες τραγούδια που επανακτελεί αυτή την περίοδο, το «Μη μου ξαναφύγεις πια» του Βασίλη Τσιτσάνη αποκτά μια νέα συγκλονιστική διάσταση. Η Μπέλου το τραγουδάει όχι απλά σε ένα ερωτικό παράπονο, αλλά σαν μια υπαρξιακή έκκληση. Η βαριά βραχνή της ερμηνεία μετατρέπει το τραγούδι σε ύμνο της απουσίας και της αφοσίωσης.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1975 πραγματοποιείται μια ιστορική συνάντηση. Ο Διονύσιος Σαββόπουλος προσκαλεί τη Σωτηρία Μπέλου να τραγουδήσει το περίφημο Ζεϊμπέκικο, Μαροπλάνα και Βαπόρια, στο δίσκο Βρώμικο Ψωμί και σε ζωντανές εμφανίσεις. Η συνύπαρξη του ροκ και του έντεχνου δημιουργούν μια αυθεντική ρεμπέτησα να δημιουργεί ένα πολιτισμικό σοκ. Η ερμηνεία της Μπέλου στο Ζεϊμπέκικο είναι καθηλωτική, καθιστώντας το κομμάτι έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους του ελληνικού τραγουδιού. Το Ζεϊμπέκικο λοιπόν του Σαββόπουλου με τη φωνή της Μπέλου αποτυπώνει την υπαρξιακή αγωνία, τη συλλογική μοναξιά αλλά και την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού. Όταν η Σωτηρία τραγουδάει «Πατέρα μάθε με να ζω, μάθε με να πεθαίνω», η φωνή της ακούγεται σαν μια αρχαία τραγουδός. Η ερμηνεία αυτή γεφυρώνει ουσιαστικά το ρεμπέτικο με το έντεχνο τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι η φωνή της ξεπερνούσε και τα όρια των ειδών αλλά και άγγιζε την ουσία της ελληνικής ψυχής. Πάμε τώρα στο 1980, όπου συνεργάζεται με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Η Σωτηρία συνεργάζεται με τον συνθέτη και το ποιητή Ηλία Ανδριόπουλο αλλά και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη στον εμβληματικό δίσκο «Λαϊκά Προάστια». Τραγούδια όπως το «Μην κλαις», «Η πλατεία βάθης» γίνονται αμέσως κλασικότατα. Ο Ανδριόπουλος γράφει μελωδίες προσαρμοσμένες στη θυμαρότητα της φωνής της, ενώ οι στίχοι του Μπουρμπούλη περιγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα της αστικής περιφέρειας. Η Μπέλου δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, αποδεικνύοντας τη διαχρονική της επικαιρότητα. Μέσα λοιπόν από τα «Λαϊκά Προάστια», το τραγούδι «Μην κλαις» ξεχώρισε ως ένα από τα πιο συγκινητικά της καριέρας της. Με το στίχο «Μην κλαις και μην λυπάσαι που νυχτώνει, εμείς θα το πάρουμε το σκοτάδι και θα το κάνουμε φως», η φωνή της Σωτηρίας γίνεται ένα βάλσαμο για κάθε πονεμένο. Δεν υπάρχει ίχνος μελοδραματισμού στην ερμηνεία της. Υπάρχει μόνο μια στιβαρή, μητρική, συντροφική παρηγοριά. Το τραγούδι αυτό αγαπήθηκε παράφορα και παραμένει φυσικά ένας διαχρονικός φόρος ελπίδας.

Πάμε τώρα στο 1981, όπου ο Δήμος Μούτσης εμπιστεύεται στη Σωτηρία Μπέλου τα τραγούδια του δίσκου. Φράγμα σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Κορυφαία στιγμή του δίσκου, το «Δεν λες κουβέντα», όπου η Μπέλα ερμηνεύει μαζί με τον Άλκη Αλκαίο. Ο ηλεκτρικός σκοτεινός ήχος του Μούτσι συναντά τη δωρική φωνή της Σωτηρίας σε ένα αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Η ερμηνεία της αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια την αποξένωση αλλά και τη σιωπή της σύγχρονης κοινωνίας. Το «Δεν λες κουβέντα» επίσης αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και απαιτητικά τραγούδια που είπε ποτέ η Σωτηρία. Ο στίχος «Δεν λες κουβέντα» κρατάς μυστικά, εσύ αποφασίζεις για τη σιωπή σου, βρίσκεις τη βραχνάδα της την απόλυτη δικαίωση. Η Σωτηρία δεν τραγουδάει, απλά καταθέτει μια δήλωση αξιοπρέπειας και εσωτερικής δύναμης. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι η Μπέλου μπορούσε να υπηρετήσει την πιο προηγμένη συνθετικά μουσική, παραμένοντας ο εαυτός της.

0: χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Σωτηρία Μπέλου δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική καλλιτέχνηδα. Έζησε τη ζωή της με τους δικούς της όρους, χωρίς να υπολογίζει το κόστος ή την κοινή γνώμη. Φόραγε παντελόνια σε εποχές που αυτό θεωρούνταν σκάνδαλο. Μιλούσε έξω από τα δόντια, έπαιζε ζάρια και τζόγο, υποστήριζε ανοιχτά τις επιλογές της. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς προσωπία. Όταν η Σωτηρία ανέβαινε στο πάλκο, ο χρόνος σταματούσε. Δεν χρειαζόταν κινήσεις εντυπωσιασμού. Καθόταν στην καρέκλα, κρατούσε το μικρόφωνο με το στιβαρό της χέρι και άνοιγε την ψυχή της. Η επικοινωνία της με το κοινό ήταν άμεση και αληθινή. Δεν χαριζόταν σε κανέναν. Απαιτούσε σεβασμό στο τραγούδι και δεν ανεχόταν τη φασαρία όσο τραγουδούσε. Ο κόσμος τη λάτρευε για αυτή την αυστηρή, μητρική λεβεντιά που εξέπεμπε.

Παρά τις συνεργασίες της με τους νεότερους συνθέτες, η Σωτηρία δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη της αγάπη. Το αυθεντικό, παλιό ρεμπέτικο. Μέχρι τα βαθιά γεράματα, συνέχισε να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της τραγούδια του Μάρκου, του Βασίλη και του Παπαϊωάννου. Θεωρούσε το ρεμπέτικο στη δημοτική μουσική της πόλης ένα είδος που συμπυκνώνει τους καημούς και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Και το υπηρετούσε φυσικά με βλάβια, σαν να υπόκειτο για θρησκευτική λειτουργία. Όπως όλοι οι μεγάλοι του λαϊκού μας τραγουδίου, έτσι και η Σωτηρία Μπέλου αγαπήθηκε παράφορα από τους Έλληνες της Διασποράς. Μέσα από τις συχνότητες λοιπόν της φωνής της Ελλάδας, η φωνή της ταξίδεψε στα πέρατα της Οικουμένης. Στην Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία, τον Καναδά, οι ομογενείς άκουγαν τη βραχνάδα της, το άρωμα της πατρίδας, τον πόνο της ξενιτιάς και την περηφάνεια της ελληνικής καταγωγής. Ήταν η Σωτηρία για εκείνους ο ζωντανός κρίκος.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, η υγεία της Σωτηρίας κλονίζεται σοβαρά. Η επέμβασή της αφαιρεί το πολυτιμότερο αγαθό της, τη φωνή της. Για μια γυναίκα που έζησε ολόκληρη τη ζωή τραγουδώντας, η σιωπή ήταν το πιο βαρύ πλήγμα. Ωστόσο, η Σωτηρία αντιμετώπισε την αρρώστια της με την ίδια λεβεντιά και αξιοπρέπεια που αντιμετώπισε και όλες τις δυσκολίες της ζωής της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα περνά μπαινοπιένοντας σε νοσοκομεία. Παρά τη σωματική της αδυναμία, η σιωπή της επιβλήθηκε, το πνεύμα της παρέμεινε ανυπότακτο. Όσο την επισκεπτόταν στο νοσοκομείο, έβλεπαν στα μάτια της την ίδια φλόγα, επικοινωνούσε με σημειώματα, διατηρώντας το χιούμορ και την οργή της για την αδικία.

Έτσι λοιπόν, 27 Αυγούστου του 1997, η Σωτηρία Μπέλου αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί πανελλήνια συγκίνηση. Η κηδεία της μετατρέπεται σε ένα λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες κόσμου, νέοι και ηλικιωμένοι, κατακλείζουν το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αρχόντισσα του ρεμπέτικου. Την αποπροβοδίζουν τραγουδώντας τα κομμάτια της με δάκρυα στα μάτια και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα που αντυχεί ίσως ακόμα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η κληρονομιά που αφήνει πίσω της τώρα η Σωτηρία Μπέλου είναι ανυπολόγιστη. Εκατοντάδες τραγούδια, σπάνιες ερμηνείες, μια στάση ζωής που αποτελεί ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αυθεντικότητας. Η Μπέλου δεν υπήρξε απλά μια τραγούδια.

τραγουδίστρια ήταν ένα πολιτισμικό φαινόμενο, η ζωντανή γέφυρα που ένωσε το παραδοσιακό ρεμπέτικο με το σύγχρονο έντεχνο τραγούδι. Οι ερμηνείες παραμένουν το σημείο αναφοράς για όποιον θέλει να κατανοήσει τη βαθύτερη ουσία της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Σήμερα λοιπόν η Σωτηρία Μπέλου αναγνωρίζεται και ως ένα πρώιμο ισχυρό σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Σε μια εποχή απόλυτα ανδροκρατούμενη, εκείνη επέβαλε την παρουσία της. Διεκδίκησε την ισότητα στο πάλκο και έζησε αυτόνομα. Δεν επέτρεψε σε κανέναν να καθορίσει τη ζωή ή τις επιλογές της. Η λεβεντιά της δεν ήταν ένας μιμητισμός, αλλά μια έμφυτη ανάγκη για ελευθερία που ενέπνευσε και συνεχίζει βέβαια να εμπνέει γενιές ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο δίωρο αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη της Σωτηρίας Μπέλου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για να τιμήσουμε αυτή τη γυναίκα που έκανε τον πόνο τραγούδι και την αλήθεια στάση ζωής. Η Σωτηρία μπορεί να έφυγε, αλλά η φωνή της θα αντυχεί πάντα στα σοκάκια, στις ταβέρνες και στις καρδιές μας, σαν ένας αιώνιος δωρικός πεάνας. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Να είστε όλοι καλά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Γεια σας.

Δημητρίου Σωτήρος, 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαδνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία, με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σόλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν, του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες της ελληνίζουσες, που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνιε που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα'ναι. Ιδού που έχει θέληση είναι αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Α, στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μες στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις, σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα, τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον, επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μέσα στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειον, που και την αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την Ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. Από την σχολή του Περιονίμου Φιλοσόφου. Έμεινε μαθητής του Αμμονίου Σακά 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκε και τη φιλοσοφία και τον Σακά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά, μα τα παρέτησεν. Ήταν ο έπαρχος μωρός, κυπέριξ του ξώανα επίσημα και σοβαροφανή. 3 βάρβαρα τα ελληνικά τον οι άθλοι. Την περιέργειά του ήλκησε κομμάτι εκκλησία, να βαπτιστεί και να περάσει χριστιανός. Μα γρήγορα την γνώμη του άλλαξε. Θα κάκιονε ασφαλώς με τους γονείς του, επιδεικτικά εθνικούς, και θα του έπαβαν πράγμα φρικτών ευθύς τα λίαν γενναία δοσήματα. Έπρεπε όμως και να κάνει κάτι. Έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρίας, κάθε κρυφού καταγωγίου κρεπάλης. Η τύχη του εφάνης του το ευμενής τον έδωσε μορφήνης άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμη η καλονή του θα διαρκούσεν. Έπειτα, ίσως εκ νέος τον Σακά να πήγαινε, κι αν εν το μεταξύ απέθνης και νογέρος, πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού. Πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν, αξιεπαίνος ενθυμούμενος τις οικογενειακές του παραδόσεις, το χρέος προς την πατρίδα και άλλα ηχηρά παρόμοια. Ο Ιωάννης Καντακουζινός υπερισχύει. Τους κάμπους βλέπει που ακόμη ορίζει, με το σιτάρι, με τα ζώα, με τα καρποφόρα δέντρα, και πιο μακριά το σπίτι του το πατρικό,
γεμάτο ρούχα και έπιπλα πολύτιμα και σημικό. Θα του τα πάρουν, Ιησού Χριστέ, θα του τα πάρουν τώρα. Άραγε να τον λυπηθεί ο καντακουζινός, αν πάει στα πόδια του να πέσει. Λένε πως είναι ποιικής, λίαν ποιικής. Άλλοι περί αυτών, άλλος στρατός. Ή στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει, να κλαφθεί. Κουτός το κόμμα να μπλεχθεί της Άννας, που να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρανδρόνικος ποτέ. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της, είδαμε ανθρωπιά, μα ως και οι φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. Γελία τα σχέδια της, μωρά η ετοιμασία της όλη. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την πόλη, τους ρήμαξε ο καντακουζινός, τους ρήμαξε ο Κυριάννης. Και που το είχε σκοπό να πάει με του Κυριάννη το μέρος, και θα το έκαμνε και θα ήταν τώρα ευτυχισμένος, μεγάλος άρχοντας πάντα και στεριωμένος, αν ο δεσπότης δεν τον έπιθε την τελευταία στιγμή, με την ιερατική του επιβολή, με τις από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες και με τις υποσχέσεις του και τις βλακίες. Εις Ιταλικήν παραλίαν. Ο Κύμος Μενεδόρου, Ιταλιώτης νέος, τον βίον του περνά μέσα στις διασκεδάσεις. Όσοι συνηθίζουν τούτοι, ή απ' την μεγάλη Ελλάδα, μέσα στα πολλά τα πλούτη, αναθρεμένοι νέοι. Μα σήμερα είναι λίαν παρά το φυσικό του, σύνους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν, με άκραν μελαγχολίαν, βλέπει που εκφορτώνουν τα πλοία με την λίαν εκ της Πελοποννήσου. Λάφυρα ελληνικά, η λία της Κορίνθου. Α, σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμητόν, δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος να έχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Ο Ιουλιανός και η Αντιοχής. Το Χ φασίν ουδέν ειδίκησε την πόλην, ουδέ το Κάπα. Τυχόντες δημής εξηγητών, εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. Δηλούν δε θέλειν το μεν Χριστόν, το δε Κωνσταντιον. Ιουλιανού μισοπόγων. Ήτανε δυνατόν ποτέ να παρνηθούν την έμορφη τους διαβίωση, την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων, το λαμπρό τους θέατρον όπου μια ένωση σε γένονταν της τέχνης με τις ερωτικές της σάρκας τάσεις. Ανήθικοι μέχρι τεινός και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν. Αλλά είχαν την ικανοποίηση που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχίας, ο ενίδωνος, ο απόλυτα καλέσθητος. Να τα αρνηθούν αυτά για να προσέξουν κιόλας τι. Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περί αυτολογίες, την πεδαριώδη του θεατροφοβία, την άχαρη σεμνοτυφία του, τα γελία του γένια. Αβέβαια προτιμούσανε το Χ, αβέβαια προτιμούσανε το Κάπα, 100 φορές.

το σπάνιο δώρο. Καινούργιες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης, ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ότι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια, ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά τον μπιμπερό τους με άγλυκη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και ξεκινάμε φυσικά με ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν σαν να γράφτηκε για το ίδιο το νησί. Η Δονούσα της Κρίστης Αζινοπούλου είναι μια ονειρική, σχεδόν υπνοτική ερωτική επιστολή σε μουσική του Στάθη Καλυβιώτη. Κυκλοφόρησε το 97 στον Υφαντόκοσμο. Έχει μάλιστα και μια ωραία ιστορία που είπε η Κρίστη Αζινοπούλου. Είχε πει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από ένα όνειρο του Στάθη Καλυβιώτη όταν είχαν επιστρέψει από τη Δονούσα και εκείνος ξύπνησε και έτριξε να γράψει τη μουσική. Ένα γιοπελαγίτικο, ψυχεδελικό σχεδόν τριπ που δεν περιγράφει απλώς τη Δονούσα, αλλά προσπαθεί να αποδώσει αυτό που σου κάνει η Δονούσα. Είναι Δονούσα σαν όνειρο. Με τη θάλασσα, βράχια, άνεμο, σύννεφα και μια αίσθηση ότι μόλις φτάσεις εκεί αφήνεις όλα αυτά που σε βαραίνουν. Δονούσα λοιπόν, η Δονούσα μάγισσα όπως την αποκαλούν και όχι τυχαία. Γιατί με το που φτάνεις, αδειάζεις, γιώνεσαι και νιώθεις αυτή την ενέργεια να μπαίνει μέσα σου και να πλημμυρίζει τις αισθήσεις σου. Επιδρά καταλυτικά στη διάθεση, θα λέγαμε. Έτσι, στους σφιγμούς, στο χαμόγελο αμέσως μόλις βγεις από την παντόφλα του σκοπελίτη ή τον Blue Star πλέον, ανάλογα με τα δρομολόγια που έχεις επιλέξει. Και όσοι έχουν πάει περιγράφουν ότι παρότι είναι ένα μικρό, έτσι, ήσυχο και χωρίς αμέτρητα αξιοθέατα νησί, δημιουργεί μια περίεργη δυνατή έλξη και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά και ξανά, και έχει αυτό το μαγικό χάρισμα. Φτάνεις πιστεύοντας ότι θα μείνεις λίγες μέρες και φεύγεις ήδη σκεφτόμενος πότε θα γυρίσεις. Και εγώ πέρασα καλά εκεί. Μόνη κατά μεσής του Αιγαίου, εντάξει, μόνη εισαγωγικά, ανατολικά της τεράστιας σκιάς της Νάξου, ναι, τελικά δεν ήμουν εγώ μόνη, είναι η Δονούσα είναι μόνη, αλλά και αυτή είναι σε εισαγωγικά, γιατί βρίσκεται εδώ συμπλέγμα των Κυκλάδων, έτσι, των μικρών Κυκλάδων. Εμένα πεντακάθαρο λοιπόν γαλάζιο φόρεμα να στολίζει το ανάγλυφο των ακτών της, άγρια και απαλή ταυτόχρονα. Ένιωσα να με περιμένει με τη μεγάλη της αγκαλιά, ανοιχτή, για να με χωρέσει. Και θα πω ότι ήταν okay. Είχε να δώσει πραγματάκια. Πήγαμε αρχές Αυγούστου, οπότε ίσως γι' αυτό είχε κόσμο. Αυτό πήγαμε με 6 φίλες μου και μείναμε εκεί περίπου μία βδομάδα. Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι κάνουν αυτό το νησί να προσυδειάζει σε μεγάλο βαθμό με Πήγιο Παράδεισο, συνολικά. Αν και μάλλον εμάς μας έκανε λίγο κακό καιρό σχετικά με τον καιρό που κάνει γενικά, από την άποψη ότι πήγαμε με πολλά μποφόρ και από τα κρύα ρεύματα ήταν σκέτη ταλαιπωρία να μπει κανείς στη θάλασσα. Αλλά ναι, το ένα πλακόστρωτο δρομάκι, τα περιποιημένα χωραφάκια, τα σβεστομένα σπίτια, ο ζωγραφισμένος στίχος του σχολείου, η άγρια υφή του τσιμέντου κάτω από τα γυμνά πόδια να μοιράζει όλο το σώμα την επαφή με το έδαφος, οι πρωινές εργασίες κάποιων ντόπιων στα εικόσιτα ζώα που έχουν, οι OG γιαγιάδες με το τσεμπέρι που κάνουν το χάζι τους στα μπαλκόνια, οι μυρωδιές από τον Πριάμ, έτσι, οι μαγειρευτές, πατατούλες με ντομάτα και κανέλα, όλα αυτά να πλώνονται καθώς ετοιμάζεται το φαγητό τους και εμείς να ξυπνάμε για να πάμε στη θάλασσα. Έχει κάτι βγαλμένο πάλι από εκεί το νησί. Κάτι που παρά τις αλλαγές των χρόνων μοιάζει να διατηρεί τον χαρακτήρα του και το δικό του ρυθμό ακόμα. Βασικά όλο το νησί είναι σαν σκηνικό ιταλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, γεμάτο με ενδιαφέροντες χαρακτήρες και υπέροχες εικόνες με color correction από την Τσινετσιτά. Το ανηφορικό τέρμα του δρόμου χωρίς την καμιά βοήθεια και οι χρυσαφένιες αγριοβρώμες που παίζουν με τον άνεμο και οι χαμηλοτάβανες χαρτωμένες οικίες, τα ελεύθερα ερήφια και οι κοτούλες στα δρομάκια, η ησυχία, οι γυναίκες που απλώνουν τις μπουγάδες μισοσπασμένες που το κάνουν αυτό όλη τους τη ζωή, το κακό σήμα της κινητής τηλεφωνίας, οι βουκαμβίλιες και οι πικροδάφνες εδώ και εκεί, όλα αυτά μαζί κάνουν τον επισκέπτη να απολαύσει και να αναλογιστεί την αξία που έχουν κάποια καθόλου αυτονόητα πράγματα, κάποιες καθόλου αυτονόητες αξίες. Είναι μια αίσθηση που επιμένει στο χρόνο και μοιάζει να αντιστέκεται λίγο στην ταχύτητα και την ομοιομορφία. Πάμε να ανακαλύψουμε αν είναι όμως όντως έτσι.

Ως δονούσα και ως δενούσα, η δόνουσα των αρχαίων, η στενόζα ή η σπινόζα των ξένων ναυτικών του 19ου αιώνα, αποτελούν μαζί με την Αμοργό τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπαμε, γιατί δεν πρόκειται για τέσσερις τελείως διαφορετικές ονομασίες από άκυρες ιστορίες. Τα περισσότερα είναι παραλλαγές του ίδιου αρχαίου τοπονημίου, όπως ακριβώς πέρασε από διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους και ναυτικούς χάρτες. Δηλαδή, Δόνουσα είναι η αρχαία ελληνική ονομασία του νησιού και απαντάται ήδη στην αρχαία γραμματεία που πέρασε στα λατινικά ως Ντόνουσα. Ο Βυργίλιος το αναφέρει μάλιστα και στην Ενιάδα του, το πιο γνωστό έργο, ενός από τους σημαντικότερους Ρωμαίους ποιητές της αρχαιότητας. Έτσι. Είναι το μεγάλο επικό ποίημα για τον Ενία, τον Τρώα ήρωα, που μετά την πτώση της Τρίας ταξιδεύει στη Μεσόγειο και τελικά φτάνει στην Ιταλία. Αλλά πριν είχε περάσει και από την Καρχιδόνα, τα είχαμε πει τότε με την Τινησία και αυτά. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι το θεωρούν ως μυθικό πρόγονο της Ρώμης. Γράφει λοιπόν ο Βυργίλιος στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο της Ενιάδας και στο στίχο 125. Ετοιμαστείτε, θα πω λατινικά τώρα. Λοιπόν, Linquimus ortigei portus pelagoque ulamus bachtatamque iungis, iungis naxon uirindemque donusam olearon nuemque paron sparsasque per aicur Κυκλάδας. Τώρα δεν ξέρω αν μ' ακούνε φιλόλογοι. Πάντως είχα γράψει πολύ ψηλά στις Πανελλήνιες, στα λατινικά. Το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση, μετά από αυτή την εξαιρετική ανάγνωση, σημαίνει αφήνουμε τα λιμάνια της Ορτυγίας και πετάμε πάνω στη θάλασσα, περνώντας από τη Βακχική Νάξο και την Πράσινη Δονούσα, την Ολέαρο και τη Λευκή Πάρο, με τις Κυκλάδες και τις Κυκλάδες σκορπισμένες στο πέλαγος. Ουιριντέμκουε δονούσαμ, έτσι. Αυτό μας νοιάζει εμάς, αυτό κρατάμε. Δηλαδή, καθώς απαριθμεί τα νησιά που συναντούν οι Τρώες στο ταξίδι τους, λέει μεταξύ άλλων την Πράσινη Δονούσα. Η Δενούσα ή Ντενούσα είναι η νεότερη προφορική παραλλαγή του ίδιου ονόματος. Και δεν ήταν απλώς τον επίσημο παρατσούκλι. Το ελληνικό κράτος κατέγραφε επισήμως τον οικισμό ως Δενούσα μέχρι το 1940, όταν το όνομα διορθώθηκε επίσημα σε Δονούσα, ουσιαστικά επαναφέροντας την ιστορικότερη μορφή. Στις παλιότερες μαρτυρίες εμφανίζεται και ως Ντονούσα ή Τονούσα, επειδή για αιώνες ήταν το μικρό απομονωμένο νησί, αυτό ήταν, και κυκλοφορούσε περισσότερο από στόμα σε στόμα, ανάμεσα σε νησιώτες, σε βοσκούς, σε ναυτικούς και σε ξένους χαρτογράφους. Οπότε, επειδή δεν είχε συγκεκριμένη επίσημη γραπτή παράδοση, παραφθάρηκε. Και η σημερινή δονουσιώτικη κοινωνία άλλωστε διαμορφώθηκε από Αμοριανούς που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί τον 19ο αιώνα. Και παλιότερες πηγές λένε ότι ήταν ακατοίκητο. Οπότε συνέβαιναν στον κόσμο πραγματάκια και το πανάρχαιο Δόνουσα επιβίωνε, αλλά οι άνθρωποι το άκουγαν και το αναπαρήγαγαν σύμφωνα με τη δική τους προφορά. Και οι ξένοι ναυτικοί προσπαθούσαν να το μεταφέρουν στα ιταλικά, στα τουρκικά ή στις άλλες γλώσσες, αυτό που στα ελληνικά άκουγαν, το οποίο δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Παράδειγμα, δηλαδή, το 1513 ο Οθωμανός ναύαρχος και χαρτογράφος Πύρη Ρέης, τον 16ο αιώνα, το καταγράφει ως Τενούσε ή Τενούς. Και σημειώνει ότι οι Τούρκοι το αποκαλούσαν Χιτζαλάρ, επειδή σύμφωνα και με το ιστορικό αρχείο της Δονούσας, πειρατές είχαν σκοτώσει εκεί προσκυνητές που ταξίδευαν προς τους Άγιους Τόπους. Το Χιτζαλάρ σημαίνει κυριολεκτικά στα τουρκικά οι προσκυνητές, από το Χάσι, προσκυνητής, και το Λαρ, που είναι κατάληξη του πληθυντικού. Η λέξη λοιπόν ήταν και για μουσουλμάνους που είχαν κάνει τον χατζ τους στη Μέκα, αλλά και γενικότερα για χριστιανούς προσκυνητές προς τους Ιερούς Τόπους που πήγαιναν. Και πιο μετά, την εποχή των εξερευνήσεων και των Πορτολάνων, των λιμενοδεκτών κοινώς, η Δονούσα έγινε γνωστή ως στενόσα και σπινόσα. Στενόσα σημαίνει στενή και σπινόσα, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι ακανθώδης, δηλαδή γεμάτη αγκάθια. Οι μορφές αυτές καταγράφονται και σε ναυτικές πηγές του 10ου αιώνα, έτσι, και έχουμε να κάνουμε πολλές χαρτογραφικές παραφθορές. Υπάρχει πιθανότητα και ένας δεύτερος μηχανισμός που λέγεται λαϊκή ετυμολογία να έπαιξε εδώ ρόλο. Δηλαδή, όταν ένα πολύ παλιό όνομα δεν έχει πια προφανές νόημα στους ομιλητές και έχει χάσει την σημασία του, εκείνοι ασυνείδητα
τείνουν να το φέρουν πιο κοντά στις λέξεις που γνωρίζουν. Και έτσι το «δενούσα» θα μπορούσε να έχει ενισχυθεί και από τη σύνδεση με το «δένο», επειδή τα πλοία έδαιναν εκεί στο νησί. Και σκεφτείτε ότι το λιμάνι έγινε γύρω στο 1980. Μέχρι τότε μέναν αρόδου τα νησιά, τα πλοία. Και περνούσαν με καραβάκια για να πάνε στην ενδοχώρα. Αυτή η ερμηνεία κυκλοφορεί βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είναι να το παίρνουμε και 100% αλήθεια. Δεν είναι αποδεδειγμένη η ετυμολογία. Σίγουρα έχει. Ναι, δεν είναι η αρχική προέλευση του ονόματος, όπως είπαμε. Δονούσα τώρα, το σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή πήγε τέλος αυτή την απροσδιοριστία και το νησί ονομάστηκε επίσημα με αφορμή την γενική απογραφή πληθυσμού του 1940. Η Γενική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραφε τους οικισμούς της χώρας γενικά σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα έτσι μπήκαν οι επίσημες ονομασίες με την ορθή γραφή και εκφορά που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο των Τοπονυμίων. Και πλέον το λέμε έτσι, ως την ελληνική συνέχεια της αρχαίας Δόνουσας, με μία μετατόπιση του τόνου για κάποιο λόγο. Για την ονομασία προτιμήθηκε αυτή η μορφή που πλησίαζε περισσότερο ιστορικά στο αρχαίο Δόνουσα, αντί τότε της Δένουσας. Και fun fact, έτσι, η μετονομασία συνέβη στις 16 Οκτωβρίου του 1940, μόλις 12 μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου που ήταν η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Ας προσέξουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα μία σύνδεση με το Διόνυσο και την Αριάδνη. Εν συντομία, μετά τη δολοφονία του Μινοταύρου, ο Θησέας φεύγει από την Κρήτη, παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη, που τον είχε βοηθήσει να βγει από το λαβύρινθο με το Μύτο, ξέρετε, και μετά έγινε εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας 10-11 κάθε Σάββατο. Λοιπόν, στην πιο γνωστή εκδοχή φτάνουν στην Άξο, όπου ο Θησέας την εγκαταλείπει, ή αναγκάζεται να την αφήσει, και εκεί εμφανίζεται ο Διόνυσος. Την ερωτεύεται παράφορα και την κάνει σύντροφό του. Αυτή είναι η εκδοχή που κυριάρχησε στην αρχαία παράδοση. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή παράδοση που συνδέει την Αριάδνη με την Δονούσα. Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ο Διόνυσος πήρε την Αριάδνη από την Άξο και τη μετέφερε στη Δονούσα για να κάνουν μια νέα αρχή. Ενώ ο πατέρας της, ο Μήνος, τους καταδίωκε. Την καταδίωκε. Δηλαδή, εδώ η Δονούσα λειτουργεί περίπου ως καταφύγιο κρυψώνα του Διονύσου και της Αριάδνης και του έρωτά τους. Και εδώ γίνεται και ενδιαφέρουσα η ετυμολογία. Το Dictionary of Greek and Roman Geography του 1854 λέει ότι από αυτή την ιστορία ίσως να γεννήθηκαν τα ονόματα της Δονούσας, γιατί η Δονούσα και Διόνυσος έμοιαζαν τόσο πολύ. Δηλαδή, οι αρχαίοι ή μεταγενέστεροι αφηγητές μπορεί να σκέφτηκαν περίπου Δόνουσα, Διόνυσος, άρα ναι, το νησί πρέπει να έχει κάποια ιστορία με τον Διόνυσο. Και ίσως και γι' αυτόν αποδίδουμε μέχρι σήμερα αυτή τη σχεδόν μαγική άβρα. Σε ένα τόπο που η μυθολογία συνέδεσε με τον Διόνυσο και την Αριάδνη, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι από εκείνη, την έκσταση, την ελευθερία και τη μεταμόρφωση και τη μετουσίωση της χαράς έμενε να υπάρχει και να αιωρείται στον ατμόσφαιρα, να υπάρχει έτσι μια ενέργεια λύτρωσης στο νησί. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της έκστασης, της μέθης, της απελευθέρωσης από τα όρια και της μεταμόρφωσης σε κάτι άλλο, ανώτερο, καλύτερο, ενώ η Αριάδνη κουφαλά το μύθο της εγκατάλειψης αλλά και της μιας νέας αρχής και της δημιουργίας. Οπότε η Δονούσα είναι όντως ο τόπος που χάνεις λίγο τον παλιό σου ρυθμό και επιστρέφεις αλλιώς. Ή απλά ήταν τόσο δύσκολο να πας και να έρθεις που κάνεις ένα κυφλότημα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Δονούσα λοιπόν, ακριβώς λόγω της θέσης της, υπήρξε κατά καιρού σταθμός επικύλα θαλάσσια περάσματα. Τα δωδεκανησιακά στοιχεία της κεραμικής, εκτός από τα κυκλαδυτικά αναξιακά που βρέθηκαν, μαρτυρούν ότι ο οικισμός αυτός ήταν ένας εμπορικός σταθμός σε έναν πολύ γνωστό θαλάσσιο δρόμο που ένωνε Αττική με Εύβοια, στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά το νησί είχε περισσότερους από έναν πρωτοκυκλαδυτικούς οικισμούς. Επίσης, στην βορειά-νότια-ανατολική πλευρά της υπάρχει το βαθύ λιμενάρι, ένα απόκρημνο ακροτήρι με βαθύ αγκυροβόλη, όπου ανασκάφηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα οχυρωμένη εγκατάσταση που χρονολογείται ανάμεσα στον 9ο και τον 8ο αιώνα. Ευραχίδια θα την έλεγε κανείς, έναν αιώνα διήτησε. Υπάρχουν ίχνη ότι άκμασε εδώ έτσι πολύ ο κυκλαδυτικός πολιτισμός από το 3000 π.Χ. Στον 1ο αιώνα π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος παραχώρησε το νησί στους Ρόδιους, ενώ στους αυτοκρατορικούς χρόνους υπήρξε τόπος εξορίας. Το μεσαίωνα η Δονούσα έγινε κέντρο πειρατών. Την εποχή εκείνη κυβερνήθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας, εννοείται, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο κόσμος έμαθε για αυτήν λίγο στο άκυρο. Όταν ο Γιώργιος ο πρώτος επισκέφτηκε τη Δονούσα το 1876, στο πλαίσιο των μετακινήσεών του στην ελληνική επικράτεια, και έμεινε έτσι το ιστορικό ανέκδοτο που οι κάτοικοι δεν είχαν ιδέα και πληροφορήθηκαν από εκείνον ότι ο Όθωνας είχε εκθρονιστεί 14 χρόνια νωρίτερα το 1862. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρησιμοποιεί μάλιστα αυτή την ιστορία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο απομονωμένο παρέμενε το νησί τον 19ο αιώνα. Αργότερα έγινε γνωστή και από το άλλο περιστατικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου στις 10 Αυγούστου του 1914 η Γερμανία με το ισχυρό θωρικτό Γκέμπεν μαζί με το ελαφρύ καταδρομικό Μπέρσλαου, βρίσκοντας στη Μεσόγειο από τον άβαρχο Βίλχεμ Σούσον, κατευθυνόμενη προς την Κωνσταντινούπολη λόγω της μυστικής μασχίας που είχαν συνάψει δύο χώρες. Αφού τα γερμανικά θωρικτά βομβάρδισαν γαλλικά λιμάνια στην Αλγερία, οι σύμμαχοι Βρετανοί τα καταδίωκαν. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, ήταν το κάρβουνο. Τα πολεμικά πλοία της εποχής έκαιγαν τεράστιες ποσότητες άνθρακα και το Γκέμπεν δεν είχε αρκετό για να φτάσει μέχρι τα Δαρδανέλια που ήθελε. Ο Σούσον είχε κανονίσει να συναντηθεί το ανθρακοφόρο πλοίο στο Αιγαίο και έτσι το Γκέμπεν και το Μπέρσλαου κρύφτηκαν στη Δονούσα. Οι ελληνικές αρχές τα τοποθέτησαν πίσω από το απομονωμένο ακροτήριο άσπρο σκάβους, ώστε να ανεφοδιαστούν χωρίς να εντοπιστούν από τους Βρετανούς. Το ανθρακοφόρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Μπογκάντος, το οποίο είχε φορτώσει εκατοντάδες τόνους άνθρακα στον Πειραιά, κατόπιν της άδειας του ιδίου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, καμουφλαρίστηκε το Μπογκάντος ώστε να μοιάζει με ελληνικό εμπορικό πλοίο και έφερε το όνομα Πολυμύτης, για να μην πολύ κινήσει μύτες, για να μην κινήσει υποψίες μετά το αίτημα του Γερμανού πρεσβευτή. Και αυτό δεν ήταν ένας απλός ανεφοδιασμός. Έτσι, πηγές αναφέρουν ότι εγκρίθηκε η διάθεση περίπου 800 τόνων άνθρακα, παρότι εκείνη την περίοδο είχε επιβληθεί περιορισμός στην εξαγωγή του. Το ανθρακοφόρο έφυγε στη συνέχεια και συναντήθηκε με τα γερμανικά πλοία στη Δονούσα, όπου το πλήρωμα είχε βάλει παρατηρητές ψηλά στους βράχους της Δονούσας για να ειδοποιήσουν αν εμφανιστούν τα βρετανικά πλοία, και μάλιστα ο εφοδιασμός έγινε και τη νύχτα με όσο το δυνατόν λιγότερο φως, ώστε να μην προδοθεί η θέση, και τα γερμανικά πλοία παρέμειναν έτοιμα να λύσουν κάβους αμέσως αν εμφανιζόταν ο εχθρός. Οπότε στις 10 Αυγούστου του 1914 τα δύο πλοία έφτασαν στα Δαρδανέλια και λίγες μέρες αργότερα πουλήθηκαν τυπικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βασικά μετονομάστηκε το Γκέμπεν σε Γιαβού Σουλτάν Σελίμ και τον Μπρέσλαου σε Μίντιλι, και από εκεί και πέρα άνοιξαν πολλά μέτωπα στον Κάφκασο εναντίον της Ρωσίας, στη Μεσοποταμία εναντίον των Βρετανών, στην περιοχή του Σουέζ και της Παλαιστίνης και αργότερα στα Δαρδανέλια και την Καλλίπολη. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, και ήταν όταν άνοιξε και το μεσανατολικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πιο περίεργο. Και την επιτρέψει ο Βενιζέλος, ενώ πολιτικά έγερνε προς τη Βρετανία ως γνωστόν, και την Αντάντ. Στην αρχή του πολέμου, το καλοκαίρι του 2014, επίσημα υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας και στη Βουλή ευχόταν, καταγεγραμμένα, να μην μεταφερθεί ο πόλεμος στα Βαλκάνια.
Είχαν τελειώσει ήδη η ο Βαλκανικός πόλεμος. Οπότε τον Αύγουστο του 1914 είχε προσπαθήσει να διερευνήσει την ελληνική συμμετοχή στο πλευρό της Αντάντ, αλλά οι σύμμαχοι προτιμούσαν να κρατήσει η Ελλάδα ουδέτερη θέση απέναντι στον πόλεμο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μεταχειρίζεται και τους εμπόλεμους ισότιμα. Πράγματι, το διεθνές δίκαιο της εποχής επέτρεπε υπό προϋποθέσεις σε πολεμικά πλοία εμπόλεμων να προμηθεύονται καύσιμα σε ουδέτερα λιμάνια, έτσι, και απαιτούσε αυτοί οι περιορισμοί να λειτουργούν, να εφαρμόζονται αμερόληπτα. Και η Σύμβαση της Χάγης το 1907 το όριζε ότι μπορούσε να δοθεί καύσιμο μέχρι την ποσότητα που απαιτούνταν για να φτάσει το πλοίο στο πλησιέστερο λιμάνι της χώρας του. Βέβαια, το πολεμικό αυτό πλοίο πήρε πολύ περισσότερα από αυτά που αναλογούσαν. Ωστόσο, πιο πριν η Ελλάδα και η Σερβία είχαν υπογράψει το 1913 συνθήκη φιλίας και αμυντικής συμμαχίας. Αρχικά με το βλέμμα κυρίως για την προστασία της Σερβίας απέναντι στη Βουλγαρία και της Ελλάδας. Και η συμφωνία αυτή προέβλεπε αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και στο διπλωματικό έγγραφο του 1915 καταγράφει ρητά η Σερβία ότι θεωρούσε υποχρεωτική την αρρωγή της Ελλάδας σε επικείμενη βουλγαρική επίθεση, έτσι, ως το πλέον προβλεπόμενο casus foederis. Και εδώ είναι λοιπόν που προέκυψε η μεγάλη σύγκρουση. Γιατί ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να εκπληρώσει τη συμμαχική της υποχρέωση και να βοηθήσει τη Σερβία, ενώ η πλευρά του βασιλιά Κωνσταντίνου υποστήριζε ότι, ότι αυτό δεν ήταν κάτι τόσο απλό, γιατί η Σερβία δεν δεχόταν δυνητικά επίθεση μόνο από τη Βουλγαρία, αλλά βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Γερμανία. Και εδώ έγινε το νομικό και το πολιτικό θέμα. Γιατί δεν διαφωνούσαν μόνο αν η Ελλάδα ήθελε να μπει στον πόλεμο, αλλά και αν ήταν ήδη δεσμευμένη από μια υπάρχουσα συνθήκη, και αυτό οδήγησε στον μεγάλο εθνικό διχασμό, έτσι. Οπότε, η ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εν κατακλείδη με τον Γκέμπεν έκανε πολύ πραγματικό το ενδεχόμενο ότι αν η Ελλάδα εμπλεκόταν υπέρ της Σερβίας ή της Αντάντ, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία. Υπάρχουν μάλιστα πολλές πηγές της εποχής που λένε ότι ο Βενιζέλος, μετά την απόκτηση του Γκέμπεν και του Μπερσλάου από τους Οθωμανούς, οι Γερμανοί που τα δώσαν στους Οθωμανούς, θεωρούσε πολύ πιθανή μια τουρκική επίθεση κατά της Ελλάδας και έτσι επιδίωκε βρετανικές εγγυήσεις εναντίον του τουρκικού στόλου. Και έχουμε και ένα ακόμα πιο juicy στοιχείο, ότι σύμφωνα με την ιστορική έρευνα, η διαφυγή των δύο πλοίων συνδέθηκε με τον ανεφοδιασμό άνθρακα στο ελληνικό έδαφος, για να μην περάσει παρατηρητό από τους Βρετανούς. Και ακόμα η ακαδημαϊκή εισήγηση της International Commission of Ministry History αναφέρει ότι ο Βενιζέλος το έκανε αυτό, επέτρεψε την αποδέσμευση άνθρακα που ήταν κρίσιμος για τα γερμανικά πλοία. Πάντως αυτό έθεσε τον ελληνικό στόλο στο βρετανικό ναύαρχο Mark Kerr, έτσι δεχτήκανε εν τέλει να πάρουν τους Έλληνες και τα βρετανικά πλοία περιπολούσαν έτσι αναγκαστικά την έξοδο των Δαρδανελίων. Ασκήσαμε πίεση, σαν να λέμε. Οπότε λίγους μήνες αργότερα ο ίδιος ο Βενιζέλος πολεμούσε στο πλευρό των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Γερμανών, στον στόλο της οποίας είχε ήδη βοηθήσει να φτάσει ο Γκέμπεν. Εν τω μεταξύ, εντελώς τυχαία, αφού είχα προετοιμαστεί για την εκπομπή σήμερα, έτυχε να διαβάζω για το περιστατικό αυτό από άλλη σκοπιά, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, το «Σε ποιον ανήκει αυτή η γη» του Tom Fraser. Μετάφραση Στέφανου Καβαλιεράκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Οπότε, λίγο με συνεπήρε αυτή η ιστορία.

Θάλασσες λοιπόν, ένα τραγούδι, μουσική και στίχη του Αντώνη Βαρδί. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον Ηλία Κλωναρίδη το 83. Αλλά επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης larger than life και δεν δίσταζε απέναντι στην πρωτοτυπία, 41 χρόνια αργότερα το έδωσε εντελώς αλλιώς, με τη δική του ποπεντεχνιακή εκδοχή. Και ενδιαφέρον έχει ότι η δισκογραφία της εποχής το χαρακτηρίζουν εξ αρχής μια rock μπαλάντα, έτσι, πολύ περισσότερο από ένα καθαρό λαϊκό τραγούδι. Οπότε ενορχίστρωση με τον Μπουζουκάκι και την Τζαμπούνη, έρθε και άλλαξε το τραγούδι και του έδωσε φτερά. Προφητικό! Ακόμα και από τα λόγια του τραγουδιού, αν δείτε, προμηνύεται ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Ο ίδιος ο Μαζωνάκης είχε πει τότε κάτι που σήμερα ακούγεται ακόμη πιο φορτισμένο. Κάθε τραγούδι που κυκλοφορώ εκφράζει την περίοδο που βιώνω. Τι ήταν κι αυτό, μου λέτε? Εγώ πάντως το έμαθα, έπαιρνα το μεσημεριάτικο power nap μου και είχα βάλει ξυπνητήρι κατά τις 6 και αφού χτύπησε και πάνω το κλείσω για να μου χαρίσω έτσι 10 λεπτάκια ακόμα, σκάει push notification από τα νέα και το βλέπω και λέω, πάρε φίλε. Αλλά λέω, δεν θέλω να χάσω τον υπνάκο μου, άστο. Πήγε αυτόματα μου στο χέρι και έψαξα να δω τι γίνεται. Το πιο σπουδαίο που δύσκολα το καταφέρνει κανείς και για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι ότι ανεξαιρέτως απόψεων, γούστων, επιλογών, σε όποιο μέρος του πολιτικού τόξου κατατάσσεται ο καθένας και σε ό,τι φάσμα και αν βρίσκεται, στεναχωρήθηκαμε όλοι με το χαμό του Μαζωνάκη. Δεν θα πω ότι ήταν ο αγαπημένος μου, ούτε ότι μεγάλωσα, ούτε ότι πέρασα τις πιο δύσκολες ώρες μου μαζί του. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μέχρι χθες ο πατέρας μου δεν ήξερε καν για το φαινόμενο Μαζωνάκης. Προσπαθούσαμε, είδαμε και πάθαμε να τον βάλουμε έτσι λίγο να πιάσει το vibe. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Έτσι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή και από συνεντεύξεις και από εμφανίσεις που βλέπω τώρα να κατακλείζουν την αρχική μου. Οφείλουμε να του το δώσουμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μπροστά. Avant-garde καλλιτέχνης και επαναστατικός και με πολύ πρωτοποριακή φιγούρα μέσα στο ελληνικό mainstream λαϊκό pop σύστημα. Από πολύ νωρίς έπεσε με το camp, με την extravaganza, με το glamour, με το kitsch. Ασχολήθηκε με την performance, με την κατασκευή δημόσιας περσόνας του. Αυτά δεν ήταν δεδομένα τότε. Δοκίμασε, ξεβολεύτηκε. Έκανε διαφορά με τη μόδα και έτσι δεν φοβόταν και το θεατρικό, το κεντρικό, το πιο θηλυπρεπές. Την ίδια στιγμή όμως παρέμενε και βαθιά λαϊκός και αυθεντικός. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν έγινε experimental αλλά απομακρυσμένο σε έναν άλλο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Έκανε το ίδιο το λαϊκό πιο πειραματικό και οπτικά και πολιτισμικά και ανέτρεψε έτσι πολλές συμβάσεις. Και εδώ ο Μαζωνάκης συναντά απρόσμενα τη Δονούσα. Γιατί και οι δύο έχουν κάτι από outsider που τελικά έγινε αγαπητό. Η Δονούσα δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει το τέλειο και κυκλαδίτικο νησί. Για χρόνια κράτησε αυτό το άγριο, το ελεύθερο, το αντισυμβατικό. Και ο Μαζωνάκης αντίστοιχα δεν έμοιαζε ποτέ με τον κλασικό λαϊκό τραγουδιστή. Δεν ανέτρεψε τη φόρμα του ελληνικού τραγουδιού με τον τρόπο που θα το έκανε ένας συνθέτης, έτσι, αλλά ανέτρεψε πολλά πράγματα που έβαλε την προσωπική του αισθητική. Και οι δύο λοιπόν, και η Δονούσα και ο Μαζωνάκης, δεν έγιναν αγαπητοί επειδή προσαρμόστηκαν. Έγιναν αγαπητοί επειδή επέμεναν στην ιδιαιτερότητά τους. Η Δονούσα σήμερα λοιπόν υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ανήκει στο Συμπλεγματών Μικρών Κυκλάδων, έτσι, μια πολύ μικρή νησιωτική ομάδα, που αναφέρονται στα 4 κατοικημένα αυτά νησιά, τα μικρά, η Δονούσα, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και τα Κουφονίσια, το Άνω και το Κάτω, αλλά θεωρείται ένα. Και το ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα περιλαμβάνει την Γκαίρο, το Κάτω Κουφονίσι και πολλές άλλες ακατοίκητες νησίδες κτλ. Και αυτό εξηγεί σε πολύ μεγάλο μέρος την όψη της. Βραχώδες, ξερό, ανάγλυφο, με έντονες πλαγιές, μικρή όρμη και ακροτήρια, έτσι, σπινόζα που λέγαμε, αν θυμάστε πάνω, αγκαθωτή δηλαδή. Είναι τίγκα σε πετρώματα και έχει ένα έτσι λίγο έφορο έδαφος. Και αυτό εξηγεί γιατί πολλοί επιλέγουν τα ρηβατικά παπούτσια ως μέσο μετακίνησης και γιατί έχει τόσα πολλά μονοπάτια. Πέρα από αυτά, η Δονούσα είναι γνωστή σήμερα κυρίως για εναλλακτικό τουρισμό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τον ύμνο του νησιού.

Η Ντόι Λάσονα δίνει αυτή τη γλυκό, πικρή, κάπως μελαγχολική αίσθηση, παρότι ρυθμικά δεν είναι αργό, είναι όμως μικρό, μελαγχολικό, indie folk στιγμιότυπο για κάποιον που λείπει, για τη σιωπή, την απόσταση και εκείνο το πολύ συγκεκριμένο είδος συναισθηματικής αδικίας που εσύ παλεύεις υπαρξιακά με τις σκέψεις σου και άλλος τρώει παγωτό στη δονούσα. Ένα τραγούδι που αν έχεις πάει στη δονούσα μέσα κίδιο, Birkenstock, παρέο πετσέτα και μια ελαφριά απέχθεια προς τις οργανωμένες παραλίες, πιθανότατα ταυτίζεσαι. Γιατί και η Ζαμάνη που υπογράφει στίχους και μουσική εμπνέεται από όσα ζει. Από θάλασσες, από τόπους που την καθορίζουν και ότι οι εμπειρίες γράφουν μέσα της μέχρι να βγουν σε τραγούδι. Η δονούσα λοιπόν έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που ελκύουν το φασέικο κοινό. Αλλά το καλό φασέικο κοινό, όπως σήμαινε παλιά, μόνο wannabe alternative, έτσι, που το δουλεύουν γενικά. Γιατί ο σημερινός φασέος είναι πολύ πιο αντιπαθητικός, είναι φωνακλάς, είναι δίθεν, είναι επιδεικτικός, είναι social performative τύπος, με μια αισθητική που μπορεί να είναι αρκετά μαζική και ποζέρικη. Ο χειρότερος είναι ο χιπστεροκάγκουρας, επειδή οι δύο τύποι συναντιούνται, έτσι, και αυτός που ακούει έντεχνο, που βάζει συνέχεια stories, λίγο tote bag, λίγο second hand, λίγο bro, λίγο camping, λίγο πολιτικοποιημένο, correct λεξιλόγιο. Αυτά όλα μοιάζουν λίγο με αυτά που θα μπορούσα να βρει κανείς, έτσι. Αυτά, αλλά δεν, τουλάχιστον εγώ δεν λέω ότι ξέρω ένα μέρος που δεν το ξέρει κανείς και σε πάει στο συγκεκριμένο μπαροκοφενείο για bio wine, το οποίο εντωμεταξύ το ξέρουν όλοι, έτσι. Εγώ έχω τα στέκια μου. Δυστυχώς γεμίζει η δονούσα και από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους είχα και έναν καυγά, θα σας τα πω στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν αυτοί που παίζαν ρακέτες ενώ ήθελα να ακούσω τον παφλασμό από το κύμα. Τέλος πάντων, για να δούμε σε τι άλλο θα μας φέρει αντιμέτωπος η αλλαγή της φάσης. Πάντως το νησί, όπως και να έχει, εδώ και δεκαετίες έχει μια μποχήμια ταυτότητα για αυτούς που ζουν ή έστω θέλουν να ζήσουν για ένα χρονικό διάστημα έξω από τις συμβάσεις της αστικής ζωής. Έτσι, λιγότερη έμφαση το πρέπει, περισσότερο στην ελευθερία, στη δημιουργικότητα, στο ταξίδι, στην παρέα, στην εμπειρία. Το Λιβάδι έχει μακρά παράδοση ελεύθερο κάμπινγκ και στο γυμνισμό. Και ακόμη και σήμερα είναι ένα μέρος που οι backpackers στείνουν τις σκηνές και μένουν για μεγάλα διαστήματα. Οπότε τέτοια μέρη αποκτούν και ένα συμβολικό κεφάλαιο στην ανεπιτίδευτη επιλογή, που δεν είναι εντελώς αποκομμένη από τα πράγματα. Και αυτό έχει πολύ ωραίο κοινωνιολογικό ψωμί. Γιατί η δονούσα είναι σχεδόν και η στάδη του πώς η αυθεντικότητα γίνεται χωρίς να το επιδιώκει ο ίδιος ο τόπος. Πρόσφατος τώρα ταξιδιωτικό άρθρο στο travel.gr είχε έναν τίτλο «Δονούσα, the small cyclades at their wildest». Έτσι, τη

χαρακτηρίζει Bohemian Outlier of the Small Cyclades. Και σημειώνει ότι εδώ και δεκαετίες προσελκύει free campers σε έναν κόσμο που θέλει να εξαφανιστεί για λίγο. Δεν ξέρω γιατί βέβαια είναι στα αγγλικά. Το έρθρο υπάρχει βέβαια μόνο στην αγγλόφωνη σελίδα του travel.gr. Περίεργα πράγματα, αλλά αυτά είναι. Η alternative ταυτότητα του νησιού επιβεβαιώνεται δηλαδή από παντού. Και γεννήθηκε και εν μέρει από μία ανάγκη. Γιατί η Δονούσα δεν είχε τις υποδομές για συμβατικό τουρισμό. Και αυτό έγινε αργότερα και το συγκριτικό της πλεονέκτημα και μάλλον η προστιθέμενη της αξία. Τις δεκαετίες δηλαδή του 50, του 60 και του 70 δεν ήταν διαμαντάκι, ανεξερεύνητος τουριστικός παράδεισος. Ήταν ένα φτωχό και απομονωμένο νησί που δεν είχε πληθυσμό. Από 2072 κατοίκους το 1951, είχε το 1981 116. Και σήμερα, σύμφωνα με την απογραφή του 21, είχε 167. Ναι. Αποτελεί έτσι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το ότι το 80, όταν άρχισαν οι περισσότεροι επισκέπτες να φτάνουν, δεν είχε καν καταλήμματα. Από όταν ήρθε το ρεύμα εκεί πέρα στο 80, κάτι άρχισε να γίνεται. Εκεί είπαμε, το λιμάνι κατασκευάστηκε το 1986. Μέχρι τότε τα μεγάλα πλοία έμεναν έξω αρόδου και οι άνθρωποι έβγαιναν στεριά με βάρκες. Ακόμα και με δύσκολες συνθήκες. Έτσι, και όχι μόνο επισκέπτες, αλλά και γιατροί και προμήθειες και ό,τι χρειαζόταν. Το 2008 ήταν η δεύτερη καμπή και από κρυφό διαμάντι έγινε προσβάσιμο μυστικό από όταν βελτιώθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση. Και ο τότε τοπικός παράγοντας Δημήτρης Πράσινος έχει περιγράψει ότι παλιότερα το ταξίδι της άγονης γραμμής αυτής μπορούσε να διαρκέσει 18 με 20 ώρες. Απαγορευτικό βέβαια. Με το Blue Star όλο το κόνσεπτ έγινε πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Και τότε αυξήθηκε και απότομη τουριστική κίνηση. Οπότε το 2010 εκεί ήταν η χρυσή εποχή για το free camping μύθο. Και ένα επίσημο αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου του 2014 περιγράφει ότι η Δονούσα, σε αντίθεση με τις άλλες μικρές Κυκλάδες, αποτελούσε τον παράδεισο των φανατικών του ελεύθερου camping. Κέδρος και Λιβάδες συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της θερινής κίνησης, η οποία υπολογίζονταν τώρα στα 600-800 άτομα ημερησίως. Και βέβαια, αυτό δεν είχε μόνο καλά. Κάποιοι κάτοικοι και επαγγελματίες όντως ωφελούνταν πολύ, δηλαδή ταβέρνες, καφενεία, μίνι μάρκετ, μαγαζάκια. Είχαν πελατεία από ανθρώπους που έμεναν εκεί για μέρες, εβδομάδες, μήνες. Αλλά όσοι είχαν νοικιαζόμενα δωμάτια, όσοι έβλεπαν κόσμο να χρησιμοποιεί το νησί και τις υποδομές του χωρίς να συμβάλλει, να κάνει τι θέλει, να ράζει μόνο, υπήρχε μια αίσθηση ανομίας. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Με περιορισμένους πόρους, με συγκεκριμένο νερό, με κάποιες τουαλέτες, με απορρίμματα, με συγκεκριμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Εντάξει, όταν η παραλία αυτή μετατρέπεται χώρος μιας κοινότητας, οι τόποι μπορεί να αισθανθούν ότι χάνουν λίγο τον ίδιο τους το χώρο. Θα μας τα πούν όλα αυτά και θα μιλήσουμε για την αλλαγή της μορφής του νησιού και τι ακριβώς έχει να προσφέρει σαν τόπος εκδρομής η Δονούσα. Θα μας μιλήσει ο Ηλίας Πράσινος, που είναι σήμερα πρόεδρος της κοινότητας Δονούσας και ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα στη διατήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής μνήμης του νησιού, και η Βασιλική Κουτρουλή, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δραματουργός και θεατρολόγος, που έχει πολύ στενή σχέση με τη Δονούσα. Έτσι, έπειτα από μια τυχαία επίσκεψη στο νησί, επέλεξε να εγκατασταθεί μόνιμα και από το 21 είναι τα βασικά πρόσωπα πίσω από την πειραματική σκηνή Δονούσα ή εν θεάτρο, που οργανώνει παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις στο νησί όταν το νησί δεν υποδέχεται τους επισκέπτες. Γιατί το νησί δεν είναι μόνο για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, είναι έτσι όλο το χρόνο παραμένει εκεί και προετοιμάζεται για να μας υποδεχτεί. Πιθανότατα να έχουμε και άλλους καλεσμένους, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί θα δούμε τι θα γίνει. Μπορείτε να πάρετε βέβαια μια εικόνα στο προφίλ μου στο Instagram, το Ariadne Sofia Kouri. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έντισε μουσικά τις διακοπές μας και το πώς περάσαμε, που και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Η Στεύη λοιπόν με το γιουκαλίλι της, τα απογεύματα που αράζαμε στην παραλία όσο έπεφτε ο ήλιος και χρήσιζαν τα βράχια. Ένα φωτεινό τρυφερό τραγούδι σε μουσική Σταύρου Σιόλα και τους στίχους της ίδιας της Ρίτας Αντωνοπούλου.

είναι ένας τόπος που αλλάζει, να αλλάζει, να δοκιμάζει νέες ισορροπίες και να εξελίσσεται, χωρίς απαραίτητα να χάνει όσα τον κάνουν ξεχωριστό. Γιατί οι τόποι, όπως και οι άνθρωποι, ναι, εξελίσσονται. Και ίσως η πραγματική μαγεία να μην είναι να παραμείνεις αναλύωτος, αλλά να αλλάζεις χωρίς να χάνεις τον πυρήνα σου.

Και κλείνουμε τώρα με το τραγουδάκι που μου ζητήσατε και ξέρω ότι ανυπομονείτε. Περιμένετε καρτερικά όλη την εκπομπή για να το ακούσετε. Γιατί το νούσα είναι μάγισσα. Και εμείς μέχρι το επόμενο μέρος διαδρομής κρατάμε λίγο από τη μαγεία της Δονούσας μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου και στη διόρθωση ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: σήμερα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τον Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο, με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας. Μόλις ακούσαμε και με αυτό το τραγούδι «Καράβι που περάσατε», ξεκινάμε και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Καλές θάλασσες σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ναυτικούς μας. Καράβια που περάσατε, περνάνε πολλά καράβια και πάνε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας στέλνουν μηνύματα. Και ειδικά όταν το ακούν αυτό το τραγούδι, αρκετός κόσμος ρωτάει ποιοι είναι αυτοί. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο, μας ρωτάνε, μας στέλνουν μηνύματα για το καινούργιο αυτό τραγούδι, το οποίο τιμούμε ιδιαιτέρως εμείς εδώ από την εκπομπή μας «Καλές Θάλασσες». Μια ζωή μεταξύ ουρανού και θάλασσας, πάνω στα κύματα ταξιδεύω. Φουρτούνες, ομίχλες, κεραυνοί και καταιγίδες με κυνηγάνε. Το καράβι σχίζει τα αφλισμένα κύματα και κουπαστάρει. Πολύ αγάπησα την πλανέφτρα γαλανομάτα θάλασσα. Κι αν είχα δεύτερη ζωή, στα καράβια πάλι θα γυρνούσα και τη δουλειά του ναυτικού θα ακολουθούσα. Με αυτά τα λόγια, με αυτά τα στίχους του παλέμαχου, του αείμνηστου και αγαπημένου μας, έφυγε προσφάτως ο καπιτά Κώστας Φράγκος από τυχείο. Γεια σου καπιτά Κώστα, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, ταξιδεύεις κάπου αλλού. Ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα. Ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τη φιλόξενη και αγαπημένη συχνότητα των απανταχού Ελλήνων και των ναυτικών μας, τη Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά τη φωνή της πατρίδας μας, η συχνότητα που ενώνει τους Έλληνες όπου γης, εντός και εκτός της χώρας μας, η συχνότητα που κρατάει συντροφιά, που ενημερώνει, που ψυχαγωγεί και αφουγκράζεται τους Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου, και φυσικά απευθύνεται και δίνει καθημερινό βήμα στους Έλληνες ναυτικούς με αυτήν εδώ την εκπομπή της «Καλές Θάλασσες». Κάθε πρωί 8 με 9 και 8 με 10 το πρωί του Σαββάτου, στη Βάρδια Σαββάτου, και η επανάληψή της είναι 8 με 10 το απόγευμα του Σαββάτου. Θέματα, ιστορίες, αναμνήσεις, συναισθήματα, προβληματισμοί ανθρώπων της θάλασσας και των καραβιών, των γραφείων, των καϊκιών, των φάρων, των ναυπηγείων που αξίζει τον κόπο να ακούσει κανείς. Και να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη, είναι πολύ ψηλά και εμείς είμαστε δίπλα της καθημερινά σε όλο αυτό τον κόσμο, δίπλα σε όλο αυτό τον κόσμο που υπηρετεί με τόσο θέρμη και τόσο ζήλο την ναυτιλία. Είμαστε δίπλα με την εκπομπή μας της «Καλές Θάλασσες». Ποιοι είμαστε εδώ σήμερα? Το πλήρωμα είναι το γνωστό. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης, υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. «Καλές Θάλασσες», Βιράρα με την Άγκυρα, αντίγεια.

Μάλλον καταλάβατε ποιος είναι, ποιος τραγουδάει το θαλασσινό μου βάσανο. Γιάννης Πάριος, καινούριο τραγούδι, έγραψε τη μουσική του στίχους. Θαλασσινό μου βάσανο, του έρωτα καμίνι, η πυρκαγιά που μ' άναψες με τίποτα δε σβήνει. Ο έρωτας σου θάλασσα δεν έχει ησυχία, την μία έχει ήρεμα νερά, την άλλη τρικυμία. Είμαστε λοιπόν εδώ και να πάμε μέχρι την Ινδονησία τώρα, διότι μάχη με το χρόνο για την έβρεση 129 αγνοωμένων μετά την ανατροπή ferry boat σε ναυάγιο στην Ινδονησία. Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες στην Ινδονησία για τον εντοπισμό 129 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο του πορθμίου Virgo Transport 8 που κόστησε τη ζωή σε 6 άτομα. Το Virgo Transport 8 εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Ιάβας και Βόρνεο. Το πλοίο είχε αποβλέψει το Σάββατο από την Σουραμπάγια στην Ιάβα με προορισμό την Μπατζαρμάσιν στο Βόρνεο. Στο φέρι επέβαιναν 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος, ενώ η επικοινωνία μαζί του χάθηκε χθες την Κυριακή. Στις έρευνες συμμετέχουν 5 αεροσκάφη και 17 πλοία, μεταξύ των οποίων και σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, δίτες και μη επανδρομένα υποβρύχια μέσα επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να ερευνηθεί τόσο το εσωτερικό του ναυαγίου όσο και γύρω θαλάσσια περιοχή. Το Virgo Transport 8 βυθίστηκε ενώ στην περιοχή επικρατούσε θαλασσοταραχή με τα κύματα να φτάνουν στο ύψος 3 μέτρων. Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, όπου μεγάλο μέρος των μετακινήσεων βασίζεται στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Οι ελλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας σε συνδυασμό με τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες έχουν επανειλημμένα συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά και με σοβαρά ναυάγια στην περιοχή αυτή της Ινδονησίας. Όπως είπαμε, ναυάγιο στην Ινδονησία, μάχη με τον χρόνο για την έβρεση 109 αγνοωμένων μετά από ανατροπή ferry boat. Μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άτομα από τη βύθιση του Virgo Transport 8.

Αντώνης Καλογιάννης, Όρτσα Ταπανιά, σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη και στίχους του Μάριου Ποντίκα και του Βαγγέλη Γκούφα. Όρτσα Ταπανιά κόντρα στο Δελιβοριά είναι τα μπάρια γεμάτα, πάνα θεμάτα, άγρια θεριά. Πετρέλαιο λοιπόν τώρα. Το πετρέλαιο, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα μετά τις νέες επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία κατά της ναυσιπλοείας που αλλού στον Περσικό κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 2,80% στα 107,5 το βαρέλι, την ίδια ώρα το αργό, το crude oil, το αμερικανικό σημειώνει παράλληλα άνοδο 2,29%, δηλαδή στα 102,3 δολάρια. Η νέα εκτείναξη των τιμών αποδίδεται στην έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς του πετρελαίου και φυσικά της μετακίνησής του. Οι φόβοι εντάθηκαν μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιού East-West μήκους περίπου 1.200 χιλιόμετρων, ο οποίος διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο. Άνοδος λοιπόν στις τιμές του πετρελαίου στα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent του πετρελαίου.

Φύγαμε για τη Δονούσα αντίκερα φύγαμε για τη Σχοινούσα αντίκερα Δονούσα, με τη Λίδα στο τιμόνι ο βοριάς δεν μας ζυγώνει, με το φίλο μου το ρίζο στο Αιγαίο αρμενίζω, πάνω στον Ανεμογιάννη που φουρτούνα δεν το πιάνει. Τι ωραία να πηγαίναμε σε κανένα νησί, Κωνσταντίνε, τι λες? Εγώ λέω να πηγαίναμε μέχρι το νησί μου σήμερα. Πάμε στην Κάσο που έχει ωραίο και μεγάλο πανηγύρι. Σήμερα είναι του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε λοιπόν το πανηγύρι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Στον Σταύρο, στη Σταυρούλα. Μεγάλο πανηγύρι και νηστίσιμο πανηγύρι. Με τα όργανα να παίζουν. Τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν εκεί η παρέα. Έτσι δεν είναι? Να είμαστε καλά, του χρόνου ίσως τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες σήμερα του Σταυρού. Και πάμε πάλι, μάλλον πάμε κάτω στα στενά του Ορμούζ. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συμβουλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά, για το περιπόλυτο αυτό θέμα του Ορμούζ. Την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων τους από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το Σουλτανάτου του Ομάν. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι την αναβολή της συνάντησης αποφάσισαν από κοινού η Τεχεράνη και η Μούσκατ. Η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη σύνοδο αυτή, σημειώνοντας πως θα συμμετείχαν κράτη του κόλπου, χωρίς να ξεκαθαρίσει πια. Και το Ιράκ, καμία χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε πάντως τη συμμετοχή της, και το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές πως δεν θα έστειλνε κανέναν εκπρόσωπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή, δικό του θέμα, έκρινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ομάν και το Ιράν είναι δύο χώρες, νότια και βόρεια, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται τα στενά αυτά, από το οποίο διέρχονται περίπου το 20% των υδρογοναθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου. Με έναυσμα την αμερικανικο-ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε αντίπεινα, το Ιράν άρχισε να πλήττει πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του κόλπου, συμμάχους των ΗΠΑ, και διεκδίκησε τον πλήρη έλεγχο των στενών, για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση και να δούμε πού και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κρίση στο περίφημο στενό του Ορμούζ.

Γιώργος Ζαπέτας, ποιος άλλος, ο οποίος έγραψε και τη μουσική, τους στίχους έγραψε ο Στέλιος Γεράνης. Η θαλασσινή ο τίτλος του τραγουδιού, πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πυρεώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη. Σήμερα οι δάτινες διαδρομές είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, τα καράβια πολύ πιο ασφαλή και σίγουρα χρειάζονται τον μισό χρόνο από ό,τι παλιά, από ό,τι πιο παλιά, για να κατασκευαστούν ή να επισκευαστούν και φυσικά έχουν, κάνουν λιγότερο χρόνο στα ταξίδια τους. Οι συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας είναι πολύ καλύτερες και η διαβίωση όλων των ναυτικών μας ασφαλέστερη και με καλύτερο, σε καλύτερο επίπεδο. Φυσικά η φωνή της Ελλάδας τους συντροφεύει όλους τους ναυτικούς μας, να το πείτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας. Η φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά και με την ναυτιλία, με την ομογένεια, με τη διασπορά, με θέματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες εντός αλλά περισσότερο και εκτός των τυχών. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέχτης, μεταφέροντας τον παλμό της πατρίδας και εισπράττοντας όλα αυτά που διαπρέπει η ομογένεια με τους εκπροσώπους, τους Έλληνες απανταχού όπου γης. Να το πείτε στους γνωστούς σας, να συντονιστείτε μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, στο vogue.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που υπάρχουν. Επίσης μας ακούτε και από το Netflix και από την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή αυτή με κεφαλαίο, με σύμβολό μας το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Τα τηλέφωνα μας που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815 έως και 16. Το email μας The Voice of Greece, μία λέξη, papaki@earth.gr. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας. Είναι σημαντική βοήθεια στο έργο που επιτελούμε όλη η παραγωγή εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής Ελλάδας. The Voice of Greece, μία λέξη, papaki@earth.gr. Είμαστε και στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Χαιρετίζουμε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα τον Γιώργο Πλατανάκη, τον ασυρματιστή από την Ζάκρο της Κρήτης, τον Μάστρο Γιώργο Κοσμά από την Κύμη της Εύβοιας, τον Γιώργο τον Πρόεδρο των Ψαράδων στον Βόλο, Γιώργος Μπουντούκος, και με το καΐκι του καπιτά Γιώργος Μπουντούκος, το καΐκι Θόδωρος, ο καπετάν Σπύρος Κοκκινόπουλος εδώ από την Αθήνα, και στους σπουδαστές της ΑΕΝ Ασποπύργου, Δημήτρη Σμέτη, τώρα πλέον είναι ανθυποπλίαρχος, όλα τα παιδιά, τον Άλεκ τον Μεζίτ, τη Δέσποινα την Αναστασιάδη και τον Άσο Αρβανίτη, στον Κοσμήτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον Άγγελο Παντουβάκη, χαιρετισμούς. Τέλος, στους δικούς μου κάτω στο νησί στην Κάσο, στον Μαστρο Μανώλη Καλαβρέζο, στον καπετά Νικόλα Φραγκούλη, στον καπετά Γιώργο Φραγκούλη, δύο αδέρφια, και στον καπετά Μινά, φίλο μου, καπετά Δημήτρη.

0: Ο Μιχάλης, ο καλός μας φίλος Μιχάλης Γιαμπιεράκης από την Πάτμο, είναι δωδεκανησιακό το καλαματιανό αυτό, μας τραγούδησε το «Θαλασσάκι μου». «Θάλασσα τους θαλασσινούς, μη τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσώνομαι, για σένα ξημερώνομαι, θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ». Είπαμε ότι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες», η εκπομπή για τους ναυτικούς, ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα βαπόρια, με τη θάλασσα, με τα λιμάνια, με τα ταξίδια και πάει λέγοντας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Συναντάμε τους ναυτικούς μας, παλιούς και νέους, εν ενεργεία και μη, και μοιραζόμαστε εμπειρίες τους. Και πάμε σήμερα να μιλήσουμε με τον καλό φίλο, τον γνώρισα προσφάτως, αξιόλογο παιδί, και αυτός έχει κάνει την πορεία του στη θάλασσα. Είναι ο Τρίφων, ο Τζιμόπουλος, από τα Γρεβενά, φίλες και φίλοι. Εδώ στην Αθήνα βέβαια ζει ο άνθρωπος. Τρίφωνα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Τρίφων Τζιμόπουλε. Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Να σε καλά.
1: Ξυπνήσαμε. Αρχίζουμε το καφεδάκι τώρα λίγο το πρωί που ξυπνήσαμε.
0: Έτσι, πού είναι
1: το... Γιατί άμα είσαι αργήσει λίγο να ξυπνάσεις, να κάνεις.
0: Τα χρόνια τα ναυτικά που το έφτιαχνε το καφεδάκι, το... πώς λέμε, το καμαροτάκι, τι καλά που ήταν,
1: Το καμαροτάκι, πράγματι, ναι. Ξυπνάγαμε πρωί εκεί πέρα, 7 η ώρα. Μας είδε και το καμαροτάκι, μόνο που ήταν και ξένοι κιόλας έξω. Ήταν οι Φιλιππινέζοι.
0: Πάνε, δεν έτυχες να κάνεις με ελληνικό πλήρωμα στα καράβια που ήταν ο αμυγός ελληνικό πλήρωμα?
1: Πριν το 80, ναι.
0: Ναι,
1: είχε ελληνική, είχε καμαροτάκια, ναι, Έλληνες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μετά από το 80-85
0: αρχίσανε να
1: ήταν πάλι έχουν ολοδαπούς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι να κάνει.
0: Και επίσης το
1: τώρα δεν έχουν βάλει καθόλου. Έλληνες δεν υπάρχουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Αν είναι ο καπετάνιος ο πρώτος μηχανικός, Έλληνες όλοι οι άλλοι θα είναι. Ναι. Τι να σας πω τώρα. Ότι μου λένε κάτι φίλοι μου ναυτικοί που είναι ακόμα, μου λέει όλοι είναι ξένοι. Τέλος πάντων, τι να κάνει.
0: Θίγησε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα, αλλά εγώ θα σταθώ που είπες προηγουμένως ότι ξυπνάγαμε στις 7 η ώρα. Αυτή η σκάντζα που ερχόντουσαν και σε ξυπνάγανε με έναν έτσι, να το πούμε λίγο βίαιο τρόπο, με δυνατό τρόπο, για να σιγουρευτούν ότι ξυπνάς, έτσι δεν είναι? Το θυμάσαι? Με το γάτζο,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι, ναι,
0: με το γάτζο στην πόρτα.
1: Το γάτζο στην πόρτα. Σκάντζα μας λέγανε, σηκωθείτε.
0: Ανάβανε τα φώτα, ανάβανε τα φώτα.
1: Τα φώτα κι άμα είχε και μπότζι κιόλας.
0: Έτσι.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
0: Έτσι.
1: Πηγαίναμε με τις μπάντες. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας.
0: Ακριβώς.
1: Και πιο πολλές φορές που ήμουν έξω, ας πούμε, άλλο στην ακτοπλοεία, αλλά έξω πιο πολλές φορές, επειδή ταξιδεύαμε μεγάλα ταξίδια, αθλαντικούς, ειρηνικούς και ειδικούς ωκεανούς, το οχτάρι το είχαμε σίγουρα.
0: Το οχτάρι ήταν ρουτίνα.

0: Ρουτίνα.
1: Δεν το είχαμε για... Ναι.
0: Αλήθεια, εσύ Τρίφων Τζιμόπουλε από τα Γραβανά, πόσα χρόνια υπηρεσία έχεις?
1: Έχω πολλά. Πάνω από 27 χρόνια.
0: 27 χρόνια. Πάνω από 27. Ναι. Μάλιστα. Αλήθεια, τι είναι αυτό που σε έσπρωξε, μάλλον το πάρουμε αλλιώς, τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα είναι το παν για μένα. Είναι η γυναίκα μου, η θάλασσα, η... τι να σου πω τώρα, το παν.
0: Τόσο πολύ, η γυναίκα μου.
1: Ναι. Τόσο πολύ, ναι.
0: Την αγάπησες, την αγαπάς.
1: Πάω και κάθομαι και κοιτάω και όταν τη βλέπω τη θάλασσα, σούμε, σηκάζω μέσα μου. Μέχρι που πήγα να κάνω διακοπή το 9 που βγήκα, πήγα να κάνω διακοπή συντάξεως για να ξαναμπω πάλι μέσα. Και μου λέει, δεν έχει ξαναγεί αυτό το πράγμα, να έχει τόσο πολύ υπηρεσία με τόση σύνταξη και θέλεις να κάνει νέο λόγο. Πάρτε και τη σύνταξή σας, σας δίνω καλά τόσα, για να ξαναπάω πάλι μέσα στο βαπόρι.
0: Τόσο πολύ, γιατί,
1: Αφού κάθισα έξω και άρρωστησα, έχω πάθει τόσο. Είπα, αν καθίσω απ' έξω θα πεθάνω. Και πράγματι, τώρα τι είμαι, ζωντανός, πεθαμένος είμαι τώρα.
0: Εντάξει, προς Θεού, αλλήμον.
1: Διπλό μπαϊμπάς, όλα αυτά στην αγχώρια μου. Δεν μπορώ να καθίσω στη εταιρεία.
0: Θα βρεις τη λύση, θα βρεις τη διέξοδο, θα βρεις. Να πάρεις κανένα βαρκάκι ίσως.
1: Βαρκάκι, τι να το κάνεις το βαρκάκι. Εγώ πήγαινε, μ' άρεσε εκεί η Λατινική Αμερική, με μπανανάδικα ψυγεία και μ' άρεσε, με τράβαγε πολύ αυτές οι χώρες, μ' αρέσουν τα τροπικά τα μέρη.
0: Τροπικά Αμερικά.
1: Με δουλειά της εκεί, η ζωή που είναι ο κόσμος διαφορετικός, ελεύθερος, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και κάθισα και στη θάλασσα. Ήταν και αυτό, αλλά ήταν και ο κόσμος που... πήγαινε σε καλά λιμάνια.
0: Πήγαινε σε καλά.
1: Κάτι με τράβαλε και κάτι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσένα τι σε έσπρωξε στη θάλασσα? Παιδί από τα Γρεβενά, λοιπόν, έτσι, ο Τρίφων Τζιμόπουλος.
1: Ναι, ήταν εκείνα χρόνια που λέγαμε το 75 διαφημιστικά ακόμα και στα σπιρτόκουτα, σούμε, ακόμα. Γίνονται ναυτικίες στις τηλεοράσεις, αυτά βγαίνανε. Και σκέφτηκα, λέω κι εγώ, θα πάω και εγώ πάω στα καράβια, τι να κάνεις.
0: Ναι, ωραία, γιατί εκεί πάνω δεν είχατε τόσο μεγάλη παράδοση.
1: Όχι, ναυτικούς δεν υπήρχαν για πάνω, όχι. Πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι.
0: Και έτσι, είδες εσύ, ας πούμε, τα σπίρτα αυτά, είδες μια διαφήμιση κάπως έτσι.
1: Καλά αυτά πολλά, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρω, μέσα μου κάτι ήθελα να πάω στη θάλασσα, γιατί όταν είχα δει μικρό στη θάλασσα, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη με τη γονείς μου, ήμουνα 7-8 χρονών. Όταν ήταν τη θάλασσα, λέω τι πράγμα είναι αυτό, λέω, και στο Λευκό Πύργο. Ναι. Και κάτι έμεινε μέσα μου. Δεν ξέρω, έτσι ήταν. Να σας πω το, ήταν διαφορετικό.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχες πάει με τους γονείς από τα Γρεβενά σε 7 χρονών.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, είδαμε βόλτα, ναι. Είδα πρώτη φορά τη θάλασσα, θα ήμουν 7-8 χρονών.
0: Μεγάλο, φοβερό συνέστημα αυτό, μόλις την είδες μπροστά σου, μικρό παιδάκι, έτσι.
1: Ναι, αλλά είπα μέσα μου κάτι, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε μέσα μου. Μόλις την είδα, λέω, την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Λέω, κοίτα, δεις πώς είναι η θάλασσα, λέω, να δει, ξέρει.
0: Άκου να δεις, μικρό παιδάκι. Και εσύ λοιπόν πήρες την απόφαση κάποια στιγμή, πότε πρωτομπαρκάρισες και ποιο ήταν...
1: Ήμουν 14 χρονών και μέσω υπογραφή του πατέρα μου, γιατί δεν μου αφήνανε.
0: Ναι.
1: Υπόγραψε ο πατέρας μου στην αστυνομία και όταν πήγα 15 μου δώσαν το φυλάκιο, εφόσον πέρασα τα έκανα όλα τα χαρτιά στη Θεσσαλονίκη, στο Λιμναρχείο Θεσσαλονίκης. Όταν έπαιρνα, πήγαινα 15 χρονών, έπαιρνα και το φυλάδι. Γιατί αλλιώς δεν μου το δίνανε. Μετά σε 2 μήνες μπαρκάρισα. Κατέβηκα στον Πειραιά και μπαρκάρισα.
0: Το θυμάσαι το πρώτο σου μπάρκο, από πού το πήρες, πού πήγες και πώς το λέγανε το καράβι?
1: Ήταν στο Ρότερνταμ, πήγα Άμστερνταμ, πήγα σε ένα τζενεραλάδικο του Γαλάνη.
0: Τζενεραλάδικο.
1: Ναι, και αυτό στην Τζιμινιέρα είχε απάνω το χουντικό αυτό το, ήταν Ελληνογάλος πρέπει να ήταν, πολύ καλά καράβια και το πήρα από το Ρότερνταμ. Πήγαμε Λισμπόα και στην Πορτογαλία.
0: Ρότερνταμ, Λισαβόνα, μάλιστα.
1: Φανταστικά εκεί πέρα, 15 χρονών. Τότε ήταν όλα τα κλαπ, δουλεύανε κόσμος. Ήταν οι γυναίκες. Και από εκεί το χτυπήσαμε Παναμά. Γιατί βήκαμε πάνω Μέξικο και από εκεί Long Beach, Αμερική απάνω, και βήκαμε Καναδά για χάρτη 15 χρονών.
0: Ένα παιδί 15 χρονών να γνωρίζει τον κόσμο, έτσι, δηλαδή, ναι μεν είχε δουλειά, έχεις φύγει από τη θαλπορή της οικογένειας, αλλά ανακαλύπτεις νέα πράγματα και αποκτάς και πλούτο και λεφτά φυσικά, αλλά βλέπεις κόσμο, εμπειρίες, έτσι δεν είναι, ανοίγει το μάτι σου.
1: Ναι, έχω δει πολλά πράγματα και πέρασε και πολλά κιόλας.
0: Ναι, καλά.
1: Ήτανε φανταστικά, δεν ξέρω. Εμένα όλη η ζωή μου είναι ένα καράβι, δηλαδή μια θάλασσα. Στο μεταξύ, μια φορά το 90 είχαμε φορτώσει από τη Σμύρνη καπνό του εργοστασίου της Μάλμπορο. Μια ποτάμι, πας κάπου 10-12 ώρες μέσα με φουλ τις μηχανές για να προλάβεις τα ρεύματα, όπως είναι στη Χαλκίδα που φεύγουν τα ρεύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς το καράβι θα καθότανε.
0: Πού ήταν αυτό, στην Τουρκία?
1: Ήταν στην Αμερική, στο Ρίσμποτ.
0: Μάλιστα.
1: Στο εργοστάσιο της Μάλμπορο πηγαίναμε το καπνό.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγα πάνω σαν τιμόνι, γιατί πήγαν οι Φιλιππινές, δεν ξέραν αυτοί. Πήγα, λέει, έχω κάποιο, λέει, που είναι ο κουρασμένος. Πήγα πάνω, αλλά το πήγαινα του σκοτουμού. Το ξέρα τόσο, λέει, πρώτη φορά έρθει, μου λένε οι πιλότοι οι Αμερικάνοι. Λέω, πρώτη φορά, και πώς γνωρίζεις τι το πας? Πάλι, γιατί κατάλαβα που θέλετε να πάτε τους σημαδούρες. Τόσο πολύ είχα γνώση, δηλαδή.
0: Πω, τι ωραία.
1: Αν είναι 5 τιμονιέρδες καλή, μέσα είμαι και εγώ. Γιατί το έμα, γιατί με το θέτης που είχα, το δεύτερο βαμπόρι που είχα πάει, το μιναλάδικο που περνάγαμε, ήταν μηχανικό το τιμόνι. Ήταν 80.000 τόνους, είχαμε χιώτη καπετάνιο και μου λέει πήγαινε το έτσι αυτά και για καμπάλες 10-20 μέρες δεξιά πρέπει να έχεις και μπράτσα.
0: Είχες μάθει. Είχες μάθει το καράβι, το ένιωθες.
1: Τιμόνι, ναι. Τα άλλα, τα εδραϊκά, τα κάνεις, τα παίζεις, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το ξέρα πολύ καλά, τα τιμόνια, τα πήγαινα δηλαδή πολύ καλά. Του λέω στον κόσμο, οι 5 έπρεπε να είμαι και εγώ πιστεύω μέσα.
0: Αυτό ήταν η
1: μηχανή. Μου λένε οι πιλότοι, θα το κρατήσουμε, λέει το καπετάνιο, του λέει το κρατήσουμε το τιμόνιο, το χρειαζόμαστε, δεν στην Αμερική.
0: Θα τον έχουμε
1: και
0: μαζί μας.
1: Ο Καλλινιώτης λέει, αυτός δεν κάνει για αστέρια. Αυτός είναι γεννημένος για ωκεανούς. Όχι για θάλασσα, για ωκεανούς, λέει. Πράγματι, και λίγο καλύτερο.
0: Είχες μάθει πώς, πού ακούει το καράβι, το ένιωθες και εσύ σου
1: να... Τα πάντα όλα. Ναι. Δεν μπορούσε να μου πει ούτε τίποτα.
0: Μοίρα, ούτε μοίρα, ούτε τίποτα.
1: Ούτε μισή μοίρα, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν με το θέτης πάνω στην Αμερική. Το πρώτο σου καράβι που πήρες από το Ρότερνταμ, ποιο ήταν, πώς το λέγανε?
1: Αυτό λεγόταν Έγκλι. Δηλαδή, Άιτος, ναι, Έγκλι.
0: Eagle, μάλιστα. Motor Vessel Eagle, μάλιστα. Και κάθισες λοιπόν εκεί. Πόσο ήταν το μεγαλύτερο σου μπάρκο, ποιο ήταν?
1: Το μεγαλύτερο μπάρκο ήταν στο θέτη, στο δεύτερο, που δεν μπορούσαμε να φύγουμε τα μεγάλα ταξίδια. Ήταν τότε 12 μηνών. Για να φύγεις έπρεπε να πληρώσεις το εισιτήριο, τα εισιτήρια του δικαταστάτη και όλα αυτά. Κάθισα 13 μήνες στο δεύτερο.
0: 13 μήνες. Από όλη αυτή την πορεία σου, έχεις κάνει με πολλά καράβια, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι αυτό που έχεις ξεχωρίσει, έτσι, σαν καράβι, σαν έτσι που δέθηκες πολύ? Γιατί και, είναι ένα δέσιμο, όπως και να το κάνουμε, και με τους ανθρώπους, αλλά και με το καράβι.
1: Δέθηκα με κάποιον εδώ στην Ελλάδα, όμως, επιβατικό.
0: Α, ναι.
1: Ήταν το αγούδι μου το Μαρίνα, 10 χρόνια συνεχόμενα.
0: Ναι, γιατί μετά έρθει στην αυτοπλοεία.
1: Έκανε καλά ταξίδια, πατμουλέρο, κορόμπε και όλα αυτά. Είχαμε και καλή καμπίνα μέσα των αυτών. Με τα μπάνια μας με αυτά μέσα. Και δέθηκα για λόγο επειδή σημάριζε το καράβι πάρα πολύ. Και κάθισα επί 10 χρόνια συνεχόμενα.
0: 10 χρόνια. Αυτά, να υποθέσω, ήταν τα τελευταία που έκλεισες την πορεία σου?
1: Πορεία μου ήταν μετά, έφυγα. Πήγα σε κάτι άλλο, στα Blue Star και όλα αυτά. Δύο χρόνια. Σου μετά παράτησα το 8.
0: Το 8 τελείωσες, 2008?
1: Ναι, σταμάτησα, ναι. Βγήκα πολύ μικρός έξω. Και ναι. Μπορούσε να κάνει το κι άλλος.
0: Και εγώ προχθές που σε γνώρισα, μικρός μου φάνηκε. Λέω μπράβο, και έχεις και τόσα πολλά, μπράβο.
1: Είμαι 66, πάω για 67.
0: Να είσαι καλά, Τρίφωνα, να είσαι καλά. Πάντως, με την πορεία σου αυτή στα βαπόρια, δεν το μετάνιωσες, έτσι?
1: Και τώρα μου λέγανε σήμερα, αυτή τη στιγμή, δεν έχω πει ακόμα καφέ, να μου πούν, ξέρεις κάτι, πήγαινε στο αεροπλάνο να πάρεις καράβι στην Ιαπωνία, ξέρω, στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα κατευθείαν θα έπρεπε να ταξίδα για να φύγω, τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, τώρα μέσα κάνει και ανατρίχιασα τώρα πραγματικά, δηλαδή είσαι συγκινητικός, δείχνεις την αγάπη σου.
1: Δεν μπορώ να κάθω στη στεριά, λες και είμαι κι εγώ, έγινα ψάρι τελικά.
0: Έγινε ψάρι. Ξέρεις κάτι, θα είσαι εδώ πέρα βοηθός μου στην εκπομπή, θα κάνουμε κατά καιρούς εκπομπές για να την έχεις δίπλα σου. Κάπως έτσι θα το ξεπεράσεις και εσύ το θέμα σου αυτό.
1: Δεν περνιέται τώρα, μετά από τόσα χρόνια συνταξίους να το περάσω, δεν βλέπω να το περνάω. Αν δεν πω σε καράβι μέσα για να καταλάβεις, περάσαμε τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο όνειρό μου βλέπω ότι μπαρκάρω, λέω επιτέλους μπαρκάρες. Ξυπνάω και εδώ πάλι στο σπίτι είναι.
0: Στο όνειρο λοιπόν.
1: Έχω αρρωστήσει η θάλασσα. Δηλαδή με τα καράβια μέσα στο καράβι.
0: Ναι. Εγώ λέω να πάω να πάρουμε καμιά βάρκα. Τι λες? Μπας και το ξεπεράσουμε.
1: Γιατί κάνεις την βαρκούλα?
0: Μη θέλουμε μεγάλα πράγματα ωκεανούς. Θέλουμε να βγούμε σε λογκάδο ταξίδι να πάμε. Λογκάδο.
1: Να βγούμε. Πράγματι, άμα δεν κουνούσε το βαπόρι δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Είχαμε συνηθίσει στο μπότζι. Άμα δεν μπουτζάλει το βαπόρι, δηλαδή είχε θάλασσα, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
0: Έτσι. Τρίφωνα Τζιμόπουλε, τι θα συμβούλευες ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα την καριέρα του στα βαπόρια, τι θα του έλεγες έτσι με την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια?
1: Έχω στείλει πολλούς, έχω κάνει πολλούς ναυτικούς και από τα Γρεβενά τώρα, κάνει την Κρίους,
0: κάνει
1: διάθεση διάρκους και τρίτους μηχανικούς που τώρα δουλεύουν, είναι μπαρκαρισμένοι στα δοκίμια και πάνε για τρίτους μηχανικούς. Ό,τι το καλύτερο, δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά.
0: Έτσι, καλύτερη δουλειά είναι αυτή.
1: Είσαι μακριά από το άγχος, διάγχος, δεν έχεις τίποτα, είσαι ελεύθερος. Νιώθεις μέσα σου ελεύθερος, δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή με αυτά που γίνονται ειδικά τώρα στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Πραγματικά, ναι. Έχεις μια ελευθερία, αυτό που βγαίνεις έξω στον κόσμο, βγαίνεις...
1: Ναι, όταν έβγαινα πάνω στην κουβέρτα, ναι, στο κατάστημα που λέτε, να βάψουμε στο πέλαγο στην Οικιανό, ένιωθα ότι ήμουν τέρμα ελεύθερος.
0: Έτσι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα, ας πούμε.
0: Όπως
1: μακριά λέει από τον κόσμο, έτσι. Μόνο που έβλεπα τον ωκεάνο, τη θάλασσα, ένιωθα ότι είμαι μέσα μου καλά.
0: Ξέρεις κάτι, μου θύμισες και εμένα όταν έβγαινα στην κουβέρτα πολλές φορές, αυτό αισθανόμουν. Πήγαινα, ας πούμε, να βάψουμε το τρία, να ματσακονίσουμε εκεί όταν ήμουν δόκιμος. Αισθανόσουν έτσι μια ελευθερία μαζί με τους γλάρους παρέα, έτσι, στο ταξίδι έξω. Τι, όμορφα, ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, Τρίφωνα, Τζιμόπουλε, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα να μας πεις και ένα-δύο ιστορίες στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε. Θα σε ξανακαλέσουμε μια από τις επόμενες ημέρες να μας πεις ένα-δύο ωραίες ιστορίες που σου έχουν μείνει από την πορεία σου στα βαπόρια. Συμφωνία?
1: Να είστε καλά λοιπόν.
0: Θα το κάνω.
1: Θα τα συνάγουν οι συναδέλφοι μου, οι πρώοι συναδέλφοι μου, δηλαδή, γιατί έχω συνταξίχος, ότι το καλύτερο.
0: Να
1: σε... λοιπόν, γεια σας.
0: Θα τα πούμε σύντομα, εντάξει, Τρίφωνα?
1: Ναι, εντάξει.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Χαιρετισμούς και στα Γρεβενά. Χαιρετίσματα στα Γρεβενά.
1: Ναι, χαιρετισμούς και στα Γρεβενά. Ναι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Ήτανε ο παλιός ναυτικός, τώρα πλέον συνταξιούχος, ο Τρίφων Τζιμόπουλος από τα Γρεβενά, με τις καταπληκτικές σου ιστορίες και τα συναισθήματά του. Μας ταξίδεψε σήμερα στο ταξίδι μας εδώ στις Καλές Θάλασσες. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Ασηματιστή Λούβαρη. Να είστε καλά. Καλές Θάλασσες. Τα λέμε αύριο το πρωί. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται το διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλή εβδομάδα να πούμε και Δευτέρα. Σήμερα ήταν ζόρικη ημέρα, παιδιά. Τα ξέρετε τώρα αυτά. Μην αρχίσω να σας τα λέω κι εγώ και σας ψυχοπλακώσω, αλλά το πάρουμε αλλιώς. Θα το πάρουμε θετικά, γιατί κάθε εβδομάδα που έρχεται θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έτσι σαν στόχο να είναι δημιουργική. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγεις τα διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, αλλά κυρίως να αποφύγεις και τις δυσκολίες και τα ζόρια. Δηλαδή, μέσα από τη δημιουργικότητα και πράγματα που φτιάχνουμε σαν άνθρωποι, καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Όχι ότι πρέπει να τα αμελήσουμε και να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν και να τα χώσουμε κάτω από το χαλί, το εντελώς αντίθετο, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε μια δύναμη για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, αστεία το φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη. Πότε πέρασε, πότε ήρθε, λέγαμε αντίο καλοκαίρι και τώρα θα λέμε σε λίγο αντίο φθινόπωρο, γεια σου χειμώνα. Και είπαμε και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Καθημερινή παρέα εδώ από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 Δευτέρα με Παρασκευή και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα ουσιαστικά στις 3 για να πιάνει και τις ζώνες καλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά της Αμερικής από τη μία πλευρά και από την άλλη της Οκεανίας, παντού όπου υπάρχει ελληνισμός. Είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Και είπα σήμερα να πάμε μια βόλτα όμορφη στην ιστορία μέσα από μουσική. Η μουσική θα μας ταξιδέψει, όπως έχει μάθει και μας ταξιδεύει στην ιστορία. Θα πάμε σε χρόνια δύσκολα, με την καταστροφή, τη Μικρασιατική, πόλεις που έγραψαν ιστορία και κόσμος που ήρθε εδώ κατά από πολύ δύσκολες, δυσβάστακτες συνθήκες και δημιούργησε αυτό που λέγαμε, έφτιαξε και μεταξύ άλλων έφτιαξε και μία μουσική ιστορία που καταγράφηκε και παραμένει μέχρι σήμερα. Δεν είναι βέβαια μόνο το κομμάτι της προσφυγιάς που συμμετείχε σε αυτό, έτσι για να είμαστε και σαφείς και σωστοί. Αλλά θα πιάσουμε το ταξίδι που ξεκίνησε ας πούμε από τη Σμύρνη, κατέληξε στον Πειραιά και φτάνει μέχρι τις σύγχρονες ημέρες μας με ρεμπέτικες έτσι, αποχρώσεις και ήχους. Εν αρχή ρεμπέτικο είναι ο τίτλος μιας θεατρικής μουσικής παράστασης η οποία ήδη ξεκίνησε, δηλαδή έχει ανέβει ήδη στη σκηνή, δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι η δεύτερη χρονιά, αλλά και η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με μεγάλη αισιοδοξία και έτσι είπαμε εδώ να φιλοξενήσουμε κοντά μας τους πρωταγωνιστές να μας μιλήσουν για αυτή τη θεατρική παράσταση, να μας εξηγήσουν τι, πού και πώς και να μας κατευθύνουν πότε μπορούμε να δούμε και σε ποιες περιοχές την παράσταση. Εν αρχή ρεμπέτικο λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας ο Νίκος Γρέγος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στο μικρόφωνο κοντά σου στην ΕΡΤ και θα παρουσιάσουμε αυτήν την όμορφη δουλειά με ωραίους φίλους και συνεργάτες.
0: Και η Σωτηρία Αγγέλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Αγενείς, τώρα ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε με την κυρία της παρέας, αλλά είπαμε να τα φάμε τα στερεότυπα. Κουβεντιάζαμε και πριν από λίγο, λέγαμε τα περί φεμινισμού και λέγαμε ότι είναι μια λέξη που είναι πλέον ξεπερασμένη, γιατί είναι αυτονόητο το κομμάτι αυτό και θα το συζητήσουμε, δεν το λέω τυχαία, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα δούμε και για τον αγώνα των γυναικών για καταξίωση αλλά και για ισότητα απέναντι στο ανδρικό φύλο. Και σε λίγο θα έχουμε και μια έκπληξη κοντά μας τηλεφωνικά, γιατί οι υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν να είναι εδώ στο στούντιο. Σας το κρατάμε να έχουμε και μια έκπληξη να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, ο Νίκος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ερευνήσει το ρεμπέτικο, το έχει ερμηνεύσει, έχει θητεύσει και συνεργαστεί με μεγάλες προσωπικότητες του χώρου. Τολμάω να πω τη λέξη προσωπικότητα, γιατί προσωπικότητες για μένα είναι αυτοί οι άνθρωποι, όχι κάποιοι άλλοι. Ας πούμε Στέλιος Βαμβακάρης, έτσι, μια τεράστια μορφή. Θα τα πούμε όλα αυτά. Και σε τρώει πάντως, βλέπω Νίκο, σε δημιουργικό κομμάτι να φτιάξεις κάτι, να πεις κάτι, να μεταφέρεις στον κόσμο κάτι.
1: Αισθάνομαι ότι στην όρημη νιώτη μου, αν πούμε ότι σε αυτό το σημείο ηλικιακά βρίσκομαι, ότι έχω υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που μου έδειξαν τι είναι το ελληνικό τραγούδι, να κρατήσω το ελληνικό τραγούδι ζωντανό, με τη δική μου σπορά, με τη δική μου σειρά, με τους συνεργάτες μας. Είμαστε νέοι άνθρωποι όλοι και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα. Να συνδημιουργήσουμε για να συνταξιδέψουμε και να κάνουμε πράγματα μαζί. Θεωρούμε λοιπόν όλοι εμείς ότι έχουμε χρέος το ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι, να είναι ζωντανός οργανισμός, να είναι πυρήνας εξέλιξης και όχι μουσιακό είδος. Και εγώ λοιπόν μέσα στα χρόνια, και όχι εγωιστικά, αλλά με την ιδιότητα του πολίτη, του ανθρώπου που θέλει να συνδημιουργεί πράγματα, είναι χρέος μου αυτή τη μουσική να την μεταφέρω στον κόσμο με τις γνώσεις που έχω σήμερα και στο βαθμό που μπορώ να επηρεάσω κι εγώ, δίνοντας ένα δρόμο στον κόσμο. Αυτό το έμαθα από τον Στέλιο Μαυαγκάρη, ο οποίος αυτή η συνεργασία από το 16 μέχρι το 18, όταν με διάλεξε για νέο ερμηνευτής στο έργο της οικογένειας, πράγμα πολύ σοβαρό, αυτό δεν μπορώ να το προδώσω. Το κουβαλάω μέσα μου. Αυτό με καίει λοιπόν για να γυρίσω στην αρχική σου ερώτηση.
0: Λοιπόν, το όνομα Γρέγος προφανώς είναι καλλιτεχνικό, γιατί Γρέγος από ό,τι διαβάζω, ξέρεις την τοπιολαλιά, δεν την ξέρουμε κι όλοι, αλλά σημαίνει βορειοδυτικός άνεμος, και επειδή κατάγεσαι από τη Χίο, έχει μπόλικους από αυτούς εκεί πέρα, από τον Αυλώνα της Χίου. Ωραίο πάντως, είναι έβυχο πολύ.
1: Ναι, και είναι ένας άνεμος ο οποίος θεωρείται σκληρός άνεμος για τους καπεταναίους.
0: Ναι.
1: Που βοηθάει τα καράβια ό,τι και να συμβεί να περάσουν απέναντι. Άρα δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που βοηθάω τους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος της μάχης. Δεν είμαι ένας άνθρωπος στατικός. Το φέρνω στα κύτταρά μου αυτό.
0: Πολύ χαίρομαι, και εντάξει, το έχω δει και μέσα από την πορεία σου αυτό. Γι' αυτό και είσαι εδώ καλεσμένος. Γενικά προσπαθούμε, ξέρεις,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
0: Καλέσουμε ανθρώπους που δίνουν το κάτι της. Σωτηρία Αγγέλου. Καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ερμηνεύτρια, στιχουργός, έχεις γράψει πολλά τραγούδια, θα ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια σου σε λίγο. 25 χρόνια στο χώρο και βάλε, πάντα λέμε 25, αλλά περνάνε μετά και λέμε και βάλε. Και με δυνατή δισκογραφική και στιχουργική δουλειά. Το ξεκίνημά σου από την Πάτρα?
2: Το ξεκίνημά μου τραγουδιστικά από την Πάτρα, ναι,
0: ναι.
2: Πριν από 25 χρόνια.
0: Οπότε μικρή και εσύ μπήκες εκεί σε ένα χώρο δύσκολο όμως, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι, όμορφο.
0: Εντάξει, μου αρέσει.
2: Όλες οι ομορφιές έχουν και δυσκολίες.
0: Ναι, μου αρέσει όπως το λες. Γιατί ξέρεις τώρα, καμιά φορά χώροι τέτοιοι που είναι πολύ δύσκολοι μας κουράζουν πολύ σαν ανθρώπους μέσα από την καθημερινότητα. Μας ορίζουν και...
2: Έτσι εξελισσόμαστε όμως.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, είχες μουσική παιδεία, τέλος πάντων, είχες από το σπίτι
2: από
0: κάτι?
2: Από το σπίτι, από ό,τι μου λένε, όχι, δεν είχα κάποιον από τους γονείς μου, ας πούμε, που ασχολιόταν με αυτό. Η γιαγιά μου, της οποίας έχω πάρει το όνομα, την οποία όμως εγώ δεν τη γνώρισα, είχε πεθάνει πολύ πριν γεννηθώ, γνώριζε μουσική καλά, ήξερε να παίζει πιάνο, τραγουδούσε, λένε ότι είχε πολύ ωραία φωνή. Προφανώς από εκεί.
0: Ναι. Η καταγωγή είναι από Πάτρα ή
2: η καταγωγή
0: έχει
2: όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
2: Είμαι από Μακεδονία, είμαι από την Νάουσα.
0: Α, ναι.
2: Ναι, από ένα χωριό της Νάουσας. Είμαι Πόντια στην καταγωγή. Το Αγγέλου είναι ψευδώνυμο.
0: Α, ναι. Από Κατανίδου.
2: Από Κατανίδου. Ναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό, ναι.
0: Δεν μου λες και από ότι προφανώς για σπουδές στην Πάτρα κάπου κατέληξες.
2: Όχι, σπούδαζε η αδερφή μου. Εγώ κατέβηκα από το Βορρά για να, τέλος πάντων, για να δουλέψω, και είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι, και ήταν μια ωραία συγκυρία.
0: Αυτή η συγκυρία πώς προέκυψε? Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να λες ότι θέλω να ασχοληθώ και μ' αρέσει και έχω καλή φωνή και μου αρέσει να γράφω και όλες δύο στιχάκια.
2: Τα στιχάκια τα έγραφα από πολύ μικρό παιδί.
0: Αλήθεια,
2: Ναι, απλά δεν το είχα αποκαλύψει σε κανέναν.
0: Στιχάκια δηλαδή, και το πήγαινες έτσι ή έλεγες γράφω ποιηματάκια?
2: Ναι, στην αρχή,
0: ναι,
2: μικρό.
0: Ποιηματάκια, μετά ποιηματάκια, λες αυτά, ναι, θα μπορούσαν να γίνουν και τραγούδι.
2: Όχι, δεν το είπα εγώ αυτό. Αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Αυτό το ανακάλυψε ο Πέτρος Βαγιόπουλος.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπω και εγώ εδώ έχεις κάνει συνεργασίες εκτός από τον Πέτρο Βαγιόπουλο και με τον Φίβο Δελιβοριά και με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι μια πορεία, και με τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, είναι μια πορεία η οποία έχει το κομμάτι αυτό της δημιουργικότητας που λέμε έντονα στο πέρασμα.
2: Ναι, ναι. Αυτό ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που βγήκε με τον Πέτρο Βαγιόπουλο ως συνθέτη και το τραγούδισαν ο Δελιβοριάς με την Τζαλιγοπούλου ήταν το 20. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Τότε προέκυψε, τότε έγινε. Και αυτό έχει πορεία τώρα από εδώ και πέρα, και θέλω, δηλαδή ευελπιστώ, να έχει μια τέτοια πορεία όμορφη.
0: Ωραία, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι για να κάνουμε πάσα και στον Νίκο και να μπούμε στο ζουμί της ιστορίας. Ρεμπέτικο και πώς είναι τα ακούσματα που σε φέρνουν κοντά, είναι κάτι που σου αρέσει ή είναι ένα κομμάτι από αυτά?
2: Είναι ένα που σε από αυτά που μου αρέσουν. Mm-hmm. Είναι, θεωρώ, λαϊκή μουσική είναι το ρεμπέτικο. Εγώ είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, τραγουδούσα και ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια μεγάλη γκάμα, και όλες αυτές που τις τραγουδίστριες που καλούμε να ερμηνεύσω και σε αυτό το μουσικοθεατρικό εναρχή ρεμπέτικο, τις έχω μελετήσει, τις τραγουδούσα από την αρχή, τη Ρόζα την Εσκενάζη, τη Μαρίκα την Νίνου, τη Χασκίλ. Όλες αυτές.
0: Εντάξει, ερατέρατα, πάντως δεν είναι εύκολο. Βεβαίως. Αυτό που λες. Δηλαδή, είναι... εγώ ανατριχιάζω που το λες έτσι με μια άνεση, γιατί το έχεις δουλέψει.
2: Δεν είναι με άνεση, έτσι. Όχι, πιστέψτε με, δεν είναι με άνεση.
0: Το βγάζεις πάντως με άνεση και χαίρομαι πολύ που τα ακούω αυτό. Λοιπόν, Νίκο, για πάμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες τώρα της θεατρικής παράστασης. Πρώτα απ' όλα είχε ανέβει και πέρυσι.
1: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Στην ουσία είναι συνάντηση δύο κόσμων. Είναι δηλαδή τα τραγούδια που ξεκινούν από την αρχή της Μύρνης και φτάνουν στην Αθήνα, στον Περαιά, όλη αυτή η διαδρομή αυτών των χωρών, μέσα από όλους, όσο προσπαθούσαμε μέσα σε ένα χώρο μιας συναυλίας, θα μπορούμε να πούμε, να χωρίσουμε τους περισσότερους συνθέτες, όσο ήταν εφικτό, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί που εργάστηκαν εκείνη την εποχή. Αλλά τέλος πάντων, αυτούς που θεωρούμε σε αυτή τη φάση πιο εμβληματικούς για εμάς ή πιο γνωστούς πιθανόν για τον κόσμο. Κάναμε όμως και κάποιες παρεμβάσεις, σαν το δύο κόσμος και που έρχεται και τους ευχαριστούμε, που είναι πιο μέσα. Είναι λοιπόν το μουσικό μέρος, το οποίο το χειρίζεται ένας εξαιρετικός λαϊκός μουσικός, ο Πέτρος ο Καπέλας, ο οποίος έχει την επιμέλεια της ορχήστρας και την επιμέλεια του προγράμματος. Κάνουμε λοιπόν αυτό το μουσικό ταξίδι. Μέσα σε αυτό έχουμε μια εξαιρετική ομάδα μουσικών που θέλω να τους αναφέρω, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν άθλο, γιατί τους έπιασε τέτοιο μεράκι στη συνάντησή μας. Αυτά είναι ωραία να τα ακούει ο κόσμος. Οι οποίοι παίζουν από τρία όργανα ο καθένας. Για να γίνει πιο καλό, πιο μεγάλο, ψάχνουν καινοτομίες, εισαγωγές. Ψάχνουν. Ο κύριος Καπέλας παίζει τέσσερα όργανα σκηνή. Παίζει τσουμπούς, μπαγλαμά, τρίχορδο, τζουρά. Τέσσερα όργανα αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ο άλλος μας, ο Βενιαμίν της παρέας, ο Παντελής Θεολογίτης, ο οποίος είναι ένα παιδί εξαιρετικός μουσικός που συνεργάζεται και με τη Σωτηρία και πραγματικά μας είπε και η Σωτηρία τα καλύτερα όταν συναντηθήκαμε με το παιδί αυτό. Mm-hmm. Ο οποίος ταξίδεψε, να καταλάβετε τώρα πόσο ωραίο πράγμα και τον αναφέρω, γιατί αξίζει να πούμε για τους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι ο μικρότερος της παρέας. Κι όμως αυτός ο μικρότερος έπαιξε στην Κίνα. Πες το σε παρακαλώ, Σωτηρία.
2: Με τη Μαρία Παπαγεωργίου και την Τάνια Τζανακλίδου σε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Μια πολύ μεγάλη δουλειά που έγινε πέρσι. Δηλαδή, αυτό το παιδί, ενώ έχει αυτή την παιδεία και αυτή την κουλτούρα, αγαπάει και αυτό στο ρεμπέτικο. Και ήρθε, επειδή είναι τρομερός παίκτης.
0: Καλά, και αυτοί που είχαν τη μεγάλη αυτή δημιουργικότητα στο χώρο μας. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, ναι,
1: ακριβώς. Αγαπούσαν.
0: Ιδιαίτερο ο Χατζηδάκης που το έβγαλε.
1: Έχει κάνει και τη διάλεξη που έχει κάνει για το ρεμπέτικο.
0: Ναι, ήταν το γύρισμα για το ρεμπέτικο και έβαλε τον Μπουζούκι.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν για τα καταγόγια του και τα σαλόνια πλέον. Ναι.
1: Το καθάρισε σαν όργανο. Αυτό έκανε αυτός.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε κοντά μας μια εξαιρετική πιανίστρια και δασκάλα παιδιών κιόλας που ξέρει συνολικά τη μουσική, την κυρία Νίκη Κουντούμη, είναι μαζί μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο στο ακοντεόν που παίζει ακοντεόν και μπάσο, τον Ανδρέα Αμοσόβ. Ένας πολύ επιλεπτός άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά, όταν εμείς έχουμε εντάσεις που ο κόσμος δεν τις βλέπει στη σκηνή μεταξύ μας για κάτι που μπορεί να μας ξεφύγει, για κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, αυτός πραγματικά το λέει σαν άγγελος. Δεν ξέρω πώς έχει βρει και χειριστεί τον εαυτό του. Εγώ δεν μπορώ. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει αυτό. Γκουρού δεν έχω γίνει.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι στο χαρακτήρα λοιπόν, του καθενός.
1: Και έχουμε επίσης φέτος, επειδή πέρσι είχαμε έναν εξαιρετικό μουσικό στην κιθάρα, τον Παπαδόπουλο, τον κιθαρίστα που ήταν ο γιος του μεγάλου συνθέτη του Παπαδόπουλου, που γράψε εξαιρετικά τραγούδια που είναι και σολίστας Μπουζουξής. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, συνεργαστήκαμε, είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Φέτος έχουμε ένα νέο φίλο κοντά, νέο φίλο για εμένα. Τα παιδιά της ορχήστρας μου τον πρότειναν και καλώς έκαναν, που είναι ο Βασίλης στην κιθάρα. Κόλλησα τώρα. Συγχωρέστε με.
0: Δεν πειράζει. Ωραία, ο Βασίλης.
1: Θα το βρω. Είναι φίλος
0: μας. Εσείς κι αλλιώς γνωρίζεστε.
1: Ο Βασίλης Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ο Βασίλης
0: μας. Μιλάτε με τα μικρά σας ονόματα.
1: Ναι, ναι, αυτό έχουμε πάθει στις πρόβες τώρα.
0: Ο Βασίλης
1: λοιπόν, όταν συζητάγαμε και φτιάχναμε το πρόγραμμα, επειδή λέμε πράγματα για να φτάσουμε στην ουσία, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Υπόγα. Αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο με κιθάρες, παρακαλώ. Και λέει κάπως, μα πώς μπορεί ένα τραγούδι.
0: Στην Υπόγα αυτό δηλαδή, το παλιό.
1: Όχι αυτό, είναι που λέει και ένα από πίσω στην Υπόγα. Στη Στρατόνα, μιλάει για τον Ντεκέ με έναν άλλο τρόπο.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν το ξέρουμε, το ακούσαμε σε μια πολύ ωραία διασκευή που είχε κάνει ο Μιστακίδης πριν μερικά χρόνια με τις κιθάρες. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και όταν καθόμουν και προσπαθούσα να ζυγίσω μέσα μου τις ερμηνείες και τη συνέχεια, έπρεπε, όταν μίλησα με τους συνεργάτες, λέω: μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο αυτό που πρέπει για να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την καινοτομία που έχει κάνει ο Βασίλης με την κιθάρα, σε αυτό το τραγούδι και αυτό που παρουσιάζει, που το είδα προχθές που κάναμε την πρώτη μας συναυλία για το δεύτερο κύκλο, είναι μαγικό. Δηλαδή, όλα τα παιδιά αυτά, όλοι οι άνθρωποι έχουν δώσει για τον εαυτό τους μέσα αυτή την παραγωγή, για να χτιστεί το μουσικό μέρος. Και πάμε τώρα στο θεατρικό μέρος, που είναι η πόλη σεδιών κόσμων.
2: Δεν ανέφερες και τον Άγγελο, τον Κουσάκη στα κρουστά.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Άγγελος είναι ένας νέος φίλος. Ο Άγγελος ο Κουσάκης. Εξαιρετικός κρουστός σου. Και αυτός παίζει με πάθος τα κρουστά. Εκεί να δεις τι γίνεται, Νίκο, στη σκηνή που θα έρθει να το δεις.
0: Εξαιρετικός κρουστός, μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Μιλάτε στη γλώσσα.
1: Είναι. Αφού μου δίνει τα χαρτιά του τι χρειάζεται για τη σκηνή και του λέω πόσοι θα παίξουν. Λέει μόνος μου. Λοιπόν, έχει πάθος. Και του στέλνω και την καλημέρα μου. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θεατρικό μέρος, το οποίο στη δεύτερη χρονιά συνεργασίας με την Αταλία Δραγούμη, που θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και δημόσια που με τιμάει με τη συνεργασία της, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει φέτος, καθώς έχω αυτή τη στιγμή την επιμέλεια της παραγωγής και η Αταλία έρχεται να βάλει τη σκηνοθεσία, να σκηνοθετήσει αυτή τη δουλειά και να έχει και το κομμάτι της αφήγησης. Με έναν μοναδικό τρόπο η αφήγησή της. Τι εννοώ για τον κόσμο. Όπως έχουμε δει.
0: Δεν πεις πολλά για να μας τα πει και ήδη.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι. Δεν θα πω πολλά, σωστά κάνεις και με κρατάς. Θα φτάνω να τα πει η Ναταλία. Αλλά αυτό το πράγμα που έχει κάνει είναι μοναδικό, παιδιά. Δηλαδή, παντρέψαμε δύο κόσμους χωρίς να βαρύνει, χωρίς να είναι ένα πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται. Πήραμε όλες τις μουσικές φόρμες, πήραμε πράγματα που τα έχουμε δει και τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε. Νομίζω όμως, όχι για να ευλογήσω τα γένια μας, ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό διαμάντι. Και θέλουμε τον κόσμο να έρθει μαζί να συναντηθούμε, γιατί όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα την επικοινωνία, όχι το εγώ των ανθρώπων. Θέλουμε να συναντηθούμε, το εμείς θέλουμε για αυτή.
0: Θα δούμε λεπτομέρειες και για το πού παίζεται και πότε η θεατρομουσική παράσταση, θεατρική κόμμα μουσική παράσταση. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Παραπονιάρικο, το πρώτο τραγούδι που θα μας συνοδεύσει στην εκπομπή, και επανερχόμαστε με πραγματάκια που
1: θέλω να πω κάτι για το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το τραγούδι και όπως το τραγούδι που έχουμε διαλέξει είναι τραγούδια που τα έχουν πει οι άνθρωποι πριν το 50, παγιονέρια μπορώ να τους πούμε, ο Νταλκάς και πάρα πολλοί άλλες μεγάλες φωνές της Σμύρνης. Mm-hmm. Για την νεότερη Ελλάδα όμως, όλοι έχουν στο μυαλό τους τον Πυθικότσι αρχικά, που είναι ένας τεράστιος ογκόλυθος, και μετέπειτα τον εν ζωή μεγάλο μύθο και δάσκαλό μου που συναντηθήκαν πριν λίγο καιρό και να είναι καλά, τον Γιώργο Νταλάρα. Και έρχομαι τώρα εγώ να κονταραχτυπηθώ με αυτές τις ερμηνείες. Δηλαδή, σκέφτηκα πολύ για να βάλω τον εαυτό μου σε αυτά τα τραγούδια. Αν δεν ήταν το πράγμα που έπρεπε, πιστέψτε με, δεν θα την έκανα την παραγωγή. Ακούστε το και τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ από το Δελτίο Τύπου. Είναι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ταξίδι που ξεκινά από τη Σμυρνή, περνά στον Πειραιά και φτάνει στη σύγχρονη Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ιστορία, τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Στη σκηνή συναντώνται ο ξεχωριστός ερμηνευτής Νίκος Γρέγος, δίπλα μου εξ αριστερών, και η καταξιωμένη καλλιτέχνης Ναταλία Δραγούμη. Προσπαθούμε να την πετύχουμε στο τηλέφωνο. Σας υποσχόμαστε θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δημιουργώντας μαζί με την εκλεκτή των δεξιών μου Σωτηρία Αγγέλου.
1: Ξεχωριστή η Αγγέλου, ξεχωριστή.
0: Εκλεκτή, ξεχωριστή από όλα, έτσι. Δημιουργώντας μια ζωντανή παράσταση γεμάτη μουσική, λόγο και συνέστημα. Το ρεμπέτικο παρουσιάζεται όχι ως μια μουσιακή ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανό καλλιτεχνικό υλικό που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Τραγούδια, αφήγηση, ρυθμό, συγκίνηση, μνήμη και αναγέννηση συνθέτουν μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει τις ρίζες αλλά και τη διαρκή επικαιρότητα αυτού του ιδιαίτερου μουσικού πολιτισμού, πλούτου θα έλεγα εγώ, και είμαστε μέσα. Σωτηρία, είπες νωρίτερα, ας πούμε, ότι έχεις μιλήσει μέσα από τα τραγούδια μεγάλων ερμηνευτριών και έχεις προσπαθήσει να είναι ένα υψηλό επίπεδο και μια στόχευση να κρατήσεις την ιστορία ζωντανή. Αυτό προφανώς κατάλαβα ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όχι. Είναι και λίγο αγχωτικό.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς το βλέπουμε απ' έξω και λέμε εντάξει, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πες μου λίγο έτσι. Η πρώτη φορά που καταπιάστηκες, ας πούμε, και είπες ότι θα τραγουδήσω Μαρικανίνου, ας πούμε.
2: Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Απλά όταν ξεκίνησα στην Πάτρα να εργάζομαι ως, και επαγγελματικά ως τραγουδίστρια, έτυχε να δουλεύω με δύο παιδιά που ήταν λάτρεις του ρεμπέτικου. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Δάρμας, ο οποίος είναι ο μπασίστας τώρα της Ιουλίας της Καραπατάκη, και τότε έπαιζε κιθάρα ο Μιχάλης.
1: Ξέρεις από τότε δηλαδή.
2: Βεβαίως, και είμαστε και πολύ φίλοι με τον Μιχάλη. Και ένα άλλο παιδί από την Πάτρα που έπαιζε μπουζούκι τρίχορδο.
1: Αυτά γιατί δεν μου τα έχεις πει στις πρόβες? Τα πράγματα στην έρδια να μου τα πεις.
2: Δεν με έχεις ρωτήσει.
1: Έχεις δίκιο. Ωραία, θα έχουμε χρόνο στις συναυλίες, σας ρωτάω λοιπόν.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο παιδί που έπαιζε μπουζούκι τέλος πάντων, και ξεκινήσαμε με ρεμπέτικο είδος στα μαγαζιά που δουλεύαμε και λαϊκό. Και έτσι ήταν. Βεβαίως, και έτσι ήταν.
1: Συναυλίες που συνεργαστικά μας ακούει ο κόσμος, αλλά εμείς είμαστε μια ωραία παρέα εδώ σήμερα. Σε χάρη καλό, αυτό το κορίτσι έχει μπει και σε αυτό. Αποκλείται να μην έχει μπει. Το είδα.
2: Με αυτό ξεκίνησα.
1: Και μου άρεσε.
2: Με αυτό ξεκίνησα. Με ρεμπέτικα τραγούδια ξεκίνησα.
1: Άρα η επιλογή λοιπόν του φίλου μας του Πέτρου του Καπέλα να έρθεις, του μαέστρου μας, ήταν αυτή που έπρεπε.
2: Αυτό το λέτε εσείς.
1: Το λέμε και είναι χαρά πάρα μας. Πολύ.
0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι έχουμε μία έκπληξη. Τα καταφέραμε. Γιατί εντάξει, είναι και από τους ανθρώπους που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούραστα και μέσα σε όλα την. Ταλαιπωρούμε κι εμείς πρωί-πρωί. Ναταλία Δραγούμη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εδώ τα λέμε με την παρέα σας.
3: Το ξέρω. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί, αλλά το είπατε πολύ σωστά ότι τρέχω από το πρωί στο βράδυ.
0: Ναι, φαντάζομαι, φαντάζομαι.
3: Είμαι με παραστάσεις στο Άλσος, προετοιμάζομαι για το Βρετάνια και είμαι σε μια τρέλα, τρέλα. Και έχουμε ευτυχώς και την παραστασή μας. Τα λέω με θετικότητα όλα αυτά. Ναι. Δεν παραπονιέμαι.
0: Όμορφη τρέλα δηλαδή.
3: Αυτό, γι' αυτό λέω ευτυχώς. Γιατί εμένα η δουλειά μου είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να κάτσω. Δεν μπορώ.
0: Σε τρώει που λέμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ναταλία μου.
3: Ναι.
0: Με το ρεμπέτικο πώς έτσι έμπλεξες? Είχες καταβολές από παλιά, από το σπίτι, ακούσματα? Είναι κάτι που έτσι σου φάνηκε αρκετά όμορφο και ένα πλαίσιο δημιουργικό?
3: Και τα δύο. Είναι σύμπτωση, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο μουσικολόγος, είναι ο μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης, που είναι και ερευνητής, οπότε το ρεμπέτικο ήταν άκουσμα της παιδικής μου ηλικίας. Πολλά είδη μουσικής, αλλά και ειδικά το ρεμπέτικο. Έχει γράψει και βιβλίο πάνω στο ρεμπέτικο ο πατέρας μου. Οπότε ήρθε και κούμποσε με το ότι ο Νίκος ο Γρέγος ήρθε και μου έκανε αυτή την πρόταση. Δηλαδή ήταν κάτι που μόνο και μόνο από το είδος του τραγουδιού είπα αμέσως ναι. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω κείμενα. Να διαβάζω ποιήση, να διαβάζω κείμενα. Το κάνω συχνά αυτό. Και είναι κάτι, ένα κομμάτι της δουλειάς μου που με ξεκουράζει και με ευχαριστεί. Οπότε όλο αυτό μαζί έκανε να πω αμέσως ναι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ και ο Νίκος και η Σωτηρία που είχαμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ξέρεις, έτσι για να to get to know που λέμε each other, μου είπαν το εξής που μου φαίνεται εμένα, θα σου ρίξω μόνο την ατάκα για να το πάρεις από εκεί και να το συνεχίσεις, μου φαίνεται ακατόρθωτο, δηλαδή ότι ξεκινάς, κάνεις όλο αυτό το κομμάτι που μας περιγράφεις, το αφηγηματικό που το έχουμε δει και το ξέρουμε, το κάνεις υπέροχα, αλλά από εδώ και πέρα παίρνεις τον κάθε ένα από το χαρακτήρα αυτών των πρωταγωνιστών της μουσικής και μιλάς σε πρώτο ενικό πρόσωπο, σαν να είσαι εκείνος ή εκείνη. Και το εκείνο είναι και βαρύ, έτσι, γιατί μιλάμε και για βαρύ μάγκες της εποχής.
3: Ναι.
0: Πώς αυτό θα βγει τώρα από μια όμορφη γυναίκα? Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πολύ πολύ έντονος. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι μεταξύ. Δηλαδή δεν το κάνω με θεατρικό τρόπο, γιατί θα ήταν αστείο. Μέσα στο διάβασμα υποδίωμε σε εισαγωγικά τον Τσιτσάνη και τον Βαμβακάρη. Ας πούμε, υποδίωμε, διαβάζω σαν να υποδίωμε. Είναι κάτι μεταξύ αναλογίου και θεατρικού. Δύσκολο να το πω θέατρο, γιατί δεν είναι θέατρο. Πάντως είναι σαν να μπαίνω λίγο μέσα σε ένα ρόλο, αλλά το κάνω τόσο όσο.
0: Ναι, έχει θεατρικό ρίζα, πάντως θεατρική, όπως του περιγράφεις, σίγουρα έχει. Για πες μου τώρα, ας πούμε, τον Τσιτσάνη τον υποδίεσαι με προφορά ή τον Μάρκο με βραχνάδα στη φωνή, πώς γίνεται αυτό?
3: Γενικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάνω τον διαφορετικά τον Τσιτσάνη και διαφορετικά τον Βαμβακάρη. Mm-hmm. Απλώς αλλάζω λίγο τη φωνή μου, την κάνω έτσι λίγο, βάζω τη μάγκικη μου πλευρά, ας πούμε.
0: Ναι. Για να... Γεια σου Ναταλία, γεια σου Ναταλία.
3: Γεια σου Νίκο.
0: Ωπα, τα βλέπετε. Και η Σωτηρία εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα Ναταλία.
3: Καλημέρα Σωτηρία μου, τι κάνετε?
2: Περνάμε πολύ όμορφα.
3: Πώς είστε?
1: Είμαστε χαρούμενοι που είσαι κοντά μας.
3: Θα ήθελα πολύ να είμαι με το σώμα μου εκεί, αλλά
0: είσαι,
3: δεν αντέχει
0: ακόμα
3: άλλο.
0: Ακόμα και αυτό έτσι όπως γίνεται.
1: Θα σε δούμε, μια μέρα έμεινε, θα σε δούμε, αύριο θα είμαστε μαζί.
3: Εν τω μεταξύ, επειδή στην πρόβα με το Μαρκουλάκι για το Βρετάνια, βγάζω κάτι ουρλιαχτά, με κωμωδία είναι, μην τρομάξετε, με γρέζια. Η φωνή μου έχει γρατζουνιστεί, οπότε αύριο στην παράσταση στο ρεμπέτικο θα το κάνω ακόμα πιο βαριά, το βαρύ μαγκά.
1: Αμάν.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω, και είναι το πιο σημαντικό, και θα σε αφήσουμε να μην σε κουράσουμε άλλο, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ όμορφη παρέα και το κατάλαβα και εδώ από τον τρόπο με τον οποίο χαιρετηθήκατε μεταξύ σας. Αυτό είναι όντως ένα συστατικό επιτυχίας που μπορεί να περάσει προς το κοινό, το ότι αυτοί οι τύποι, ρε παιδί μου, αυτό που κάνουνε το ευχαριστούνται κιόλας?
3: Δεν υπάρχει άλλο συστατικό, ειδικά σε αυτό το είδος, γιατί οι κομπανίες και το ρεμπέτικο ήταν σαν λίγο αυτοσχεδιασμός. Δεν το ξέρετε κι εσείς φυσικά. Εννοώ ότι σαν μαζευόμαστε, παίζει λίγο ένα μπουζουκάκι και λίγο τραγουδάμε. Δεν είναι κάτι στημένο. Έχει κάτι γνήσιο. Οπότε αν δεν υπάρχει αυτό σαν πνεύμα στην ομάδα, δύσκολα περνάει κάτω. Και το θέμα είναι να βάζουμε και το κοινό μαζί, ώστε είναι πολύ συγκινητικό όταν σιγοτραγουδάνε, να αισθανθούν δηλαδή ότι είναι και αυτοί μέρος της παρέας.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι κάποιο, και τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε, κάποιο σημείο της μουσικής θεατρικής αυτής παράστασης που είναι λίγο πιο έτσι κοντά σου, που το γουστάρεις πιο πολύ, ρε παιδί μου, είναι το σημείο που είναι η άνοδος, η ψυχική για σένα όταν συμβαίνει αυτό?
3: Μου αρέσει πολύ όταν διαβάζω το ποίημα του Ρίτσου, ένα ποίημα του Ρίτσου, και επίσης το τέλος που τραγουδάω και εγώ λιγάκι. Λιγάκι, σίγουρα τραγουδάω. Α, το Μινόρε τη Αυγή.
1: Γιατί δεν λες την αλήθεια, τι λιγάκι. Κανονικά τραγουδάς, η παιδιά έχει πάρα πολύ ωραία φωνή που την άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε χτίσει το Μινόρε τη Αυγή με έναν τρόπο, πολυφωνικό παρακαλώ, όπου η κυρία Δραγούμη ακούμε μια τρομερή και όμορφη χρειά να κάνει, να το λέει πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά
0: πρέπει να το. Και είναι και δύσκολο τραγούδι γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, μετά, για κάποιον που ξέρει, ενώ φαίνεται απλό, δεν είναι απλό να κρατήσει ευθεία τι νότε και να είσαι καθαρό. Και πραγματικά η Ναταλία ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, το σκεφτόμουν ότι τον προτείνω. Λέω θα την πείσω. Τελικά τα κατάφερα. Και είναι και πολύ καλή.
3: Εντάξει, τώρα ευχαριστώ πολύ. Με το τραγούδι δειλά-δειλά, γιατί τώρα φέτος τραγουδάω στο Άλσος Πλέσα. Άλλο πράγμα.
0: Ναι.
3: Οπότε κάπως βγήκα λίγο από το αυγό μου, από το καβούκι μου με το τραγούδι, το ξεφοβήθηκα. Για μένα ήταν άθλος, θετικός αυτό που κάνω στο Άλσος, τραγουδάω τρία τραγούδια και χορεύω, οπότε είναι σαν να ξεντράπηκα, και γι' αυτό φέτος το Μινόρε της Αυγής το τραγουδάω με πιο πολύ αυτοπεποίθηση από ότι πέρσι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, όχι, ναι. Και αυτό το ξεντράπηκα, ξεβγάλθηκα και λοιπά, μ' άρεσε πως το πες, γιατί όλοι κρύβουμε μέσα μας μικρά πραγματάκια, τα οποία ενδεχομένως άμα τα δουλέψουμε σίγουρα είναι του χεριού μας, αλλά πρέπει να τα δουλέψουμε και στο μυαλό μας λίγο πριν.
3: Μπορώ να σας πω κάτι για το τραγούδι, ότι το λέω σαν γενικά, ας πούμε, για την εκπαίδευση, ότι έχω φωνή και μπορώ να τραγουδήσω, αλλά όταν ήμουν στο εθνικό, στη σχολή, η δασκάλα της φωνητικής στο πρώτο έτος, που εγώ μπήκα 17,5 χρονών, σε άγνοια για όλα, είπε, μας χώρισε στο ποιοι τραγουδάνε, ποιοι δεν τραγουδάνε. Δηλαδή, και πήγα να τραγουδάνε, α, εσύ δεν τραγουδάς. Και αυτός που δεν τραγουδάνε, μας έβαλε πίσω-πίσω και δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί μας. Δηλαδή, μου κόλλησε μια ταμπέλα.
0: Ναι, τιμωρία, έτσι όπως το περιγράψει.
3: Από 17 χρονών. Σε μια σχολή που εσύ αναγκαστικά λες, α, ναι, δεν τραγουδάω. Δηλαδή το
0: αφομοιώνεις.
3: Το κάνεις μέρος της ζωής, το αφομοιώνεις. Mm. Το οποίο ήταν λάθος, γιατί φυσικά και εσύ αναγκαστικά λες, α, ναι, δεν τραγουδάω. Δηλαδή το
0: αφομοιώνεις.
3: Το κάνεις μέρος της ζωής, το αφομοιώνεις. Mm.

0: μεγάλη παραγωγή.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι το ξεκίνημά μου το τραγούδι τώρα. Θα φάω τη θέση και του Γρέγου και τη Σωτηρία.
1: Βγάλαμε είδηση.
2: Θα το πάρω καλό, με το καλό.
1: Βγάλαμε είδηση. Λοιπόν, Ναταλία, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχεις για όλα.
0: Είπαμε που θα μας δείτε. Θα τα πούν τα παιδιά.
1: Θες να τα πεις εσύ ακόμα καλύτερα. Αύριο λοιπόν το πρώτο ραντεβού, το οποίο είναι στο Άλσος Περιστερίου, έτσι.
0: Ναι, τι ώρα?
1: Στις 8 η ώρα, άντε να είσαι εκεί σε 8, μην αργήσεις.
3: Ποια 8, ο κύριος σκηνοθέτης, είναι σκηνοθέτη μας. Από τις 6 η ώρα έρχεται, Σούζα, είμαστε όλοι.
1: Α, εντάξει, είναι στην ώρα της, ωραία, τέλεια. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, Ναταλία, θα το πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ και θα τα πούμε.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
0: καλούμε
1: το εξής, γιατί εντάξει, ακούσαμε και τον Νίκο Γρέγο, αδικήσαμε τη Σωτηρία. Βέβαια. Θα παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ρεμπέτικο, αλλά για να έχετε μια εικόνα και στιχουργικά και έτσι από μελωδία, πώς είναι η Σωτηρία Αγγέλου. Πέτρος Βαγιόπουλος, τη μοίρα μου την όρισα.

0: Λοιπόν, θα μας τα πεις τώρα όλα, Σωτηρία, από πού είναι αυτό το τραγούδι, πώς ξεκίνησε η συνεργασία και έτσι δώσε μας ένα στίγμα.
1: Η συνεργασία με τον Πέτρο Βαγιόπουλο ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια τώρα, δισκογραφικά δηλαδή. Το πρώτο τραγούδι ήταν «Έχεις θέμα φιλενάδα» που τραγούδησε ο Φίβος ο Δελιβοριάς με την Ελένη Τζαλιγοπούλου σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους δικούς μου. Και πέρυσι το καλοκαίρι βγήκε «Τη μοίρα μου την όρισα», όπου το τραγουδήσαμε οι δυο μας, οι δημιουργοί δηλαδή, εγώ στους στίχους, ο Πέτρος στη μουσική, και είπαμε να το τραγουδήσουμε οι δυο μας.
0: Χαρά βγήκε πάντως. Ναι. Εξαιρετικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι σ' άρεσε περισσότερο τώρα, να γράφεις στίχο ή να τραγουδάς?

0: Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πρώτα από ό,τι μου λέει η μητέρα μου, τραγουδούσα. Δηλαδή, μου άρεσε να εκφράζομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Στην πορεία ανακάλυψα ότι μπορώ και να γράφω. Όταν αυτό πια έγινε μεγάλη όντας, πήρε το δρόμο του λόγω του Πέτρου Βαγιόπουλου και βγήκε και επαγγελματικά, νομίζω ότι η δουλειά της δημιουργίας είναι πιο μαγική από της τραγουδίστριας, να το πω έτσι.
1: Ενδιαφέρουσα απάντηση, πολύ.
0: Είναι, θεωρώ, γιατί δεν έχω γίνει μητέρα, αλλά είναι όπως μια γυναίκα γεννάει το παιδί της.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι αισθάνομαι εγώ όταν γράφω κάτι και το έχω μπροστά μου και το διαβάζω ή και το μοιράζομαι με κάποιους, ας πούμε, και μου λένε...
1: Αυτό το ένιωσα στο πρώτο μου βιβλίο, αυτό το...
0: Άρα γνωρίζεις πολύ καλά πως είναι...
1: Και νόμιζα να τον αναγνωρίσω.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι ότι δεν αισθάνομαι όμορφα και όταν τραγουδάω και εκφράζω, γιατί εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο απέναντι, ναι, στον κόσμο. Είναι και αυτό δηλαδή μια μεγάλη αγάπη.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε τα λίγο έτσι τα χρηστικά, όπως τα ονομάζουμε. Η πρώτη συναυλία δόθηκε στις 9 του Σεπτέμβρη στην Ραφίνα. Η επόμενη είναι αύριο, 15 του Σεπτέμβρη, στο Άλσος Περιστερίου, με ώρα έναρξης στις 8. Να είστε εκεί, πραγματικά.
2: Μέσοδος ότι είναι... ελεύθερη για τον κόσμο όλες αυτές τις συναυλίες. Είναι μέσοδος, ναι, ελεύθερη για όλους.
1: Καλά έκανες και το είπες, γιατί...
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένας κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε και στην αρχή, στον πρόλογο της εκπομπής, έχει βιώσει.
2: Παλεύει.
1: Και έχει περάσει πολύ δύσκολα και περνάει πολύ δύσκολα. Οπότε το να του δίνεται ευκαιρία να δει μια τέτοια
2: παραγωγή μεγάλη,
1: χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη,
2: είναι σημαντικό.
1: Δείχνει, ρε παιδί μου, και ότι όλος ο κόσμος που είναι σε αυτή τη δημιουργική ομάδα, ο καλλιτεχνικός κόσμος, σέβεται τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και θέλει να του δώσει κάτι χωρίς αντάλλαγμα, ας πούμε. Δεν είναι κάτι εμπορικό το οποίο. Και αυτό νομίζω ότι ανεβάζει λίγο και το επίπεδο της δουλειάς της δικής σας και το κομμάτι των ευθυνών απέναντι στον κόσμο.
2: Πάρα πολύ, διότι είναι μια παραγωγή 20 ανθρώπων αυτή. Και όταν λέμε 20 ανθρώπων και σκεφτόμαστε πολλές φορές 20 άνθρωποι, δεν είναι, είναι και οικογένειές τους από πίσω. Δεν είναι ο ένας που έρχεται να εργαστεί. Άρα
1: λοιπόν,
2: είναι μια μεγάλη παραγωγή. Προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, να σταθούμε αντάξει στο επίπεδο των ανθρώπων που γέννησαν και δημιούργησαν αυτά τα τραγούδια. Μετά τους δασκάλους μας μέσα στα χρόνια που τα παρουσίασαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά και τα βλέπαμε και εμείς αυτές τις παραγωγές. Και με τη σειρά μας να μην σπάσει αλυσίδα και ο κρίκος, να συνεχίσουμε και να μπολιάσουμε τα πράγματα. Αυτό προσπαθούμε. Και θεωρούμε και εγώ και η Σωτηρία, γιατί είμαστε σκηνή μαζί, και η Ναταλία φυσικά και όλη η ομάδα των μουσικών και των τεχνικών, ότι όλο αυτό είναι ένα μικρό λιθαράκι στον πολιτισμό και σε αυτή τη βία που υπάρχει σε αυτήν την εποχή. Η μουσική και ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι τα μοναδικά αντίβαρα για να δείχνουν ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή.
1: Και σε αυτά τα δύο, όπως το είπες, θα μπορούσε να εγκύψει σοβαρότερα και η πολιτεία για να τα ενισχύσει και στο κομμάτι του καλλιτεχνικού, το κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι του αθλητισμού, που εγώ τα θεωρώ και παρεμφερή, όσο αν ακούγεται και ακραίο αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι έντονο της ψυχαγωγίας των ανθρώπων, που μπορεί να επιλέξουν το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μαζί, να είναι ένα δυνατό κύτταρο για την ύπαρξή τους. Λοιπόν, 15 Σεπτέμβρη είπαμε, αύριο στο Άλσος Περιστερίου στις 8 το απόγευμα προς βραδάκι. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων στην πλατεία Κοκκινόπουλου στις 8 και πάλι. Στις 23 Σεπτέμβρη στο Δήμο Παιανίας έχουμε την παράσταση στην πλατεία Οδού Σολομού στα Γλυκά Νερά, 8, έτσι.
2: Ναι.
1: Γλυκά Νερά, εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή.
2: Άντε, να δούμε πού θα μας κάνει τη χάρη να έρθεις.
1: Εντάξει,
2: τώρα.
1: Εγώ προς τα δυτικά θα έρθω, μάλλον.
2: Εντάξει.
1: Θα σου πω τώρα, Σελ. Και οι Άγιοι Ανάργυροι με βολεύουν. Τώρα το 20 είναι δύσκολη πολύ μέρα. Θα δούμε.
2: Ωραία.
1: 27 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι,
2: ναι,
1: στην πλατεία Κύπρου και πάλι στις 8. 28 Σεπτέμβρη στο Δήμο Ηλίου στο θέατρο Άννα Συνοδεινού.
2: Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Πάρα πολύ.
1: Πολύ δυναμικό και
2: εκεί. Όταν φτάνουμε εκεί πλέον, ναι, όταν φτάνουμε εκεί, πλέον αρχίζουμε και παίζουμε σε κλειστούς χώρους. Ναι. Και ο χώρος αυτός Και το τελευταίο, δώσ' μου το δικαίωμα να το πω, που είναι 12 Οκτωβρίου στην Αγία Βαρβάρα, πάλι ώρα έναρξη, είναι κερματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος, ώρα έναρξης 28 η ώρα δηλαδή, είναι δύο κλειστοί χώροι, πολύ ωραίοι χώροι, πραγματικά, είναι στολίδια στην Αθήνα αυτή η χώρη. Ο κόσμος δηλαδή θα αισθανθεί ωραία και για, και για αυτά που θα δει μέσα σε κλειστό χώρο. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλη την γκάμα του πώς παρουσιάζεται αυτός ο κύκλος εργασίας.
1: Ωραία, να πω μόνο μία σημείωση ότι η μόνη παράσταση που δεν ξεκινάει στις 8 και ξεκινάει στις 8.30 είναι στο Έλιον, στο Θέατρο Άννα Συνοδεινού Πολυδυναμικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, το οποίο βρίσκεται Ηροδότου και Πογονίου. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε δηλαδή, όχι λεπτομέρειες πια τραγούδια, ποιους καλλιτέχνες ενδεχομένως να, ή μεγάλες μορφές του παρελθόντος να σηκώσετε λίγο παραπάνω και να βασίζετε την παρουσίαση γύρω από αυτούς.
2: Θα σας πω αν πούμε ότι και το μουσικό και το θεατρικό μέρος με τα κείμενα στην ουσία είναι ταξίδι στην καρδιά των συνθετών, σωστά, δηλαδή ξεκινάμε με τις γυναίκες της Μύρνης, αυτές οι μεγάλες ερμηνευτρίες και τους ανθρώπους που μπόλεσαν αυτά τα τραγούδια. Λέμε ένα τραγούδι, καρχήν λέω ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο για μένα, που είναι το Κύρκο Στάκη. Εμένα μου το είπανε, ένα πανέμορφο τραγούδι, το οποίο το έχω και εγώ σε ενός ηλικία και φυσικά το έχουμε ακούσει από αρκετούς ερμηνευτές, αλλά το έχουμε ακούσει και από το Θρύλο, τον Αϊδονίδη. Ποιος τολμάει να συγκριθεί με τον Αϊδονίδη? Αλλά δεν πάμε για να συγκριθούμε, πάμε για να συναντηθούμε οι γενιές. Θεωρούμε λοιπόν ότι πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και μπαίνω σε δικασία με τον Πέτρο, τον Καπέλα, που ξεκίνησα να φτιάχνουμε τα τραγούδια. Όταν πήγαμε εκεί και μου λέει αυτό το τραγούδι, θα το πεις. Λέω ωραία. Μετά βάλαμε τον Καϊξή, επίσης ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, πολύ ωραίο, που αρέσει πάρα πολύ στην Ναταλία και σχεδόν σε κάθε παράσταση μου λέει: μου τα αφιερώνεις. Ναι, Ναταλία, στα αφιερώνω. Πάρα, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μετά έρχεται η Σωτηρία και λέει κάποια πολύ ωραία τραγούδια. Πες, Σωτηρία μου.
0: Ναι, εγώ ξεκινάω με τα, από τα πολλά που σου είχα
2: καμωμένα. Και αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή, αισθάνεσαι όταν κλείσει τα μάτια σου ότι θα περάσει ο αμαξάς στη Σμύρνη με τα ρούχα κτλ. Δηλαδή, είσαι σε αυτή την εποχή.
1: Ναι.
2: Μετά προχωράμε και φτάνουμε, ερχόμαστε στον Πειραιά, που ήταν η τετράς του Πειραιά. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που, όπως πολύ ωραία το είπε στην αρχή της κουβέντας μας, που αθωώνει το ρεμπέτικο και τοποθετεί ο Χατζηδάκης σε ένα άλλο επίπεδο. Που εκεί λέμε κάποια άλλα κομμάτια, τα οποία τραγουδάει και ο Πέτρος ο Καπέλας μαζί μας, ο μάστρος μου, έχει πολύ ωραία φωνή και έχει πάρει και αυτό σε ένα ρόλο, γιατί έχει και τον τύπο αυτού του παλιού μάγκ αυτός, το φέρει αυτό.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσαμε να το στερήσουμε. Μόλις το είδαμε, είπαμε εργαλείο για την παράσταση. Έλα εδώ.
0: Και λοιπόν, ο Συριανός κιόλας.
2: Ναι, ναι, και είναι και Συριανός. Ναι. Και μου λέει, συζητάμε, και του λέω, εσύ από τη Σύρο και εγώ ξεκίνησα με το Στέλιο. Δεν μπορεί αυτό να το αφήσουμε να φύγει από τη σκηνή απάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει μέσα στην παράσταση. Είναι ενέργειά μας δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, έχουμε τηματικά. Μετά πάμε στον Τιτσάνι. Πάμε στον Μπαγιαντέρα. Δηλαδή περνάμε από όλα τα
1: αυτό
2: μεγάλα.
1: Αυτό γίνεται θεματικά ή γίνεται και ανακατεμένα?
2: Όχι, όχι, είναι θεματικά. Αλλά είναι με έναν τρόπο, αυτό είναι το ωραίο, που είναι σαν να προκύπτει. Γι' αυτό λέμε αλλιώς να τη συζητήσει μια παράσταση και αλλιώς να τη δει. Όλα η Ναταλία έχει την ευγένεια και πραγματικά ενώ είναι μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνη, να έχει μια ταπεινότητα που δεν την έχουν ούτε οι ηθοποιοί. Η Ναταλία είπε ότι προσπαθούν, είπε ότι το κάνω με έναν τρόπο. Παιδιά, αν τη δείτε, ελάτε να τη δείτε. Είναι μαγική. Πραγματικά νομίζει ότι βλέπει, νομίζω ότι βλέπει, δηλαδή ενεργειακά, ο τρόπο που το παρουσιάζει, νομίζω ότι βλέπει να βγαίνει ο άνθρωπο που είναι εκείνη τη εποχή μπροστά σου.
1: Είναι και δύσκολο να ταιριάξει πέρα από τι εποχέ όπω τι περιγράφουμε. Και τους μουσικούς χαρακτήρες. Δηλαδή,
2: ακριβώς,
1: να πιάσει τον Μάρκο μαζί με τον Τζιτζάνι, θέλησε ένα κομμάτι.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν ίδια προσωπικότητα.
1: Πρόσβασης. Ναι, ήταν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες.
2: Δηλαδή, ακούς τα κομμάτια του Μάρκου, τα οποία λέμε ότι είναι η βάση που πάτησαν όλοι και λένε δηλώνουν μαθητές του. Ο Τζιτζάνις όμως, αν κλείσει τα μάτια σου, η Αρχόντισσα και κάποια άλλα κομμάτια που έχει, είναι παιδιά κινηματογραφικά έργα.
1: Ναι.
2: Ή, καλά, δεν είναι κινηματογραφικά έργα. Δηλαδή, πώς να πιάσει τώρα αυτή την ευαισθησία. Με τη σκληρότητα του Μάρκου. Και πώς μετά να πας στον Μπαγιαντέρα που φέρνει μέσα του και ένα κομμάτι του Ατίκ και αυτή την εποχή, τόσο μαγεμένο το μυαλό μου.
1: Και την επαναστατικότητα που είχε σαν άνθρωπος.
2: Ακριβώς, δηλαδή αυτή την τρυφερότητα με αυτό το σθένος.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν, εμένα ήταν η προσωπική μου αγωνία ότι πώς να μπει φωνή μου σε αυτά. Πώς να τα τραγουδήσω, αλλά να μην τα προσβάλλω, να μην τα παραβιάσω, να τα προτείνω στον κόσμο. Νομίζω και η Ναταλία από τη δική της θέση έκανε αυτό και επίσης και η Σωτηρία τα λέει τα τραγούδια με έναν τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το τραγούδι. Συνειδητοποιήσαμε ότι στην αρχή είχαμε τη φόρα, εγώ σαν την έχω και λίγο παραπάνω κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το είδος, γιατί ξυπνάνε και οι μνήμες από πράγματα που έχω ζήσει. Στην πορεία όμως οι καλοί μου φίλοι και συνεργάτες με προσγειώνουν και μου λένε: Νίκο, στο ρόλο.
1: Ξεφεύγεις λιγάκι.
2: Ναι.
1: Σωτηρία, εσύ ξεφεύγεις καθόλου? Δηλαδή, εντάξει, τώρα να τραγουδήσεις ένα τραγούδι τη Στέλλας Χασκίλας που είπες νωρίτερα και λοιπά, θα σε βάζεις, σκέφτεσαι νομίζω εκείνη την εποχή, έχεις μπει στο ρόλο αυτού του ανθρώπου, ταξιδεύεις μαζί με τα λόγια. Εγώ έτσι θα το βλέπα, δηλαδή.
0: Εγώ ούτως ή άλλως όταν τραγουδάω, τραγουδάω με την ψυχή μου. Δεν μπορώ να απλά, πώς να το πω, να μην την ώρα που τραγουδάω, ναι, την ώρα που τραγουδάω να μην καταλαβαίνω τι λέω.
1: Ναι.
0: Τραγουδάω με την ψυχή μου.
1: Το ζεις δηλαδή.
0: Το ζω, ναι, ναι. Το ζω και το μοιράζομαι. Δηλαδή, απευθύνομαι. Αυτό σε όλα, ό,τι είδος και αν τραγουδήσω. Είναι ο τρόπος του καθενός, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω αυτόν τον τρόπο.
1: Μεταφέρεις κάποια τραγούδια του στίχους, γιατί γράφεις και στίχο και ξέρεις πώς είναι. Σαν να είναι δικά σου. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε τώρα ως ακροατές? Ακούμε ένα τραγούδι και λέμε: εσύ αυτό για μένα γράφτηκε. Πόσο ταιριάζει, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό να το ζεις και να πεις: παιδιά, αυτό έχει συμβεί,
0: είναι
1: αυτό στη
0: αληθινό.
1: Ζωή μου, αυτό τραγουδάω τώρα.
0: Μα έτσι είναι αληθινό. Έτσι ξέρεις εκείνη την ώρα τι ακριβώς κάνεις και αυτός που είναι από κάτω το λαμβάνει. Όσο πιο καλά το κάνεις, τόσο πιο καλά θα το λάβει.
1: Λοιπόν, είδατε τώρα πώς περνάει η ώρα.
2: Δεν θα κάτσουμε κι άλλο.
1: Μακάρι να μπορούσα.
2: Τι ωραία.
1: Πέρασε παράδει. Γρήγορα η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Νίκο, να σε ρωτήσω τώρα. Δύο τραγούδια υπολείπονται εδώ, ό,τι και αν πω.
2: Ναι.
1: Και Κυρκοστάκη.
2: Ναι.
1: Για πες ποιο από τα δύο να παίξουμε, να αποχαιρετήσουμε.
2: Να διαλέξει Σωτηρία.
0: Όχι, μην μου βάζετε εμένα τέτοια διλήμματα.
2: Ωραία. Να βάλουμε το. Να βάλουμε τότε και να πω δεν σε ξεχνώ που κάνει δεύτερε και είμαστε και δύο μαζί.
1: Ωραία. Όπως το έχουμε προγραμματισμένο, Κωνσταντίνε. Όπως το έχουμε, ναι, τον
2: ήταν μια
1: 3.
2: Πολύ ωραία στιγμή αυτή στο θέμα.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Τιμή μας.
1: Θα τα πούμε, υπόσχομαι.
2: Βεβαίως.
1: Από κοντά να σας δω, να σας θαυμάξω.
0: Θα χαρούμε πολύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχίδιες ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, guest ομιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφόρου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.rt. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τις ευχές μας για μια καλή εβδομάδα, τις πολλές καλημέρες μας από την Αθήνα σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Βεβαίως και χρόνια πολλά σήμερα, είναι μια βαριά γιορτή για την Ορθοδοξία, μιας και σύμφωνα με το εορτολόγιο, σύμφωνα με την Ορθοδοξία, τιμάται η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όπως και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους, του Μάρτυρος. Οπότε να στείλουμε και τα χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεοκλέα, στο Σταύρο βεβαίως, στον Σταυριανό, στην Σταυρούλα, στην Βούλα και γενικότερα σε όλους όσοι σήμερα έχετε την τιμητική σας. Από το πρωί σε όλους τους ιερούς ναούς εδώ στην Ελλάδα, αλλά θεωρούμε και σε ολόκληρο τον κόσμο, χτυπάνε οι καμπάνες, έχουμε την Θεία Λειτουργία. Η σημερινή μέρα βεβαίως είναι η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Μάλιστα στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται αρκετές φορές στον ρόλο του Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Και είναι και ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από το ότι οι κατακόμβες είναι γεμάτες από χαραγμένους σταυρούς, καθώς οι διοκόμενοι χριστιανοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι το ιερό αυτό σύμβολο και θα τους δικαίωνε, αλλά ταυτόχρονα τους εμψύχωνε και τους έδινε τη δύναμη του μαρτυρίου. Η θαυματοποιός δύναμη του Σταυρού, η οποία φάνηκε και στο θαυμαστό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Οι ιστορικοί της εποχής είναι γνωστό ότι αναφέρουν πως ο Αυτοκράτορας είδε στον ουρανό μέρα μεσημέρι το σημείο του Σταυρού σχηματισμένο με αστέρια και την επιγραφή εν τούτο Νίκα. Επίσης, να σημειώσουμε, σχηματισμένη με αστέρια. Μάλιστα στην 28η Οκτωβρίου του 312 ήταν η μέρα που δόθηκε η διαταγή το σημείο αυτό να γίνει σύμβολο του στρατού του Αυτοκράτορα. Ένα σύμβολο βεβαίως που ακολουθεί όλους μας, όλου τον χριστιανισμό, μας τους Ορθόδοξους βεβαίως, μιας και αρκετοί από εμάς το έχουμε πάνω μας ως δείγμα πίστης και ταυτόχρονα ως δείγμα προστασίας. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι και η ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, την ύψωση του Ταμίου του Τιμίου Σταυρού, την οποία καθιέρωσαν οι Άγιοι Πατέρες να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν ευρέθη από τον Κωνσταντίνο και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Ελένη, αλλά ο Τιμίος Σταυρός υψώθηκε και δεύτερη φορά την Άγια αυτή μέρα το 613, όταν οι Πέρσες κυρίεψαν την Παλαιστίνη, λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα εκεί, πήραν το λάφυρο του Τιμίου Σταυρού, το μετέφεραν στη χώρα τους. Όμως ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά τη νίκη του τότε κατά των Περσών, παρέλαβε τον Τιμίο Σταυρό και τον μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε εκ νέου στο ναό της Αναστάσεως, 14 Σεπτεμβρίου του 626. Αυτά τα λίγα για να ξέρουμε τι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί είναι ένα μάγαλμα θρησκευτικής πίστης, θρησκευτικής ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα και ιστορίας του ελληνισμού. Να στείλουμε πολλές καλημέρες στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, σε όλους εσάς που κουβαλάτε τη μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας, με τις αξίες και τα ιδανικά που συνθέτουν τον ελληνισμό και κυρίως την προσφορά, διότι όπου πήγαν οι Έλληνες προσέφεραν στις τοπικές κοινωνίες. Δεν πήγαν ως κατακτητές, δεν πήγαν ως αποικιοκράτες, πήγαν αναζητώντας σε κάθε περίπτωση μια καλύτερη τύχη, συμπεριφέρθηκαν ωραία στους ντόπιους και αυτό είναι κάτι το οποίο τιμά και εμάς σήμερα, αλλά νομίζω τιμά και την ιστορία μας, και αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ελληνικές κοινότητες είναι ιδιαίτερα αγαπητές σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και σε χώρες της Αφρικής, κυρίως εκεί, αν θέλετε, λόγω της προσφοράς τους. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Η εποχή είναι ούτως ή άλλως δύσκολη, λόγω των γεγονότων, λόγω των συγκρούσεων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου υπάρχουν ναυτιλιακοί δρόμοι πολυσύγναστοι, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα και όπως είναι και το κέρας της Αφρικής. Εκεί είναι άλλο το πρόβλημα βεβαίως, μεταξύ άλλων.
Υπάρχουν τα περιστατικά πειρατείας, δεν έχουν σταματήσει, άσχετα αν είναι χαμηλά στο διεθνές δελτίο. Και πάντα υπάρχει βεβαίως και ο εύξηνος πόντος, και εκεί γίνονται χτυπήματα σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, και εκεί ο δρόμος ήταν και παραμένει πολύ σύγναστος σε ό,τι αφορά την ροή των πλοίων. Να προσέχεστε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν πλέετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί στα σπίτια σας, και το ίδιο να ευχηθούμε βεβαίως και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους της Ευρώπης και της Ελλάδας, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στη χώρα μας. Να παίρνετε το χρόνο σας, να ξεκουράζεστε όταν νιώθετε τα μάτια να βαραίνουν, και βεβαίως μετράει επιστροφή. Σας περιμένουν οι δικοί σας άνθρωποι, σας περιμένουν τα σπίτια σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, προκειμένου να περάσουμε και στους καλεσμένους μας για να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αιγύρια Διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 21 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα βεβαίως που είναι πλούσια και σε διαφορετικά θα λέγαμε επίπεδα κινείται. Στην κορυφή βεβαίως στις ατζέντα βρίσκονται οι πολιτικές κινήσεις, μιας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετά και τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Την άνοιξη τις έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός εκεί προς τον Απρίλιο-Μάη, λένε τα σχετικά σενάρια. Την ίδια στιγμή ωστόσο έχουν αρχίσει και τρέχουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις αναφορικά με την αποτίμηση θα λέγαμε των πολιτικών ισορροπιών μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σύνολό τους οι πολιτικοί αρχηγοί ή σχεδόν στο σύνολό τους, κάποιοι δεν πήγαν και δεν μίλησαν κιόλας, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, παρουσίασαν τα κυβερνητικά τους προγράμματα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο βεβαίως εκεί στις 5-6 ανέβηκε ο κ. Μητσοτάκης, έκλεισε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την παρουσία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Όπως σας είπαμε, τρεις δημοσκοπήσεις λένε οι πληροφορίες ότι αναμένεται να τρέξουν και να δουν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα. Θεωρούμε ωστόσο ότι οι μετρήσεις θα είναι πολύ περισσότερες, καθώς οι δημοσκοπήσεις μπορεί αρκετές φορές που δημοσιεύονται τουλάχιστον να είναι για λογαριασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εν τούτης όμως τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα τρέχουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντινίδη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από ένα σχόλιο στα όσα έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως έκλεισε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν ήταν φιδωλός ως προς το κυβερνητικό του πρόγραμμα, προς τις παροχές προς τους πολίτες, εν αντιθέσει με τον Πρωθυπουργό που θα λέγαμε το κλίμα ήταν λίγο παγωμένο. Περίμεναν περισσότερα οι πολίτες και οι παραγωγικές τάξεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν τους τα έδωσε. Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαιρετικά θα λέγαμε, ήταν πλουσιοπάροχα αυτά τα οποία ανακοίνωσε, τετραήμερη εργασία, 13ος μισθός και ο λίγο αργότερα ίσως και ο 14ος και πολλά άλλα θέματα. Μην μας τα πείτε εσείς καλύτερα έτσι μέσα από το σχόλιο σας. Πώς τα ακούσατε?
1: Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε κανένας. Ξέρετε, έχουμε μάθει όσοι λίγο ασχολούμαστε με την πολιτική και με τα δημόσια πράγματα, κάθε φορά που εξαγγέλλεται ένα μέτρο πρώτα να σκεφτόμαστε ποιους μπορεί ενδεχομένως να μην ικανοποιεί ή και να ενοχλεί και μετά να σκεφτόμαστε εκείνους που ωφελεί, εκείνοι δηλαδή που είναι οι αποδέκτες των παροχών, των ενισχύσεων, των στηρίξεων, των αυξήσεων. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία και αν θέλετε αυτό είναι και σε κάποιο βαθμό και λογικό και αναμενόμενο. Ας μην ξεχνάμε, η χώρα, οι κλάδοι, οι κοινωνικές ομάδες περάσαμε δύσκολα στα μνημόνια, χάσαμε μεγάλο μέρος των εισοδημάτων μας και λογικό είναι να υπάρχει μια διεκδίκηση και μια προσμονή με την βελτίωση των οικονομικών δικτών, την καλή πορεία της χώρας, να αποκατασταθούν κάποιες αδικίες, να αποκατασταθούν κάποια εισοδήματα. Άρα εκεί νομίζω ότι εντοπίζεται αυτή η αίσθηση του ανικανοποίητου. 2 δισεκατομμύρια και πλέον δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Πρωθυπουργός μέσα από τις αποδόσεις της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από την καλή και της ελληνικής οικονομίας.
0: Πάντως, κύριε Κωνσταντινίδη, και εμείς που βγάλαμε εδώ εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, μεγάλων επιμελητηρίων και επειδή παρακολουθούσαμε και άλλα αυτά τα οποία έγιναν στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι ακόμα ή είχαν καλλιεργηθεί υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί λέγαμε κι εμείς και το διαβάζατε κι εσείς και λέγονταν παντού ότι θα βρεθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μεσαία τάξη στο επίκεντρο των παροχών. Ακούγαμε, λέγαμε διάφορα. Εν τούτης όμως, εσείς μείνατε ικανοποιημένος από αυτά τα οποία ακούσατε. Ή θα θέλατε κάτι
1: στίγμα,
0: παραπάνω?
1: Είχε δώσει ξεκάθαρο στίγμα ο κ. Πρωθυπουργός. Είχε πει ότι θα προσπαθήσει να μοιράσει αυτό το πλεόνασμα που δημιουργεί καλή πορεία της οικονομίας σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες κατά το δυνατόν. Και καταλαβαίνετε όταν προσπαθείς με έναν δίκαιο τρόπο να φτάσεις στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, δεν μπορούν να υπάρχουν τεράστιες παροχές, αλλά νομίζω ότι ξεπέρασαν και το αναμενόμενο επίπεδο των 1,7 δισεκατομμυρίων, ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια οι δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, αθριζόμενες με όσες είχαμε θεσμοθετήσει πριν από μόλις λίγους μήνες. Νομίζω ότι θα το αντιληφθούν οι συμπολίτες μας. Ξέρετε κάτι, είναι άλλο πράγμα όταν εξαγγέλνεις ένα μέτρο και άλλο όταν το βλέπεις στην τσέπη σου. Ναι. Εκεί νομίζω ότι θα έχει πολύ θετικότερο αντίκτυπο, και επειδή ακριβώς κάθε μήνα με το ημερολόγιο που έτσι ανέγνωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου, όταν κάθε μήνα λοιπόν θα υπάρχουν παροχές και στηρίξεις που θα φτάνουν σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικό τρόπο στην τσέπη των συμπολιτών μας, ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων θα είναι πολύ πιο θετικό. Θετικός και στην πολιτική, αν θέλετε, κοινή γνώμη. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζονται από τα χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα και αναγκάζονται δυστυχώς να υπερβούν το μέτρο, να υπερβούν τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, να υποσχεθούν ακοστολόγητες παροχές, να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμπολίτες μας ότι μπορούν τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας να ικανοποιήσουν όλο και περισσότερους συμπολίτες μας και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ενώ αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί. Χρειάζεται λελογισμένη διαχείριση. Αυτό πάντως που, αν θέλετε, είναι το ευρύτερο και γενικότερο συμπέρασμα, είναι ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Διότι, κοιτάξτε λίγο την ομολογία. Ναι. Οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεκινούν από την πρώτη μέρα, από τον πρώτο χρόνο. Πώς γίνεται λοιπόν τη μία να εγκαλούν την κυβέρνηση για ανεμική ανάπτυξη, για το σταμάτημα των πόρων από ταμεία ανάκαμψης και άρα τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, για χαμηλές πτήσεις της ελληνικής οικονομίας, για ανάπτυξη η οποία βασίζεται μόνο στο real estate, για χαμηλή παραγωγικότητα, και από την άλλη υπόσχονται παροχές. Υπόσχονται παροχές τις οποίες έχει παράξει αυτή η πολιτική. Αυτή νομίζω ότι είναι η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση, ότι η μία μιλάει με έργο, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, με αξιοπιστία. Ό,τι έχουμε υποσχεθεί το έχουμε πράξει, και από την άλλη έχουμε αόριστες και αβάσιμες υποσχέσεις, οι οποίες έρχονται σε μια προφανή αντίφαση με την κριτική που ασκείται για την εφαρμοζόμενη πολιτική.
0: Από εκεί πέρα, βεβαίως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος από ό,τι φαίνεται για την Νέα Δημοκρατία προέρχεται από τα δεξιά της, η Κουσταντινίδη. Πώς κρίνετε τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά? Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό επί της ουσίας να εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός απέναντί του, σε σχέση ίσως με την κριτική που άσκησε ή με τα βέλη που εξαπέλυσε εναντίον των άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως είναι στο Αλέξη Τσίπρας ή ξέρω εγώ Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν σκληρός απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Κινδυνεύει, πιστεύετε, η Νέα Δημοκρατία από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει μόνο αν αποπροσανατολιστεί από την πολιτική της ευθύνη, από το πρόγραμμά της, από τις στοχεύσεις που έχει θέσει και από τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι λάθος να προσωποποιούμε και να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Νομίζω ότι υπάρχει απτό έργο και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν απειλές, προβλήματα γεωπολιτικά, διεθνή, ο πληθωρισμός, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιστασιευθεί, και άρα αν αυτά πετύχουμε, νομίζω ότι ούτε από τα αριστερά ούτε από τα δεξιά κινδυνεύουμε. Στο τέλος αυτής της θητείας οι συμπολίτες μας θα πρέπει να αξιολογήσουν, να βαθμολογήσουν και τη στάση της κυβέρνησης και των κομμάτων υφιστάμενων και μελούμενων, και να δούνε ποιος μπορεί να σηκώσει το βάρος σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε, εκεί πρέπει να εντοπίσουμε, να δώσουμε όλη την προσοχή και όλη την προσπάθειά μας.
0: Ως Κωνσταντινίδη, ως Νέα Δημοκρατία έχετε δεχτεί κριτική σκληρή κριτική, και εκεί εστιάζει ίσως την μεγαλύτερη πίεση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για υποχωρητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Και ότι οι κατευνασμοί φέρουν επίσης νέα τετελεσμένα κατά της χώρας μας. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο να στέλνει το δικό του μήνυμα προς την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να σημειώσουμε. Εν τούτης όμως, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επιχωρητική. Τι λέτε γι' αυτό, τι απαντάτε?
1: Ούτε τετελεσμένα διαμορφώνονται, ούτε κάποια υποχωρητικότητα υπάρχει. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε διάβλους επικοινωνίας όλο το προηγούμενο διάστημα και αναλόγως βεβαίως και τις στάσεις των άλλων χωρών και δι' της Τουρκίας, δεν σημαίνει καμία ενδοτικότητα, ούτε καμία επιχώρηση από τα δικαιώματά μας, κυριαρχικά και άλλα. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια η χώρα έχει δυναμώσει διεθνώς, έχει ενδυναμωθεί στις αποτρεπτικές της δυνάμεις και στις αμυντικές της δυνάμεις. Έχουμε πραγματικά εξυγχρονίσει τα οπλικά μας συστήματα, να μην χρειαστεί ποτέ να το αποδείξουμε, αλλά πάντως λειτουργεί, και αυτό, αν θέλετε, ως μια γενικότερη αποτροπή. Και από την άλλη, σε όλα τα επίπεδα, και με τα χωροταξικά, τα θαλάσσια χωροταξικά, αλλά και σε κάθε προσπάθεια που έχει εκδηλωθεί για την διαμόρφωση κάποιων τετελεσμένων, η χώρα νομίζω είχε αντιδράσει άμεσα με διεθνείς συνεργασίες στρατηγικές σε υψηλότατο επίπεδο, και υπερασπίζεται και τα χερσαία και τα υδάτινα, φυσικά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον αέρα. Κοιτάξτε λίγο, είναι γεγονός ότι ζούμε σε έναν αναθεωρητικό κόσμο, σε κρίσιμες περιόδους, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δείξουμε μια συστολή και μια ομοψυχία, να συνεργαστούμε, γιατί πολλά αλλάζουν γύρω μας και πρέπει να δείχνουμε και στο εξωτερικό ότι η πατρίδα είναι ισχυρή και είναι ενωμένη. Αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο εναντί κάθε επιβολέ.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, που σας αφήσουμε, θα θέλαμε και να μας μεταφέρετε και το κλίμα από την εκλογική σας περιφέρεια, η Κοζάνη. Η Κοζάνη, η οποία είναι ένας νομός αγροτικός, ένας νομός ο οποίος έχει στείλει κόσμο στο εξωτερικό εδώ και πολλές δεκαετίες, αντιμετωπίζει το θέμα της απολιγνητοποίησης, που θεωρώ ότι έπληξε σημαντικά και τον κόσμο εκεί, θέμα δουλειάς, θέμα ανάπτυξης, πολλά θέματα βεβαίως, πόνταρε πολλά η Κοζάνη στο συγκεκριμένο τομέα. Ποια είναι η κατάσταση, τι σας λένε, ακόμα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τι σας λένε οι πολίτες σας?
1: Κύριε Σέπλε, πέρα από τα γενικότερα, υπάρχουν πράγματι τα γενικά και κάθε περιοχή αντιμετωπίζει τα ειδικά της ζητήματα. Ένα μέγεθος μόνο για να γίνει αντιλεπτό και από τους ακροατές μας. Το 2008 μέχρι το 2017, σύμφωνα με μετρήσεις, η εξάρτηση της περιοχής του ΑΠΑ, του ακαθάριστου προϊόντος της περιοχής, από τον Λιγνίτη ήταν στο 49%. Αυτή λοιπόν η λιγνητική εξάρτηση έχει τις έντονες επιπτώσεις της στην τοπική οικονομία, δραστηριότητα, στην απασχόληση, δεδομένου ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει καταγράψει μια τεράστια μείωση. Θυμίζω, μέχρι το 19 είχε καταγράψει μια μείωση περίπου του 50-55% και ήδη πολύ μεγαλύτερη. Στα τέλη αυτού του έτους κλείνουν οι τελευταίοι λιγνητικοί σταθμοί. Άρα καταλαβαίνει ο καθένας πόσο σημαντικό ήταν αυτό για την περιοχή, πόσο έντονες επιπτώσεις έχει. Από την άλλη, είναι η πρώτη φορά από το 19 και μετά που ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να υλοποιείται ένα σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, που προφανώς δεν έχει αφομοιώσει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης, αλλά ήταν μια αναπόδραστη εξέλιξη δεδομένων και των θεσμικών όρων, πλαισίων που έχουν τεθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα οποία εναρμονίζεται και η χώρα μας. Η εισδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα αναπόφευκτα έχει μειώσει την λιγνητική δραστηριότητα και συμμετοχή στο ηλεκτρικό σύστημα. και όλο αυτό δημιουργεί κοινωνικές πιέσεις, οικονομικές πιέσεις στην περιοχή. Το σχέδιο δίκαιης μετάβασης βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Μικρά και μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε φάση έτσι, χρηματοδότησης και υλοποίησης. Η ΔΕΗ έχει εξαγγείλει και θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν, το αμέσως επόμενο διάστημα ένα μεγάλο επενδυτικό project στην περιοχή με διάφορα επιμέρους επενδυτικά έτσι, σχέδια και ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα ξαναβρει σε ένα νέο πλουραλιστικό παραγωγικό μοντέλο η περιοχή το βηματισμό της. Από την άλλη, κύριε Διονυσόπουλε, οφείλω να σας πω ότι κανένα άλλο κόμμα δεν έχει παρουσιάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ασκείται κριτική όπως ασκείται και για τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο άλλο πιστικό εναλλακτικό σχέδιο για την Δυτική Μακεδονία και την δίκαιη μετάβαση. Σίγουρα πάντως η ελληνική περιφέρεια χρήζει περισσότερης προσοχής, περισσότερων στηρίξεων, διότι το βλέπουμε να συμβαίνει παντού, ότι δηλαδή η χώρα παρουσιάζει τρία επίπεδα ανάπτυξης. Είναι το τουριστικό, είναι της Αττικής και είναι της περιμέτρου, της περιφέρειας, της ελληνικής επαρχίας, που εμφανίζει υστέρηση, που εμφανίζει αποκλίσεις, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα εντονότερη παρουσία του κράτους στην ελληνική ύπαιθρο. Σχετίζεται με την βιωσιμότητα της ελληνικής περιφέρειας, σχετίζεται με το δημογραφικό, σχετίζεται με την γύρανση του πληθυσμού, και αν θέλουμε πραγματικά μια ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα, πρέπει να εγκύψουμε στα τοπικά προβλήματα και να δώσουμε λύσεις, να δώσουμε όθηση σε κάθε ελληνική περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα.
1: Εγώ
0: και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι αρκετές αυτές που θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες και βεβαίως αυτά τα οποία περιμένουν από αυτές τα κόμματα είναι πολλά και διαφορετικά ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Στάθιο Κωνσταντινίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να μας δίνει το στίγμα του κυβερνώντος κόμματος, τις προτεραιότητές του. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις που έρχονται είναι εξαιρετικά κρίσιμες και για το ΠΑΣΟΚ. Στη Χαϊλάου Τρικούπη θέλουν ή περιμένουν, αν θέλετε, να δουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται τις επόμενες ημέρες, αλλά ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά την κέντρο-αριστερά, περιμένουν να δουν και τις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, να μειώνονται ή ακόμη και να παγώνουν ή τουλάχιστον να παγώνουν, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά και ταυτόχρονα να ανοίξει ξανά χώρος για να πλασαριστούν στη δεύτερη θέση. Πρώτες ενδείξεις δείχνουν στους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΒ είναι ενδεχόμενο να κάνει πράξη αυτό, δηλαδή να μειώσει τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις με το κόμμα Ελλάς και ταυτόχρονα βεβαίως να του δώσει μια όθηση προκειμένου να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εξάλλου το κάθε κόμμα έχει τις δικές του προκλήσεις και υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί μεν στο παρασκήνιο, δεν έχουν όμως δημιουργηθεί, όπως είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος αναμένεται να είναι καταλήτης, αν θέλετε, καταλυτικός παράγοντας για την ισορροπία δυνάμεων στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε και θα ανοίξουμε την κουβέντα μας, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα στην περιοχή μας, πολλά πράγματα τα οποία μας αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό να στείλει τα δικά του μηνύματα από το Καστελόριζο που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έστειλε πολλαπλά μηνύματα, κυρίως όμως μπρος στην πλευρά της Τουρκίας, δεδομένου ότι το Καστελόριζο βεβαίως έχει τη δική του σημασία και τον δικό του ρόλο σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα βάλουμε στη βαρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Λίτσα, καλημέρα σας.
1: Αφορά την
2: Γενικόπουλα.
0: Κύριε, καλημέρα σας. Κύριε Λίτσα, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση της έντασης, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πόσο επικίνδυνη θεωρείτε ότι είναι αυτή η κλιμάκωση της έντασης προκειμένου να οδηγήσουν τις δύο

0: ώρες σε μία ένταση και επί του πεδίου. Δεν αναφέρομαι βεβαίως σε πολεμικές συγκρούσεις και τέτοια, μην γινόμαστε και. Αλλά σε μία ένταση όπως αυτή που είχαμε δει, παραδείγματος χάρη, το 2020.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εξέλιξη, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι έχουν ανέβει οι τόνοι, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς που μελετούμε τα διεθνή το περιμέναμε. Ούτως ή άλλως η Άγκυρα δεν αισθάνεται άνετα με το 3-1. Αυτή την εξέλιξη η οποία συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου υπό το πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το έχει εκφραστεί πολλές φορές ανοιχτά εναντίον της διαδικασίας. Ταυτοχρόνως δε οι εξελίξεις γύρω από την ενεργειακή σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και αυτό την ενοχλεί, οπότε γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε συγκεκριμένες εξελίξεις τον τελευταίο καιρό. Στην ερώτησή σας, εάν μπορούμε να δούμε ένταση στο πεδίο, κοιτάξτε να δείτε, γιατί πάντοτε οι προσεγγίσεις μου είναι πάρα πολύ ψύχρεμες. Η Τουρκία, εάν κάνει κάτι τέτοιο, τότε μπαίνει η ίδια σε στενοπούς τις οποίες ίσως δεν τις έχει προσμετρήσει. Η δική μου, εάν θέλετε, θα μην πω ανησυχία, αλλά πρέπει πάντοτε να κρατούμε και μία δεύτερη σκέψη ως προς τις εξελίξεις, είναι ότι αν συμβεί κάτι, δηλαδή αν συμβεί ένα ακόμα και θερμό επεισόδιο, μπορεί να προέλθει από έναν λανθασμένο χειρισμό ή από ένα ατύχημα που θα είναι απότοκο της υψηλής τριβής που τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε στο Αιγαίο. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω κάτι που οι ακροατές μπορεί να τους έχει διαφύγει, εχθές πέταξε σχηματισμό τουρκικός πάνω από το Αιγαίο, ο οποίος η πλειοψηφία των αεροσκαφών ήταν αεροσκάφη οπλισμένα. Αυτό είναι, έγκυται μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής θεωρίας, αυτό που λέμε εμείς απειλή χρήση βίας, που βέβαια έχει ένα σημαντικό στάδιο απόστασης από τη χρήση βίας αυτής καθ' αυτής, αλλά ξέρετε ότι σε αυτές τις διαδικασίες μεγαλώνει, αν θέλετε, η θερμοκρασία και μπορεί να έχουμε και λανθασμένους χειρισμούς ή κάποιο ατύχημα.
0: Βεβαίως δεν είναι κάτι καινούργιο να σημειώσουμε, κύριε Λίτσα. Μέχρι το 2022-2023 που ξεκίνησε η, να το πω έτσι, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, η θεωρία των ήρεμων νερών, τέλος πάντων.
1: Η οποία βέβαια δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, έτσι, αυτού του είδους οι θεωρίες νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να αρέσκονται στο να αποδίδουν χρώματα πάλ στον ορίζοντα του Αιγαίου. Δεν υπήρχε ποτέ η πραγματικότητα των ήρεμων νερών. Η Τουρκία, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, βρισκόταν σε μια διαδικασία τεχνολογικής αναμόρφωσης της πολεμικής της αεροπορίας και ουσιαστικά αυτό το διάστημα το χρονικό με μικρότερες τριβές σε επίπεδο dogfights, έτσι, και σε διπλωματικές δηλώσεις είναι η περίοδος που στην πραγματικότητα η Τουρκία προετοιμαζόταν, βλέποντας και τις παράλληλες εξελίξεις, άλλωστε και η ίδια ποτέ δεν έχει μιλήσει για ήρεμα νερά, πόσο μάλλον δε όταν κατά την περίοδο των ήρεμων νερών μέσα σε εισαγωγικά εξέδωσε την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, η οποία το ενδιαφέρον δεν είναι ότι είναι απλώς μία θεωρία ενός κάποιου γραφικού απόστρατου, είναι μία θεωρία ενός κάποιου γραφικού απόστρατου που η Τουρκία το περνά πλέον μέσα από την τουρκική εθνοσυνέλευση κάνοντάς την νόμο, και αυτό δείχνει το μέγεθος των αθεωρητισμού που διαπερνά την Τουρκία.
0: Πιστεύετε, κύριε Λίτσα, ότι οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί και από το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα? Η χώρα μας θωρακίζεται και δαπανά υπέρογκα ποσά, απαραίτητα δε, για την άμυνά της.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν με ακουμπά εάν έχει θορυβηθεί ένα κράτος το οποίο κατέχει το 38% ευρωπαϊκού εδάφους, ούτως ή άλλως επίσημοι της δεν χάνουν ευκαιρία να δηλώνουν και να αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, κατέχουν έδαφος στη Συρία, κάνουν επιχειρήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα μέχρι και το Βόρειο Ιράκ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η Τουρκία, ξέρετε, δεν έχει την έξωτερη καλή μαρτυρία ενός κράτους που παρακολουθεί τη διεθνή νομιμότητα, επομένως έχει κάθε λόγο να ανησυχεί εάν ένας γείτονας προσπαθεί να εξοπλιστεί, φροντίζοντας ίσως με τον μόνο ενδεδειγμένο τρόπο την ενίσχυση της επιβίωσής του. Η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο απέναντι σε κράτη τα οποία δεν εξοπλίζονται και που λειτουργούν μέσα από απλώς και μόνο διπλωματικές συνταγές, η Τουρκία τα συνθλίβει. Σας δίνω, για να μην απλώς νομίζουν οι ακροατές ότι χρησιμοποιώ έτσι ένα φλαμπούγιαντ λεξιλόγιο, σας δίνω το παράδειγμα της Αρμενίας. Στον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου στην πραγματικότητα πίσω από το Αζερβαϊτζάν βρέθηκε η Τουρκία, και αυτή τη στιγμή η Αρμενία πλέον είναι ένα κράτος το οποίο έχει απολέσει ίσως το πιο στρατηγικό κομμάτι της, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου η πλειοψηφία είναι των κατοίκων είναι εθνοτικά Αρμένοι. Το διεθνές σύστημα έχει κλείσει τα μάτια εδώ τι γίνεται στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, και αυτή τη στιγμή ο Αρμένιος πρόεδρος στείλεται και φέρεται και άγεται από την Άγκυρα με διάφορες δηλώσεις που αναγκάζεται να κάνει, επειδή ακριβώς η Άγκυρα τον απειλεί ανοιχτά. Οπότε, εάν έχει πρόβλημα η Τουρκία με τους ελληνικούς εξοπλισμούς, αυτό είναι ένα δικό της ζήτημα, το οποίο ίσως ανήκει και στη σφαίρα του μεταφυσικού. Κανονικά όλο το υπόλοιπο διεθνές σύστημα έπρεπε να είχε πρόβλημα με ένα κράτος το οποίο και μέρες που είναι σήμερα, από την παρουσία του μέχρι και σήμερα, στοχοποιεί πληθυσμούς και παράγει γενοκτονίες.
0: Πιστεύετε ότι ένας άλλος παράγοντας, ίσως πιο ισχυρός ακόμα, είναι και η συμμαχία ή αν θέλετε συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ? Ήδη οι Ισραηλοί θεωρούν την Τουρκία ως το νέο Ιράν.
1: Άλλωστε, η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχω την τιμή να είμαι από τους πανεπιστημιακούς που πολύ πριν η Ελλάδα αποφασίσει να ανοιχτεί προς το Ισραήλ, με άρθρα μου στην διεθνή βιβλιογραφία επιχειρηματολογούσα υπέρ της συγκεκριμένης τάσης και προσέγγισης. Η συνεργασία μας με το Ισραήλ αποτελεί, εάν θέλετε, ένα εξόχως ορθολογικό βήμα, και εδώ, επειδή πάρα πολλές φορές γκρινιάζουμε για τις πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να δούμε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου μέχρι και σήμερα διατηρεί μια σταθερότητα στις ανοιχτές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Προσωπικά θα ήθελα να δω ακόμα πιο γενναία βήματα στήριξής μας προς το Ισραήλ, και το αντίστροφο, και στο επίπεδο της τεχνολογικής συνεργασίας. Η ασπίδα του Αχιλλέα και ο πηγαίος κώδικας αποτελούν μια τέτοια, αν θέλετε, ένδειξη για το τι πρέπει να γίνει έτσι περαιτέρω. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά ως προς την εικόνα της Ισραηλής δημόσιας διπλωματίας, η οποία έχει πληγεί σε διεθνές επίπεδο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο εδέχτηκε το Ισραήλ το 2023 τον Οκτώβριο. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να δω αυτή τη σχέση προσωπικά να περνά από το πλαίσιο της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμαχίας, και νομίζω ότι, κύριε Διονυσόπουλο, ότι θα είναι λάθος εάν αφήσουμε αυτή τη σχέση να εξαντληθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της αποτροπής της Τουρκίας. Έχουμε πολλά περισσότερα να κερδίσουμε μέσα από το πλαίσιο της ακαδημαϊκής διπλωματίας, μέσα από το πλαίσιο της συνεργασίας, εάν θέλετε, σε επαναστατικές άνυδρες καλλιέργειες, μέσα από το πλαίσιο της ρομποτικής και του AI, η αποτροπή προς την Τουρκία και όπως ορθά είπατε, το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία το νέο Ιράν και νομίζω ότι η Τουρκία δεν το κρύβει αυτό, γιατί και οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τους αδελφούς μουσουλμάνους, ξέρετε, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία δεν τα συζητούμε στην Ελλάδα και όμως είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Δημιουργούν και παράγουν ένα κλίμα το οποίο και εμείς πρέπει να το ξεχνούμε. Και ξέρετε, παρακολουθώ λίγο και μια συζήτηση η οποία συμβαίνει και σε πολιτικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα εναντίον του Ισραήλ. Ασφαλώς και είμαστε μια αστική φιλελεύθερη δημοκρατία. Ασφαλώς και τα πανεπιστήμια είναι η ναή της δημοκρατίας και ο καθής που έχει μια άποψη οφείλει να τη λέει. Εγώ απλώς, όπως λέω και στους συναδέλφους μου, ίσως την παρούσα χρονική φάση και στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτά τα οποία μας ενώνουν με το Ισραήλ και όχι επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι οποίες μέσα από μια στενότερη συνεργασία ίσως μπορούμε να βρούμε χώρο, χρόνο και το πλαίσιο να τα συζητήσουμε. Αλλά στην παρούσα φάση, με μια Τουρκία η οποία συζητά για την γαλάζια πατρίδα, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε οι ίδιοι τα πόδια μας.
0: Και Λίτσα, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα
0: σας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τον ακούσατε να μας μιλάει για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Πολλές εξελίξεις είναι η αλήθεια. Βεβαίως υπάρχουν εκτιμήσεις που θεωρούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα στα ελληνοτουρκικά θα υπάρξει μια αύξηση της έντασης, ούτως ή άλλως ξεκινάνε μεγάλες ασκήσεις και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά τη δική μας στο Αιγαίο, γενικότερα στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα μια τέτοια άσκηση βρίσκεται σε εξέλιξη νότια της Κρήτης, η άσκηση Μέδουσα, πολύ σημαντική βεβαίως, με τη συμμετοχή δυνάμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη Γαλλία και την Ιταλία. Έχουν κληθεί ως παρατηρητές και άλλες χώρες της περιοχής. Ας ελπίσουμε βεβαίως να μην έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και βεβαίως από τη δική μας την πλευρά η χώρα μας κάνει ό,τι πρέπει να κάνει προκειμένου να θωρακιστεί, να δημιουργήσει συνθήκες αποτροπής και γιατί όχι τέτοιες ανταπόδοσης που να κάνει τον όποιον αντίπαλο να σκεφτεί πολύ πριν κάνει το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Ed News Radio για ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11, UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τον Πρωθυπουργό αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδε ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
2: Ο καιρός.
3: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Θέλω να γυρίσω από τον Γιώργο Μαζονάκη και τους Going Through βεβαίως σε ένα αγαπημένο τραγούδι από έναν αγαπημένο για το κοινό καλλιτέχνη, ο οποίος βεβαίως έχασε την ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια μιας ιατρικής επέμβασης, αδόκιμα άδικα αν θέλετε, μια ιατρική επέμβαση της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές. Σε 2 ώρες η κηδεία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος εκεί στη Νίκαια, η εξόδιος ακολουθία, και αναμένεται να παρευρεθούν αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, από συναδέλφους τους, αλλά και πολλοί κόσμος. Μια κηδεία η οποία θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο. Μάλιστα υπήρχε και λαϊκή αγρύπνια από χθες το απόγευμα εκεί στην Νίκαια. Επιλέξαμε να μπούμε με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι θα είναι και το επόμενο, μιας και ήταν ένας καλλιτέχνης, λαϊκός καλλιτέχνης, από τους λίγους αν θέλετε που είχαν απομείνει και είχαν μια τέτοια πορεία, θα λέγαμε, με διάρκεια μάλιστα στο λαϊκό τραγούδι. Αγαπημένος, ωραίος τύπος ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είχε προκαλέσει ούτε με δηλώσεις, είχε μια συνεπή πορεία θα λέγαμε στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με καταγωγή από τις λαϊκές συνοικίες εκεί από την Νίκαια. Και είχε καταφέρει να είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς, θα λέγαμε, στο ευρύ κοινό καλλιτέχνες. Και μάλιστα και ο τρόπος που έχασε την ζωή του ήταν, όπως σας είπαμε, κάτι το οποίο συγκλώνησε, θα λέγαμε. Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και δικαστικής φύσεως, να σημειώσουμε. Και αυτό διότι σήμερα απολογούνται στον ανακριτή οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα, που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα ήδη έχει ξεκινήσει ένας σημαντικός διάλογος αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν στη χώρα μας τέτοιου είδους ιατρία. Έχουν έρθει μάλιστα στο φως νέες καταγγελίες ασθενών για λανθασμένες διαγνώσεις, για αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έχουν ξεκινήσει ούτως ή άλλως έρευνες και έλεγχοι και σε άλλα τέτοιου τύπου ιατρία. Βεβαίως, δυστυχώς, αυτές οι έρευνες, αυτοί οι έλεγχοι θα έπρεπε να προηγούνται και να μην συμβαίνουν ποτέ τέτοια γεγονότα, και όχι όταν γίνει κάτι να θυμόμαστε ότι κάτι μπορεί να τρέχει σε έναν τομέα και τότε να βγαίνουν έξω οι μηχανισμοί του κράτους και να αναζητούν τι έγινε και τι δεν έγινε. Ας ελπίσουμε να δοθεί φως, να ρηχτεί φως σε αυτή την υπόθεση και να μην υπάρχουν άλλα τέτοια φαινόμενα από τούδε και στο εξής. Θα πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, μιας και όπως σας είπαμε σε λίγη ώρα θα γίνει και η κηδεία του, και θα επανέλθουμε με τη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, μιας και έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και για σήμερα, και όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την δεύτερη ώρα απλώνουμε τα θέματά μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική έρευνα αναφορικά με την κατανάλωση, ενώ εν συνεχεία θα φιλοξενήσουμε και τον Γενικό Γραμματέα της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, τον κ. Παναγιώτη Παζίγο. Ας και η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία ξεκινά τα δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας που διοργανώνει για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 15 λεπτά μετά τις 11 θα περάσουμε και στην κατανάλωση. Και λέμε κατανάλωση διότι συνδέεται άρρηκτα βεβαίως με την καθημερινότητά μας, συνδέεται άρρηκτα με την οικονομία και δίνει και ένα αποτύπωμα ισχυρό και για τις ανάγκες μας, αλλά και για το που βαδίζει η οικονομία γενικότερα, καθώς η αύξηση ή η μείωση της κατανάλωσης ή αν θέλετε οι αλλαγές στον τρόπο που καταναλώνουμε, θα λέγαμε ότι εξηγούν πολλά πράγματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Είχαμε εξάλλου και τα όσα υπόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αρκετά από αυτά τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν να κάνουν βεβαίως με το τομέα της οικονομίας, είχαν να κάνουν κυρίως με την καταπολέμηση της ακρίβειας, και η ακρίβεια βεβαίως είναι ένας βασικός καταλυτικός παράγοντας που έχει να κάνει και με την κατανάλωση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Θα βάλουμε προηγουμένως όμως στην παρέα μας τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Κύριε Κιωσέ, καλημέρα σας. Η ακρίβεια η οποία εξακολουθεί και υπάρχει, κύριε Κιωσέ, τη βιώνουμε όλοι μας, αν και η κυβέρνηση βεβαίως σε μια προσπάθεια για πολλωστή φορά βεβαίως επιχειρεί να την καταπολεμήσει, να την ελέγξει, και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την ανακοίνωση μειώσεων από 1η του μήνα. Τέθηκαν σε εφαρμογή αυτές οι μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας. Μπήκαν, πέρασαν αυτές οι μειώσεις στα προϊόντα. Για 1.600 προϊόντα έχουμε μάθει πλέον ότι έχει μειωθεί η τιμή τους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν μιλάμε για προϊόντα ή για μιλάμε για κωδικούς, που είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, okay, το βλέπουμε στα ράφια. Εμείς θα μετρήσουμε όταν κλείσει ο μήνας την επίδραση στις τιμές. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε, εντάξει, είναι καταγεγραμμένο ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στα ράφια, οι κωδικοί στα ράφια. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο. Πέρα από αυτό, δεν έχουμε κάτι περισσότερο σε αυτό.
0: Θα μετρηθεί ωστόσο.
1: Ναι, όταν κλείσει ο μήνας, ναι, φυσικά θα έχουμε στοιχεία, θα μπορούμε να πάρουμε μια αποτύπωση του τι έχει συμβεί.
0: Από εκεί και πέρα, ναι.
1: Ναι, αυτό από εκεί και πέρα, τώρα για το κομμάτι της ακρίβειας, νομίζω αυτό που πιο πολύ πρέπει να κρατήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι το πιθανό να βοηθήσει τον καταναλωτή είναι το κομμάτι των εισοδημάτων. Δηλαδή, το να μειωθούν οι τιμές είναι πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πρακτικά δύσκολο. Νομίζω αυτό καταγράφεται από πολλές πηγές. Οπότε, το κομμάτι της αύξησης των εισοδημάτων αυτό μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές. Τώρα, όποια άλλα μέτρα ανακοινώθηκαν ή υπόθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ, λίγο πολύ τα έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Από την πλευρά της, ξέρουμε ότι η πλευρά της πολιτείας ότι απορρίπτει το κομμάτι της μείωσης του ΦΠΑ. Έλεγχοι γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, άρα γνωρίζουμε ότι από εκεί δεν μπορεί να προκύψει κάτι, και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει και κάτι να προκύψει. Είναι πολύ περιορισμένη οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να υπάρχει, γιατί η αγορά λειτουργεί σε ένα πολύ μεγάλο ορθολογικό βαθμό. Αλλά και όποια άλλα μέτρα θα πρέπει να είναι στο κομμάτι του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο είναι μια διαφορετική συζήτηση.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, λέγαμε νωρίτερα ότι η κατανάλωση συνδέεται και αποτυπώνει και ένα τρόπο ζωής ταυτόχρονα, κύριε Κιωσέ. Και ένα τρόπο ζωής ο οποίος γίνεται όλο και πιο γρήγορος και ταυτόχρονα αναζητείται και τρόπος να γίνει και πιο εύκολος. Και ένα κομμάτι αυτή της ευκολίας, θα μας πείτε εσείς πώς συνδέεται όλα αυτά με την οικονομία βεβαίως, έχει να κάνει με το έτοιμο φαγητό. Ιδιαίτερα από την πανδημία και μετά, με τα delivery, με τις έτοιμες λύσεις από τον καφέ μέχρι το φαγητό, βλέπουμε να αλλάζει ο τρόπος ζωής, ο τρόπος παρασκευής φαγητού, αλλά και ο τρόπος αναζήτησής του, αν θέλετε, κύριε Κιωσέ. Καταγράφεται αυτό?
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το κομμάτι του delivery και το κομμάτι του food to go είναι δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Το κομμάτι του delivery, που είναι λίγο πολύ αυτό που ξέρουμε που αγοράζουμε μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον αυτό που λέμε instant commerce, ένα παρακλάδι του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο έχει αναπτυχθεί πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρεάζει το πώς αγοράζουμε. Έχει να κάνει και με την πανδημία που σίγουρα έδωσε μια μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές. Από την άλλη, το κομμάτι του food to go, του έτοιμου φαγητού, στο οποίο υπάρχουν διάφορα κανάλια εκτός από τα ταχυφαγεία, υπάρχει πολύ έντονα πλέον και παρουσία του σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει με άλλους παράγοντες, έχει να κάνει και με παράγοντες κόστους, έχει να κάνει και πολύ περισσότερο με παράγοντες κοινωνικούς και με παράγοντες δημογραφικούς που σίγουρα επηρεάζουν το πώς αναπτύσσεται αυτό το κανάλι.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το έτοιμο φαγητό, ένας από τους τρόπους που βλέπουμε και είναι εξαιρετικά εύκολο να το βρει κάποιος, όλοι το επισκεπτόμαστε, είναι το σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε και τις αλυσίδες μάλιστα να δημιουργούν ακόμα και αυτόνομα, μην πούμε ονόματα, αυτόνομα καταστήματα όπου θα πωλείται έτοιμο φαγητό. Μπαίνοντας, θα λέγαμε, και στο χώρο του σέρβις που έκαναν συγκεκριμένες εταιρείες παλαιότερα που ασχολούνταν μόνο με αυτό το κομμάτι.
1: Είναι μια σημαντική αγορά. Όπως είπα, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Σίγουρα υπάρχουν και διατροφικοί παράγοντες που να κάνουν παράγοντες κοινωνικούς. Έχει να κάνει με τον τρόπο εργασίας που έχουμε σήμερα. Έχει να κάνει με τα κόστη. Εντάξει, ένας εργαζόμενος προφανώς που πιέζει το κέντρο και πρέπει να φάει κάτι τη διάρκεια της ημέρας δεν μπορεί να δίνει πολύ μεγάλα ποσά κάθε μέρα. Οπότε μια οικονομική λύση όπως αυτό το σούπερ μάρκετ σίγουρα έχει μεγάλα ωφέλη για αυτόν τον καταναλωτή. Από την άλλη, έχει να κάνει και με κοινωνικούς παράγοντες. Δηλαδή, όσο μειώνει τη μαγειρική στο σπίτι, όσο οι νέες γενιές απομακρύνονται από την κουζίνα, τόσο είναι μεγαλύτερη ανάγκη για έτοιμο φαγητό στην καθημερινότητα. Όσο τα νοικοκυριά πάλι μικραίνουν, γιατί διαχρονικά ξέρουμε ότι μικραίνουν τα νοικοκυριά, είμαστε στα 2,7 άτομα πριν από 15 χρόνια, τώρα είμαστε στα 2,2 άτομα. Άρα έχουμε πολλά νοικοκυριά είτε με 2 είτε με 1 άτομο, που είναι με αυξανόμενο ρυθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο οικονομικό για κάποιον να αγοράσει κάτι έτοιμο από το να μαγειρέψει. Καθώς είναι πιο πολλά τα κόστη του να φτιάξει πολλές μερίδες φαγητού ενδεχομένως, ή δεν έχει και την ικανότητα ή τη δυνατότητα μερικές φορές να το κάνει, είτε για λόγους που να κάνουν με την εργασία, είτε για λόγους που έχουν να κάνουν με την. Αν έχει μάθει κάποιος να μπαίνει στην κουζίνα και πόσο πολύ του αρέσει επίσης. Οπότε όλα αυτά οδηγούν στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά του κοινού για έτοιμες λύσεις, που σίγουρα θα αυξηθεί το μέλλον.
0: Είναι και φθηνότερο το έτοιμο φαγητό, πιστεύετε, από το να το παρασκευάσει μόνο σου?
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα ας πούμε, αν θέλω να φτιάξω μία μερίδα φαγητό, ενδεχομένως να είναι πιο οικονομικό την πάρεις έτοιμη. Και σε κάποιο κανάλι και το φαγητό. Σε περιπτώσεις με περισσότερες μερίδες, που ας πούμε, κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, μακαρόνια με κύμα, δεν συμφέρει να το φτιάξει σπίτι σίγουρα. Να φτιάξει 4-5 μερίδες, συμφέρει να το φτιάξει στο σπίτι. Αν κάποιος μένει μόνος του όμως, το να πάει να αγοράσει ολόκληρο πακέτο, να φτιάξει τον κύμα, το ένα το άλλο, δεν το συμφέρει το ένα άτομο. Αν τα βάλει κάτω το ρεύμα που θα κάψει, την ενέργεια που θα καταναλώσει να πάει να ψωνίσει κτλ. Και το πόσο μεγάλο waste θα έχει, πόσο μεγάλη σπατάλη θα έχει μετά, σίγουρα δεν συμφέρει μετά.
0: Αυτό τι σημαίνει για τα σούπερ μάρκετ από την άλλη πλευρά, κύριε Γιωσέ? Τροφοδοτούν αυτή την ανάγκη που υπάρχει? Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη, θεωρώ.
1: Είναι μια ανάγκη, είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση στη διατροφή του καταναλωτή. Δηλαδή, δεν καλύπτει μόνο τα υλικά, καλύπτει και έτοιμες λύσεις. Οπότε, είναι ένα σημείο το οποίο συγκεντρώνει παραπάνω από μια λύση για τις ανάγκες που έχουν οι καταναλωτές στο κομμάτι της διατροφής. Οπότε, ταιριάζει πάρα πολύ με τον λόγο, το ρόλο που έχουν. Από την άλλη, έχουμε ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο σούπερ μάρκετ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε καταστήματα, που και αυτό βοηθάει. Είναι καταστήματα που πολλά έχουν και δυνατότητα στάθμευσης, που και αυτό βοηθάει. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα τα οποία σίγουρα βοηθάνε τον καταναλωτή να έχει μια εύκολη, γρήγορη λύση. Είναι αυτά που λέμε τώρα. Είναι, από τη μία είναι η τιμή, από την άλλη είναι και η ευκολία και η ταχύτητα που επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον.
0: Εσείς κάνατε και μια σχετική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Περίπου 770 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνά σας, καταβάλει το κάθε νοικοκυριό για έτοιμο φαγητό, κάπου 15 ευρώ την εβδομάδα.
1: Ναι. Κατά μέσο όρο, γιατί ναι, κάποιος είναι πολύ παραπάνω, κάποιος παρακάτω. Είναι συνηθισμένο πλέον με ένα νοικοκύριο να μια φορά την εβδομάδα να παίρνει κάτι απ' έξω κατά μέσο όρο. Όπως είπαμε, υπάρχουν ατομικά νοικοκυριά που είναι ένα άτομο ή δύο άτομα, μετά, που επίσης έχουν αυξημένη αυτή την ανάγκη. Όπως την ώρα και ποιος απαντάει. Αν απαντάει ένας εργαζόμενος με πολλές ώρες στο δρόμο, είναι αυξημένα τα ποσοστά και τα νούμερα. Κάποιος να απαντάει μια νοικοκυρά, είναι μειωμένα τα νούμερα.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριο Γιωσέ, αν σας ρωτήσαμε για την προοπτική αυτού του γεγονότος, πιστεύετε θα εξακολουθήσει ο κόσμος να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ή θα παραμείνουμε πιστοί στο λεγόμενο σπιτικό φαγητό, όσοι έχουν απομείνει?
1: Εντάξει, αν δεν αλλάξει κάτι κοινωνικά, νομίζω θα συνεχίσει να αυξάνει μέχρι κάποιο ταβάνι το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι. Γιατί βλέπουμε ότι κοινωνικά αλλάζει πάρα πολύ πλέον τα δημογραφικά που έχουμε καταγράψει. Η τάση είναι να συνεχίσουμε να έχουμε πληθυσμό που γυράσκει, η τάση είναι να έχουμε περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες, η τάση είναι να έχουμε περισσότερους ανθρώπους άγαμους. Όλα αυτά βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση σίγουρα.
0: Κύριε Κουσέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: 28 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για τα δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας που διοργανώνει για δεύτερη μάλιστα συνεχή χρονιά η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία. Μαθήματα τα οποία απευθύνονται προς κάθε κατεύθυνση, προς όλους, από αρχάριους έως και προχωρημένους, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε συνέλληνες ή αν θέλετε γενικότερα σε όλους όσοι βρίσκεστε σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου να έρθετε πιο κοντά με την ελληνική γλώσσα, πιο κοντά με τον ελληνικό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας ζωντανός κόσμος, μιλείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με μικρές διαφορές είναι η αλήθεια. Τα αρχαία ελληνικά με τα νέα ελληνικά έχουν περισσότερες ομοιότητες από ό,τι εμείς νομίζουμε ότι υπάρχουν. Μία από τις αρχαίες γλώσσες του κόσμου που μεταξύ άλλων βεβαίως όπως σας είπαμε ομιλείται συνεχώς, αδιάλειπτα, διαχρονικά ανάμεσα στους αιώνες. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε όπως σας είπαμε και νωρίτερα τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο, Γενικό Γραμματέα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας. Κύριε Μπαζίγο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νησόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και καλή σχολική χρονιά να το βάλω σε αυτό το πλαίσιο, μιας και σήμερα ξεκινάνε και επίσημα τα σχολεία, ουσιαστικά τα σχολεία άνοιξαν την Παρασκευή, αλλά σήμερα μπαίνουν στο σκληρό πυρήνα των μαθημάτων, κύριε Μπαζίγο, και το ίδιο κάνει και η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παροχή δωρεάν μαθημάτων ελληνικής γλώσσας μπρος όλους. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε πότε ξεκινά τα μαθήματα, σε τι αφορούν και ώρες, μέρες. Αν το έχετε φτιάξει το πρόγραμμα.
1: Ναι. Το πρόγραμμά μας είναι ένα δίωρο κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα παιδιά συνήθως τα οποία παρακολουθούν τα δικά μας μαθήματα έχουν και τις σχολικές τους υποχρεώσεις, θα γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Εξαρτάται όμως από τα τμήματα, γιατί η εμπειρία της περσινής διαδικασίας μας οδήγησε φέτος να φτιάξουμε τα τμήματα όχι τόσο ηλικιακά ή και σε ζώνες ορών, όσο πιο ομοιογενεί είναι οι μαθητές. Και εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα, γιατί δεχόμαστε ακόμα αιτήσεις, οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν μια ώρα που θα είναι κοινή αποδεκτή για όλους και να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτό το αυστηρό ωράριο,
0: ναι,
1: το οποίο τεχνικά θεωρούμε ότι θα είναι το πιο εύχριστο. Πλην όμως το πότε θα γίνουν τα μαθήματα θα εξαρτηθεί από τους καθηγητές σε συνεννόηση με τους μαθητές.
0: Ανάλογα ευέλικτο είναι και το πρόγραμμα των μαθημάτων. Και το λέω αυτό υπό ποια έννοια? Θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτών που συμμετέχουν ή θα είναι απλά αρχάριοι και προχωρημένοι ή θα υπάρχουν και διάμεσα γκρουπ, να το θέσω σε αυτή τη βάση, κύριε Μπαζίγο?
1: Ναι, η εμπειρία μας έδειξε το εξής, ότι πρέπει να ομαδοποιήσουμε επίπεδα γνώσεων και όχι επίπεδα με βάση τις ώρες των κρατών.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρυσι ξεκινήσαμε να κάνουμε με τμήματα Αμερικής, Ευρώπης, Ασίας κλπ. Φέτος είδαμε ότι δεν είναι τόσο εξυπηρετικό αυτό όσο το να γκρουπάρουμε τους μαθητές μας όσο μπορούμε να είναι πιο ομοιογενείς. Και τις ώρες θα τις προσδιορίσουν αφού φτιάξουμε τα γκρουπ με τους εκπαιδευτικούς.
0: Υποθέτω ότι αυτοί που συμμετέχουν, κύριε Μπαζίγο, είναι ελληνικής καταγωγής, να το θέσω σε αυτή την βάση, ή υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι μέτοχοι της ελληνικής γλώσσας αλλά δεν είναι ελληνικής καταγωγής, είναι από τρίτα κράτη?
1: Εμείς ξεκινήσαμε βασικά από παιδιά ομογενών Μεσσηνίων,
0: ναι,
1: αλλά στην πορεία είδαμε ότι δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτικό να είναι Μεσσήνιοι, μπορεί να είναι και
0: από
1: οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Ακόμα αν είναι και κάποιος που ενδιαφέρει την ελληνική γλώσσα και είναι άλλης χώρας, δεν θα τον αποκλείσουμε και αυτόν. Γιατί συνέβη το εξής, πέρσι είχαμε 60 αιτήσεις,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί τελικά που κατάφεραν να μπουν στα τμήματα δεν ξεπέρασαν τους 20. Επομένως, φέτος, έχοντας την εμπειρία αυτή, σκεφτήκαμε να προσαρμόσουμε τα τμήματα όπως σας είπα πριν.
0: Το ενδιαφέρον πώς είναι σε σχέση με πέρσι, είναι μεγαλύτερο, κύριε Μπαζίκο? Θα είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι στο τέλος της ημέρας θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα?
1: Επειδή είναι λίγες ημέρες που έχουμε ξεκινήσει, ναι, να δεχόμαστε αιτήσεις, ελπίζω ότι θα είναι μεγαλύτερο. Δεν το ξέρω όμως τώρα, προς το τέλος του Σεπτεμβρίου θα ρυθμιστούν αυτό, γιατί ακόμα δεχόμαστε αιτήσεις. Μάλιστα, μπορεί να μπει και κάποιος και στην ιστοσελίδα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, στο amphictyonia.gr, και να βρει εκεί την σχετική αίτηση και να υποβάλει αίτηση και από εκεί, το όνομά του, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία ζητάμε.
0: Κύριε Μπαζίκο, η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, η οποία είναι εξαιρετικά δραστήρια σε διάφορα επίπεδα, θα θέλαμε να μας πείτε και δύο κουβέντες για τους σκοπούς της, για το πρόγραμμά της από τούτε και στο εξής, για τις εκδηλώσεις πολλές που κάνει.
1: Η Αμφικτυονία έχει στρατηγικό χαρακτήρα και συνήθως οι εκδηλώσεις που κάνει δεν είναι εορτές τελετές, περισσότερο είναι να έχει βάθος και περιεχόμενο πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες κάνουμε συνέδρια. Κάθε δύο χρόνια είναι σοβαρό συνέδριο στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Μεγάλο, βέβαια, από τα μεγαλύτερα που γίνονται στην χώρα μας.
1: Μεγάλο, όπου συγκεντρώνονται 300 άτομα περίπου. Και τα θέματα τα οποία επιλέγουμε είναι επίκαιρα. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ο τίτλος του συνεδρίου μας ήταν «Όλοι είμαστε Έλληνες». Είναι ένα ηχηρό και ενδιαφέρον μήνυμα για να περάσουμε στις κοινωνίες ότι η Ελλάδα είναι η παστάδα του πολιτισμού των χωρών τουλάχιστον της Ευρώπης.
0: Το επόμενο θα είναι του χρόνου, το επόμενο συνέδριο?
1: Του χρόνου θα γίνει, του χρόνου, τον Ιούλιο ή Αύγουστο, εκεί γίνεται τα συνέδριά μας. Και μια σκέψη που έχουμε κάνει, να πούμε ότι να συνδέσουμε το φιλελληνισμό με το «όλοι είμαστε Έλληνες». Να κάνουμε ένα τέτοιο πάντρεμα, δηλαδή «όλοι είμαστε Έλληνες και φιλέλληνες».
0: Είναι και επίκαιρο, γιατί νομίζω ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε και η φιλική εταιρεία, έτσι το λέμε και για τους ακροατές μας, έχω την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργήθηκε ανήμερα της μεγάλης γιορτής της σημερινής Ορθοδοξίας, η ύψωση του τιμίου Σταυρού. Έτσι, γιατί σε αυτόν τον κόσμο έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι όλα συνδέονται και οι ημερομηνίες έχουν το δικό τους πολύ σημαντικό
1: συμβολισμό.
0: Το θυμήθηκα μια και το αναφέρατε τώρα για τον ελληνισμό γενικότερα.
1: Η σημερινή ημέρα, μεγάλη και σοβαρή, και τι να πούμε, είναι η Ορθοδοξία και η ύψη του Τιμίου Σταυρού είναι η ελπίδα του κόσμου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Μπαζίκο, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τώρα την δραστηριότητα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, συγκεντρώνεται μέλη από όλο τον κόσμο, βεβαίως, ένα συνδετικό κρίκο.
1: Μέλη συλλόγου από όλο τον κόσμο. Έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Ευρώπη, και έχουμε επεκταθεί και στο Ουσπεκιστάν και στην Αίγυπτο. Και είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή διευρύναμε κάπου τα ενδιαφέροντά μας και περνόμαστε πλέον και στις ελληνικές κοινότητες. Όπου υπάρχει ελληνική κοινότητα η οποία μπορεί να προωθήσει τις εκδηλώσεις μας και τις δράσεις μας, γίνεται αποδεκτή.
0: Από τις επαφές που έχετε με όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί κάθε ελληνική κοινότητα, κύριε Μπαζίκο, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς από τους συμπατριώτες σας εκεί, τους Μεσσήνιους και όχι μόνο, ότι έχει τις δικές της προκλήσεις. Διαφορετικές είναι οι αναγκαιότητες των Ελλήνων στο Ουσμπεκιστάν, άλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στις χώρες της Αφρικής. Τι είναι αυτό που πιστεύετε συνδέει και ποιες είναι οι διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι Έλληνες?
1: Αυτό που είπατε είναι γεγονός. Η κάθε κοινότητα δεν έχει τα ίδια προβλήματα, είναι ξεχωριστή. Αξιολογούμε τα θέματα και ανάλογα αν μπορούμε να τα αποκριθούμε, γιατί δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες. Αξιολογούμε τα θέματα, τα φέρνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ό,τι είναι στις δυνατότητές μας από απόψεως ικανοτήτων και οικονομικής διαχείρισης, το υλοποιούμε. Τελευταία έχουμε συνεργασία με τα στενά της Μεσσήνας. Είναι ο Δανίλο Μακρύς, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας των Στενών, με τον οποίο σχεδιάζουμε να οργανώσουμε του χρόνου ένα φεστιβάλ μεσσηνιακού πολιτισμού στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
0: Πολύ σημαντικό. Για πότε το βλέπετε, κύριε Παζίγο?
1: Για τον Αύγουστο του 27.
0: Να ευχηθούμε να το κάνετε πράξη, κύριε Παζίγο, και όπως και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους σκοπούς που έχετε θέσει, σιγά σιγά, σταδιακά, θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια και εφόσον μαθηθεί όλο και περισσότερο ο κύκλος των μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας που κάνετε, και οι ενδιαφερόμενοι θα αυξηθούν, αλλά ταυτόχρονα και εσείς, με βάση την εμπειρία πλέον που θα έχετε και που έχετε αποκτήσει, θα προσαρμοστείτε και ανάλογα και με τους καθηγητές και με τα ωράρια και με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να χτιστεί ένα πρόγραμμα έτσι όπως πρέπει.
1: Το ελπίζουμε αυτό, το ελπίζουμε, γιατί ξεκινώντας δεχτήκαμε, ας πούμε, έτσι, γνώμες σε ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν και απέτυχαν. Εμείς τα καταφέραμε για πρώτη χρονιά. Ελπίζω φέτος να πάμε καλύτερα και να συνεχιστεί.
0: Η αρχή είναι το ίμπιση του παντός, όπως λένε, κύριε Παζίγο. Δεν το ξεχνάμε. Ναι. Ό,τι και αν κάνει κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά και εσείς και ο κροατές μας.

0: Αλέκα Κανελίδου, μόλις χθες ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ολοκληρώθηκε. 43 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας μεταφέρει τις ειδήσεις που έχει σταχυολογήσει από το Διεθνές Δελτίο αλλά και από εδώ, από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, πρώην αρχηγοί κρατών και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιαχοντίν λίγο πριν από το ρωσικό πλήγμα σε άλλο τρένο. Δηλαδή χτύπησε το προηγούμενο τρένο στο σταθμό, το επόμενο, συγγνώμη, τρένο στο σταθμό. Ανάμεσά τους ήταν πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και πρώην διευθυντής της CIA David Petraeus.
0: Καθόλου τυχαίο το πλήγμα αυτό, να σημειώσουμε, Ιβάνα, βεβαίως, διότι ήταν ένα πλήγμα που ήθελε να στείλει μηνύματα προς τις χώρες της ένα μήνυμα εκφοβισμού ενδεχομένως.
1: Και εγώ θεωρώ ότι είναι μήνυμα εκφοβισμού, ότι αν θέλουμε θα στυπάνε. Πάντως ο Πολωνός πρωθυπουργός Τούσκ προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις θα κλιμακωθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογο Ζελένσκι να σταματήσει να πλήττει τα δηληστήρια ρωσικού πετρελαίου, τις πετρελαϊκές υποδομές, λέγοντας ότι οι επιτέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο. Όμως, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Σικόρσκι δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση του Τραμπ. Τώρα από το BRICS που έγινε η σύνοδος το Σαββατοκύριακο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόβ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά απορρίπτει κατάπαυση του πυρός. Ο κύριος Πούτιν δηλώνει πάλι, δήλωσε από το Νέο Δελχή, ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία ισοδυναμούν με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων θα συμβαίνει πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά σημείωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Να αναφέρουμε ότι και ότι ο κύριος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να πλήξει το έδαφος των χωρών του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρχε. Πάντως ο κύριος Λαυρόβ γύρω από το θέμα της προετοιμασίας σε εισαγωγικά της Ευρώπης για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία δήλωσε ότι εμείς ποτέ δεν θα τους επιτεθούμε, αλλά αν μας επιτεθούν θα είναι ουσιαστικά διαφορετικός πόλεμος και θα διαρκέσει

0: έτσι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης η Ρωσία θα θέσει την Λιτβανία στο στόχαστρό της αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφος της. Παρόμοιες απειλές έχουν διατυπωθεί και για άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Τώρα, σε σχέση με τη σύνοδο του BRICS, όπου ήταν οι κύριοι Πούτιν, Σι και Μόντι, το Κρεμλίνο λέει πως οι κύριοι Μόντι και Σι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να διεξαχθούν συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία. Και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κύριος Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο κύριος Πούτιν καλωσόρισε την προσφορά τους. Είπαμε, οι τρεις ηγέτες ήταν στο Νέο Δελφή για την σύνοδο κορυφής του BRICS. Και οι συμφωνίες για τις συνεργασίες πολλές και των τριών χωρών αυτών και όλα αυτά εν ώψη της επίσκεψης Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα η θέση του BRICS σε σχέση με τη Μέση Ανατολή είναι, ζητάει μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Από τη σύνοδο του BRICS ενδιαφέρον είναι ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι, ο οποίος προεδρεύει αυτή την εποχή στην σύνοδο των χωρών αυτών, στην εναρκτήρια ομιλία του ζήτησε μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και είπε ότι δεν μπορεί να αναβάλλεται πια αυτό το θέμα και πρότεινε οι χώρες του BRICS να προετοιμάσουν ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της παγκόσμιας διοίκησης. Μία είδηση από τον κύριο Μόντι, η οποία είναι ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα, είναι ότι πρότεινε το BRICS να δημιουργήσει την υπηρεσία επίγουσας βοήθειας για τους ναυτικούς, οι οποίοι συμβάλλουν πολύ στην παγκόσμια οικονομία και πολύ συχνά αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις.
1: Να πάμε και στα Βαλκάνια να κλείσουμε μια είδηση από την γειτονιά μας.
0: Βεβαίως, στα Βαλκάνια, λοιπόν, στα Βαλκάνια όπως μετέδωσε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στο Κωσοβοπέδιο το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα κυβέρνηση του κύριου Κούρτη, όμως παραμένει η θεσμική κρίση. Οι εκλογές είχαν γίνει στις 7 Ιουνίου και στην πραγματικότητα οι προθεσμίες ήταν μέχρι τις 7-8 Αυγούστου να συγκροτηθεί η Βουλή και να υπάρξει εκλογή κυβέρνησης και χτες είχαμε 13 Σεπτέμβρη. Άρα υπάρχει πράγματι ζήτημα νομιμότητας. Επίσης έχει μόνο 4 αντιπροέδρους στο κοινοβούλιο, όχι το 5ο, αλλά υπάρχει και ζήτημα νομιμότητας συγκρότησης της Βουλής. Πάντως το Δημοκρατικό Κόμμα Αντιπολιτευόμενο του Κωσοβοπεδίου σήμερα κατέθεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο στην Πρίστινα αίτημα για την εκτίμηση της συνταγματικότητας της διαδικασίας συγκρότησης του κοινοβουλίου και αύριο θα κατατέσει παρόμοιο αίτημα και για την εκλογή της κυβέρνησης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν προσωρινά μέτρα από το Συνταγματικό Δικαστήριο.
1: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 7 λεπτά πριν το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή, θα περάσουμε βεβαίως στην αθλητική ενημέρωση. Θα καλωσορίσουμε την συνάδελφο την Αντιγόνη Δακάτου στην παρέα μας για να μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι από χθες ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του στον ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. 2 βαθμούς άφησε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Παναθηναϊκός Πανετολικός λοιπόν 3-0, και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Να πούμε ότι η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη συνδυάστηκε με 2 ξεχωριστά ορόσημα, καθώς ο Τάισον έφτασε τις 100 συμμετοχές και ο Ζίφκοβιτς πέτυχε ιστορικό γκολ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σιμών Μπάντζα από την Αλ Τζαζίρα σήμερα, που έχει βάλει στη συμφωνία και όψιον αγοράς του Κονγκολέζου επιθετικού το προσεχές καλοκαίρι. Στον Παναθηναϊκό, Βισέντε Ταμπόρδα αποχώρησε αναγκαστικά από την αναμέτρηση τη χθεσινή λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Με μια ιστορική νίκη για τον Όφη συνδύασε ο έμπειρος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης στη συμπλήρωση 200 αγώνων του στη Super League. Στον Ολυμπιακό, με τον Ρόμαν Νεγιάρεμ Τσουκαντή του Ελκαμπή, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σά τον αγώνα της Τετάρτης. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν επιθετικό με την περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι να υπάρχει στο τραπέζι. 2 αγώνες για τη Super League 2, δεύτερη αγωνιστική γίνονται σήμερα. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στις 5. Τώρα, η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στις 10 το βράδυ, με στόχο την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα. Από την ΕΡΤ 2 Sport η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Έχουμε και handball σήμερα στις 7.30 στο Καματερό, ο τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup Ανδρών. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Σάσα Σβέρεφ στο τένις τώρα πέτυχε την 6η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη το δεύτερο φετινό Grand Slam. Ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγκα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ της στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε. Απόψε ολοκληρώνεται και το Ιταλικό Πρωτάθλημα με 3 παιχνίδια, Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα και Ίντερ Ουντινέζε. Και να κλείσουμε με τη Βαλένθια, η οποία φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χωσέ Λουίς Μεντιλί Μπαρκέ, Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Ισπανών.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Αντιγόνη Δρακάτου, βεβαίως, από την Ερασπόρτη. Να ακούσατε πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο σημείο αυτό, περίπου 3,5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Κιτινισόπουλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με τη συνάδελφο την Άσια Μπουλούκου και βεβαίως πολλές ακόμη μουσικές, ενημερωτικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές εκπομπές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί. Πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Μία ιστορία λοιπόν και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο ραδιόφωνο που εκπέμπει περισσότερο από 50 χρόνια τώρα, πρόγραμμα για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους Έλληνες και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, και θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Και θα μιλήσουμε σήμερα για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Και μάλιστα με εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Δεν θα σας τον αποκαλύψω ακόμη. Έτσι θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε μία ιστορία. Δεν θα πάμε πολύ μακριά, γιατί μπορούμε να αρχίσουμε αυτή την ιστορία από το 1829, όταν, τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, όταν ένα πλοίο αγκυροβόλησε στο Σίδνεϊ και ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν οι πρώτοι 7 Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους σε αυτή την Ήπειρο. 7 ναυτικοί. Λέγεται ότι οι 5 από αυτούς επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια, 2 παρέμειναν, επέλεξαν να παραμείνουν εκεί ως ελεύθεροι έπικοι, και λίγο αργότερα το 1835, μια ιστορία που τη λέγαμε και πριν από λίγες μέρες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με καλεσμένη μια συγγραφέα, έφτασε λοιπόν στο Σίδνεϊ η Κατερίνα Γεωργία Πλέσου, Κατερίνα Γεωργία Κράμερ, Πλέσου Κράμερ, πρώτη Ελληνίδα μετανάστρια. Εάν δεν κάνω λάθος, το 1898 ιδρύθηκε στο Σίδνεϊ η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι λοιπόν ο παλαιότερος και ιστορικότερος θεσμικός φορέας της διασποράς μας στην Αυστραλία. Και σήμερα αυτή την κοινότητα θα έχουμε τη δυνατότητα, αυτή την επαρικία μας εκεί στο Σίδνεϊ, να την γνωρίσουμε καλύτερα. Ξέρετε πολύ καλά οι ακροατές και οι ακροάτριες πόσο πολύ χαίρομαι όταν οι κουβέντες μακρινές δεν είναι μακρινές και γίνονται κοντινές. Έχουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο κοντά μας και τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, τον κύριο Κώστα από Ήφη. Καλημέρα σας, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, και το λέω αυτό γιατί ξέρω όταν έρχεστε ειδικά από την Αυστραλία οι Έλληνες, που είναι πολύ μακρινό το ταξίδι και πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε και ένα μήνα στην πατρίδα, μπορεί και παραπάνω, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν φίλοι αγαπημένοι, υπάρχουν ταξίδια που πρέπει να γίνουν, και μία επίσκεψη στην ΕΡΤ πολλές φορές δεν είναι εύκολη. Οπότε χαίρομαι και σας ευχαριστώ που το βάλατε στο πρόγραμμά σας.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά που με έχετε προσκαλέσει εδώ πέρα και που βρισκόμαστε εδώ να μιλήσουμε για την κοινότητα και για άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Κύριε από Ήφη, θέλω έτσι να αρχίσω με τη δική σας προσωπική ιστορία. Δηλαδή, πότε φτάσατε στην Αυστραλία, πώς έγινε αυτό το ταξίδι, κάτω από ποιες συνθήκες. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
1: Θα προσπαθήσω. Η οικογένεια μου, η καταγωγή είναι από το Καστελόριζο. Και είναι στα Νέα αυτή τη στιγμή. Βλέπω εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ήταν. Οι δικοί μου φύγαν μετά από το πόλεμο, γιατί είχε μεγάλες δυσκολίες, και τελειώσαν και πήγαν στην Παλαιστίνη, στην Γκάζα. Όταν επιστρέψαν, το Καστελόριζο είχε... δεν υπήρχε μέρος να μείνουν, είχε καταστρεφεί, και πήγαν στη Ρόδο, και εκεί γεννήθηκα και εγώ, και τα μέση του 50, ο πατέρας μου και η μητέρα μου κάναν θέλαν να φύγουν για μια καλύτερη ζωή. Ναι. Υπήρχε φτώχεια στη Ρόδο, γενικά θα έπρεπε να πω σε όλη την Ελλάδα, και σκεφτήκαν να φύγουν να πάνε στην Αυστραλία. Έφυγε ο πατέρας μου πρώτα και μετά από κανένα δύο χρόνια πήγαμε και εμείς. Εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα, η γιαγιά, της μητέρας μου η γιαγιά, η μητέρα, mm-hmm. Και φτάσαμε στο Σίδνη και από εκεί αρχίσαμε τη ζωή μας. Όταν έφτασα στο Σίδνη, μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Mm-hmm. Και ξέρεις, να έχεις ένα παιδί που είναι 4-5 χρονών και να μην μιλάει αγγλικά, πολύ πολύ δύσκολο. Και σε ηλικία 5 πήγα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα χάσαμε τα ελληνικά μας.
0: Θα κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτή την ατάκα που μόλις είπατε. Χάσαμε τα ελληνικά μας. Αλλά θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή την ιστορία. Καστελοριζιός, λοιπόν.
1: Καστελοριζιός. Γεννημένος στη Ρόδα, αλλά Καστελοριζιός. Ό,τι να πούμε.
0: Ναι. Το λέω έτσι και το τονίσατε κι εσείς. Η καταγωγή μου είναι από το Καστελόριζο. Ένας ακριτικός τόπος. Ένας τόπος που κρατιέται ακόμα. Αναφερθήκατε στον Πρωθυπουργό. Ξέρω ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε στο Καστελόριζο από μία ελληνοαμερικανική οργάνωση, μία οργάνωση που εδρεύει ουσιαστικά στην Αμερική. Έγινε λοιπόν μία δράση που λέγεται Smart Islands και προσπαθούν να ενδυναμώσουν αυτά τα ακριτικά νησιά. Ήδη κάνανε πριν από 3 χρόνια στην Ψέριμο και εκεί καταφέρανε να λειτουργήσει το σχολείο που είχε μείνει κλειστό. Τώρα λοιπόν κάνουν στο Καστελόριζο. Ελπίζω να έχουν ανταπόκριση σε διάφορα. Η ίδια η οργάνωση προσέφερε όσον αφορά στο ίντερνετ.
1: Εύχομαι.
0: Και από εκεί και πέρα, εμείς το κάναμε γνωστό μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί. Είναι πολλοί οι Καστελοριζοί στην Αυστραλία και αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, στο Πέρθ υπήρχε και δήμαρχος Καστελοριζιός.
1: Ακριβώς, έτσι. Έχετε δίκιο. Ναι.
0: Δεν ξέρω εάν
1: και τώρα
0: παραμένει.
1: Έχουμε ένα που είναι και βουλευτής.
0: Ω, πολύ ωραία. Ναι. Το επισκέπτεστε το Καστελόριζο, το έχετε επισκεφθεί, κυρία Ποήφη?
1: Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ο πατέρας μας είχε αφήσει ένα οικόπεδο.
0: Ωραία.
1: Και πριν 10 χρόνια χτίσαμε το σπίτι εκεί πέρα. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να πηγαίνουμε εκεί, την οικογένεια, να κάνουμε 3-4 εβδομάδες στο Καστελόριζο.
0: Είναι πανέμορφα, είναι ένας τόπος ιδανικός,
1: ναι.
0: Είναι ένας παράδεισος. Εγώ πήγα πέρσι, είναι το International Music Festival στο Καστελόριζο που το κάνει η Έλληνας Διασποράς με καλεσμένους Έλληνες Διασποράς και βεβαίως συμμετέχουν και πολλοί Καστελοριζοί, ντόπιοι εκεί και τα παιδιά και είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ.
1: Πάρα πολύ και εύχομαι αυτό να συνεχίσει.
0: Το πιστεύω
1: και
0: ότι
1: να έχουμε
0: θα
1: υποστήριξη.
0: Ναι, ναι, και μπορείτε να κάνετε και μια συνεργασία με τον κύριο Κανάρη. Πώς είναι λοιπόν ένα 5χρονο παιδί να φτάνει στο Σίδνεϊ, να μην μιλά γρή αγγλικά, έτσι, και να πρέπει να πάει στο σχολείο? Πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια?
1: Από αυτή την άποψη ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν γνωρίσαμε αγγλικά καθόλου και δεν έχω μεγάλες δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, αλλά στην ηλικία 6-7 χρονών άρχισα και μιλούσα τα αγγλικά καλύτερα από τα ελληνικά. Πηγαίναμε σπίτι για τα ελληνικά και η γιαγιά μου ήθελε και να πηγαίνουμε στο
0: ελληνικό σχολείο.
1: Στο ελληνικό σχολείο. Δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο.
0: Δεν υπήρχε
1: τότε. Στην περιφέρεια που μέναμε
0: εμείς. Απίστευτο. Μάλιστα. Και τι κάνατε για τα ελληνικά εκτός από το...
1: Μόνο στο σπίτι.
0: Μόνο στο σπίτι.
1: Μόνο στο σπίτι. Αυτές μπορώ να πω ήταν οι αρχές, γιατί η μητέρα μου και ο πατέρας μου τότε βρήκαν και άλλους Έλληνες που είχαν μεταναστευτεί στο Σίδνη και αρχίσαν ένα απογευματινό σχολείο. Προσπαθήσαν.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι πρώτες επαφές που είχαν μαζί με την κοινότητα.
0: Mm-hmm. Ώστε βρήκαν να δημιουργηθεί ένα σχολείο εκεί στην περιοχή.
1: Υπήρχε μια βοήθεια εκεί πέρα, αλλά κάναν πιο πολύ από τη δουλειά και πήγαν και είδαν στο σχολείο που ήταν αγγλικό σχολείο και τους δώσαν ένα δωμάτιο το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το σχολείο που πηγαίναμε εμείς την ημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις 9 έως τις 3 ήταν τα αγγλικά και 4 η ώρα είχαμε αρχίσει τα ελληνικά.
0: Κάθε μέρα.
1: 3 φορές την εβδομάδα.
0: 3 φορές την εβδομάδα.
1: Και έτσι μάθαμε τα ελληνικά. Ναι. Συνεχίσαμε να μάθουμε. Πιο πολύ απ' όλα να μάθουμε πώς να γράφουμε τα
0: ναι,
1: ελληνικά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί η κουβέντα γινόταν στο σπίτι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και μάλιστα. Έτσι αρχίσαν.
0: Ναι.
1: Και προχωρήσαμε από εκεί πέρα.
0: Πώς ήταν για τη γιαγιά αυτή η μετανάστευση? Γιατί για τους γονείς το καταλαβαίνω. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50. Ερήμωσε η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όλη
1: ναι.
0: Η Πελοπόννησος, η Βόρεια Ελλάδα πήγε όλη προς τη Γερμανία και τη Σουηδία. Η Πελοπόννησος και Αυστραλία και Αμερική. Τα γνωρίζουμε, τα νησιά μας επίσης. Αλλά πραγματικά ερήμωσε η Ελλάδα. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Ήταν κάτι που το κάνανε πολύ. Αλλά μία γιαγιά, έτσι, να φύγει σε μία ηλικία που με το άγνωστο, έτσι, με βάρκα την ελπίδα στο άγνωστο που λέμε, θα έχει την οικογένειά της δίπλα, αλλά όσο να είναι, είναι πιο δύσκολα
1: ας πούμε
0: πράγματα.
1: Ότι ήταν τύχη, γιατί η αδελφή της είχε παντρευθεί πριν από τον πόλεμο και ο άντρας της ήθελε να πάει στην Αυστραλία. Μιλάμε 1936.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαν στην Αυστραλία. Το 1948 έφυγε της μητέρας μου ο αδελφός να πάει να βρει την θεία του στο Σίδνη. Και η γιαγιά έλεγε, κοίταξε, ο γιος μου είναι στην Αυστραλία, εσείς θέλετε να φύγετε, δεν πηγαίνουμε στην Αυστραλία εκεί
0: πέρα.
1: Οπότε
0: ήταν πιο εύκολο.
1: Ήταν πολύ εύκολο. Και άφησε και την αδελφή της στη Ρόδο, που είχε παντρευθεί τότε, αστυνομικός ήταν εκεί, και μετά από κανένα 2 χρόνια φτάσαν και αυτοί στην Αυστραλία.
0: Ήταν όλη η οικογένεια.
1: Και εκείνη. Δεν είχαμε όλο το σόι, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Η μόνη που πόμεινε στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο, ήταν το πατέρα μου, η μητέρα. Και αυτή ήρθε, την φέραν με αεροπλάνο το 1964-65.
0: Για να δει έμεινε.
1: Όχι. Έμεινε.
0: Έμεινε και αυτή.
1: Έμεινε και αυτή. Μάλιστα. Και έτσι είχαμε όλη την οικογένεια εκεί πέρα. Ναι. Δεν είχαμε καθόλου. Η μητέρα μου είχε κανένα 2 ξαδέρφες στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Αλλά όλοι ήμασταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ. Αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να πηγαίνετε 3 φορές την εβδομάδα στο απογευματινό σχολείο. Πώς ήταν για ένα παιδί? Το ρωτώ αυτό, ξέρετε γιατί. Εντάξει, η Αυστραλία είναι πολύ πολυπολιτισμική. Αλλά. Όσο να είναι, κανένα παιδί δεν θέλει να διαφέρει.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Και ξαφνικά, ας πούμε, και πολλές φορές βαριόμαστε και το σχολείο και να διαβάσουμε. Και ξαφνικά εσείς έπρεπε και 3 φορές την εβδομάδα να.
1: Θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Θέλατε, δεν θέλατε.
1: Θέλαμε,
0: αυτό
1: δεν
0: το
1: θέλαμε.
0: Λέω.
1: Είχα έτσι. Τη γιαγιά εκεί πέρα. Λέει, όχι μόνο θα πηγαίνεις στο σχολείο, αλλά και την Κυριακή θα πηγαίνεις στην εκκλησία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και είχαμε αυτά εκεί πέρα. Αλλά τυχερή, γιατί είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς. Και δεν ξέρω πώς το έκανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου να τους πει στους γονείς τους: φέρετε τα παιδιά. Και είχαμε πάρα πολλά παιδιά. 30-40 παιδιά εκεί.
0: Οπότε
1: πέρα.
0: Υπήρχε παρέα μεγάλη.
1: Υπήρχε. Ναι. Και τι θέλαμε εμείς? Να τελειώσει, να μάθουμε κάτι. Μάθαμε κάτι. Μας ρίξαν κάτι εκεί πέρα. Μάθαμε τα ελληνικά. Πήγαμε σπίτι. Το καλύτερο για μένα ήταν που έμαθα πώς να γράφω και να μιλάω καλύτερα τα ελληνικά.
0: Έτσι.
1: Που δεν είναι σπουδαία τώρα, γιατί ξέρεις, μάθαμε τα αγγλικά.
0: Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτή ήταν η ιστορία. Επαγγελματικά με τι ασχοληθήκατε μετά, κυρία Ποήφη?
1: Δεν ήξερα τι ακριβώς ήθελα να γίνω εκεί πέρα. Ναι. Πήγα στο πανεπιστήμιο, πήρα πτυχίο Bachelor of Business, λογιστικά και. Business Law, και από εκεί βρήκα μια δουλειά με μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, λογιστής και ελεγχτής, auditor λέγονται εκεί πέρα, και μου άρεσε αυτή η δουλειά, και από εκεί, από όλα αυτά τα χρόνια εκεί ήμουνα σαν λογιστής, όχι σαν, ήμουνα λογιστής.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρα το πτυχίο, έγινα μέλος του CPA, είναι τα Αυστραλέζικοι Professional Λογιστές. Και μετά από κάμποσα χρόνια σκέφτηκα ότι δεν ήταν για μένα να μείνω να δουλεύω για κάποιον άλλο. Και σε αυτή τη στιγμή, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, γνώρισα και τη σύζυγό μου που ήταν στο πανεπιστήμιο, και εκείνη από την γεννήθηκε στην Αυστραλία. Οι γονείς της, ο πατέρας της είχε έρθει από την από την Τρίπολη το 1938.
0: Απίστευτο.
1: Και όλη η οικογένεια της γεννήθηκε, τα αδέλφια της.
0: Γεννήθηκαν στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία. Και είμαστε Αυστραλοί. Αλλά μιλάμε τα ελληνικά καλύτερα από ό,τι έπρεπε.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Ό,τι έπρεπε.
0: Από ό,τι έπρεπε.
1: Γιατί είχαμε τους γονείς εκεί πέρα. Η μητέρα της ήταν από τη Βλαχοκερασιά.
0: Τι ωραία.
1: Και αλεποχώρη από εκεί πέρα. Και στο πανεπιστήμιο η καθηγήτρια έμαθε δίδασκε τα ελληνικά και μετά πήγε στο, πώς θα το πούμε, στην κυβέρνηση εκεί πέρα και δίδασκε τις δασκάλες English as a second language. Αυτοί που έρχονται, οι μετανάστες από το εξωτερικό,
0: έχουν τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα.
1: Και από εκεί και πέρα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας αυτή τη στιγμή. Έχετε πάρει τα ηνία από τον Χάρη Δανάλη. Έχω μιλήσει μαζί του στο παρελθόν. Όπως και την Ία Καρτέρη, την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, την αντιπρόεδρο.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν πάρα πολλά για την
0: πραγματικά
1: κοινότητα.
0: Και θα έλεγα και το εξής, το οποίο το έχω πει επανειλημμένα μέσα από τις εκπομπές αυτές όταν μιλάω με Έλληνες της Αυστραλίας. Εγώ νιώθω προσωπικά πολύ περήφανη για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Ειδικά για ανθρώπους όπως ήταν οι γονείς σας, που φύγαν ας πούμε τη δεκαετία του 50, κάποιοι όπως μας είπατε και τη δεκαετία του 30, ξέρουμε, υπήρξε και ένα πρώτο κύμα μετανάστευσης, αυτό ήταν το δεύτερο τη δεκαετία του 50 και του 60, και έφυγαν μην έχοντας τον ήλιο μοίρα, με μία βαλίτσα με ερωτηματικό, αν υπήρχε αυτή η μία βαλίτσα, πάρα πολλές ώρες, μέρες απίστευτες για να φτάσουν σε έναν τόπο που δεν γνωρίζανε. Και έχετε καταφέρει αυτή τη στιγμή οι Έλληνες της Αυστραλίας να είστε μία σημαντική δύναμη σε αυτή την πολυπολιτισμική χώρα. Δηλαδή έχετε καταφέρει να είστε και παράδειγμα προς μίμηση προς τις άλλες κοινότητες, τις άλλες εθνικότητες που έχουν έρθει. Οι άνθρωποι εκείνοι καταφέρανε, σπουδάσανε τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καταφέρανε να έχουν εξαιρετικές όπως εσείς επιχειρήσεις, πολύ καλά επαγγέλματα και να είναι άξιοι σεβασμού και να έχουν κερδίσει αυτό το σεβασμό και από την πολιτεία, από τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση όλης Αυστραλίας, το οποίο πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από την άλλη βεβαίως οι προκλήσεις είναι πολλές, κυρία Βοήφη.
1: Είναι
0: δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι είναι το identity, τι είμαστε? Είμαστε Έλληνες, είμαστε Αυστραλοί. Τι είμαστε?
0: Ελληνοαυστραλοί.
1: Στην καρδιά μας είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έλληνες σε μια ξένη χώρα. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για το καλύτερο για όλους μας. Δεν είναι μόνο για ένα και δύο άτομα, για όλους. Ξέρεις, να έχεις τα παιδιά που είναι 5-6 χρονών και να κοιτάνε το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Απίστευτο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και να κοιτάμε όταν παίζει η Ελλάδα. Το 2004, όταν έπαιζε η Εθνική στην Πορτογαλία,
0: Euro,
1: στο Euro. Πόσα παιδιά φύγαν. Τα παιδιά, τα δύο αγόρια μου φύγαν με την παρέα. Είχαν 22 παιδιά, πήγαν στην Πορτογαλία. Πορτογαλία, πού ήμασταν?
0: Στον αγώνα με την Πορτογαλία.
1: Με την Πορτογαλία. Να πάνε εκεί πέρα. Ναι. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Και αυτό υπάρχει ακόμη. Και ξέρεις, να έχεις τα παιδιά να είναι στα αυτοκίνητό τους και να έχουν την σημαία, τη γαλάζια με την άσπρη σημαία, τη λευκή, να λένε ότι είμαστε Έλληνες.
0: Τρομερό
1: πράγμα.
0: Είναι τρομερό πράγμα. Και καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και από την Αυστραλία και από άλλα μέρη και μας έχουν πει σε άπτεστα αγγλικά, με δάκρυα στα μάτια, είμαι Έλληνας. Στα αγγλικά.
1: Δηλαδή
0: είναι συγκινητικό. Μπορεί να μην γνωρίζουν τη γλώσσα, αλλά νιώθουν Έλληνες, ναι. Αισθάνονται Έλληνες, αυτό που είπατε. Ακόμη και τώρα, 4 χρονών πήγατε στο Σίδνεϊ και ακόμη και τώρα, κυρία Ποΐφη, νιώθετε Έλληνας.
1: 100% είμαι Έλληνας.
0: Ναι, σαφώς βεβαίως και πολύ καλά έχετε ενσωματωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και το πολύ καλά το λέω και για την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο ένας τον άλλον στην ελληνική παροικία όταν όλοι έχετε ενσωματωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία, και από την άλλη, το οποίο πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε οι Έλληνες εδώ, πόσο σημαντική βοήθεια είναι για την Ελλάδα να υπάρχει μια ισχυρή ελληνική παροικία σε όποια χώρα, και για τα εθνικά συμφέροντα, ναι, και για πάρα πολλούς άλλους λόγους, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το θέμα είναι, για μας θέλουμε να δώσουμε κάτι πίσω στην Ελλάδα, ας πούμε, εκεί πέρα. Τι μπορούμε να δώσουμε εμείς, τι μπορούμε να προσφέρουμε
0: στην παροικία, εννοείται την ελληνική?
1: Όχι, την Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας.
1: Στην πατρίδα μας. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε τα παιδιά μας ότι υπάρχει μια κληρονομία.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, υπάρχει μια γλώσσα. Δεύτερον, και ας βάλουμε και τρίτο, τη θρησκεία.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αυτά τα τρία εκεί πέρα. Και πώς μπορούμε αυτά να τα συνεχίσουμε? Ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια φωνή.
0: Εύκολο αυτό ή δύσκολο? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Πάρα πολλές φορές μας έχει τύχει, δηλαδή, και ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι απέναντι το γνωρίζει πολύ καλά. Θα βγει κάποιος στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, ο επικεφαλής ενός ελληνικού σχολείου στη Νιρεμβέργη για παράδειγμα, και θα με πάρουν τηλέφωνο από το άλλο σχολείο, γιατί βγάλατε αυτό και δεν βγάλατε εμάς. Λίγο μέσα στον Έλληνα υπάρχει και αυτό το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα που λέμε.
1: Να βγάλουμε τα μάτια μας.
0: Λυπάμαι που το λέω. Υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: και οι Έλληνες είμαστε παντού. Και όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, δεν βοηθά στο να πιαστούμε χέρι-χέρι, όπως είπατε και εσείς, να είμαστε μαζί, ενωμένοι. Και ας είμαστε διασκορπισμένοι. Το ότι είμαστε διασκορπισμένοι υπέρ μας είναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και στο Anchorage της Αλάσκας υπάρχει ελληνική κοινότητα, εννοείται. Παντού.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να έχουμε, να πηγαίνουμε. Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, δεν έχουμε την νεολαία να έρχεται. Εάν δεν κάνουμε κάτι, εντάξει, κάνουμε ένα πανηγύρι, θα έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Θα χορέψουν εκεί πέρα, θα κάνουν εκεί πέρα.
0: Θα έρθει, εννοείται, η τρίτη, τέταρτη γενιά, ας πούμε. Ναι.
1: Θα έχουμε τα σουβλάκια μας εκεί πέρα, θα, ναι, έχουμε ότι.
0: Δηλαδή τα βασικά ελληνικά φαγητά, ναι, τα ξέρουν.
1: 100%.
0: Τους ελληνικούς χορούς να τους χορέψουν.
1: Αρχινά και τα μαθαίνουν.
0: Τα ξέρουν κι αυτά.
1: Όταν κάνουμε μία εκδήλωση, βλέπεις, θα έρθει ο κόσμος, θα φέρουν τα παιδιά, θα έρθουν να κοιτάξουν εκεί πέρα. Αλλά με τη γλώσσα τι κάνουμε? Mm. Αυτό είναι η δυσκολία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνει η κοινότητα, να μπορούμε του Νέας Νότιας Ουαλίας, να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στη δεύτερη και τρίτη γενιά, να μάθουν τα ελληνικά και να προχωρήσουμε. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, τις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, που από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αποΐφη, είναι πρώτη προτεραιότητα για σας. Κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έχει έρθει από το Σίδνεϊ εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κύριος Κώστας Αποΐφης. Θα ακούσουμε λίγο Γιώργο Νταλάρα, γιατί όχι, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για το κομμάτι της ελληνικής γλώσσας που τον απασχολεί πολύ έντονα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και είναι δίπλα μου ο κύριος Κώστας Αποήφης, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας λοιπόν, και μας είπατε χαρακτηριστικά, κύριε Αποήφη, να δώσουμε στα παιδιά μας, τρίτη, τέταρτη γενιά, στους νέους λοιπόν ελληνικής καταγωγής, τρία πράγματα: ότι υπάρχει μία κληρονομιά στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μία κληρονομιά στην πατρίδα, τη γλώσσα μας και τη θρησκεία μας. Αυτή λοιπόν είναι η στόχη αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινότητας. Το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την κληρονομιά είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω αργά ή γρήγορα ξυπνά. Εκεί στην ηλικία μετά τα 20, 25, 30 αρχίζουμε, λέμε όλοι, α, από πού είμαστε, από πού καταγόμαστε. Εγώ ας πούμε πήγα στην Ίδρα κάποια στιγμή που μια καταγωγή έχω από εκεί, έδειχνα στα παιδιά μου, εδώ πέρναγε ο πατέρας σας τα καλοκαίρια του. Αντίστοιχα πιστεύω ότι γίνεται και στους Έλληνες του εξωτερικού, ψάχνονται λίγο και μπορεί να έρθουν να δουν. Ισχύει?
1: Ισχύει, ισχύει. Δεν κάνει διαφορά από ποιο νησί, από ποιο μέρος της Ελλάδος, από τη Τσιρίγο, από την Κύθερα θα πάνε να βρουν τα Κύθερα. Καστελόριζο θα πάνε στο Καστελόριζο.
0: Και οι νεότερες γενιές.
1: Και οι νεότερες γενιές. Θέλουν να μάθουν πού ήταν ο παππούς τους, ο προπάππος τους. Και αυτό ισχύει. Και είναι μεγάλο πράγμα για κάποιον να πει η γιαγιά μου ή ο παππούς μου ήρθε από αυτό το μέρος.
0: Έτσι.
1: Ήρθαν από την Ελλάδα. Μεγάλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η εγγονή μου που είναι 6 χρονών, την πήγαμε στο μουσείο στην Ακρόπολη πρώτα απ' όλα και στο μουσείο. Και της είπε η σύζυγός μου, λέγει, είδες όλα αυτά. Αυτά είναι ελληνικά. Αυτά είναι, έχεις
0: στο αίμα σου.
1: Και έκλαψε.
0: Ναι. Έτσι είναι. Είναι βιωματικό, η κληρονομιά είναι κάτι βιωματικό. Ναι. Αν ο άλλος έρθει εδώ, έστω και λίγο ζήσει την κουλτούρα, τελείωσε. Πάμε στη γλώσσα που όμως εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα αρχίσαμε και μαθαίνουμε ότι πάρα πολλά παιδιά που είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς έχουν ένα πρόβλημα που δεν μάθαν τα ελληνικά, δεν είχαν την ευκαιρία. Και αυτοί που είναι στα δεύτερα και συνεχίζουν τώρα. Εμείς σαν κοινότητα πώς μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε απογευματινά σχολεία που η κυβέρνηση του New South Wales μας έχει παραχωρήσει τα σχολεία για 2-3 ώρες το απόγευμα. Είχαμε 120, 150, είμαστε τώρα στα 400 και σε λίγο εύχομαι να είμαστε 600 παιδιά. Και αυτό προχωρήσει. Το θέμα είναι...
0: Έχετε αρκετά απογευματινά σχολεία, διαφορετικά κτίρια, έτσι ώστε να μπορούν από όλη
1: την περιοχή. Είναι 6 με 8 σχολεία και ανοίγουμε. Αλλά λόγω που έχουμε αυτή τη βοήθεια από την κυβέρνηση που μας πηγαίνουμε και βλέπουμε το διευθυντή και όταν μας δίνει το OK που λένε, προχωράμε. Το πρόβλημα που έχουμε, το μεγάλο πρόβλημα, οι δασκάλοι, πού θα τους βρούμε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος θα διδάσκει τα παιδιά?
0: Ναι.
1: Να τους φέρουμε από την Ελλάδα, εντάξει, ευχαρίστως. Αλλά τα έξοδα στην Αυστραλία είναι πάρα πολλά. Ο κόστος της ζωής είναι πάρα πολλά. Μέχρι ένα σημείο. Να τους πληρώνουμε 2-3 ώρες την εβδομάδα, την ημέρα που θα έρχονται εκεί πέρα, εντάξει, αλλά και αυτή είναι μια μεγάλη χασούρα, ας το πούμε, στην κοινότητα.
0: Μέχρι και γι' αυτό δυσκολεύεστε στην ελληνική κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και για το μισθό, ας πούμε, των εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Πού είναι το εισόδημα? Έχουμε βοήθεια από την κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση? Προσπαθεί και η κυβέρνηση μας βοηθάει, αλλά αυτό το κόστος είναι δικό μας.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα ή όχι?
1: Νομίζω ότι έχουμε έναν.
0: Ένας μόνο.
1: Ένα πρόσωπο. Εάν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Και εσείς χρειάζεστε, αφού μιλάτε για 6-8 σχολεία, χρειάζεστε τουλάχιστον 8.
1: Ακριβώς. Έχουμε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που μένουν στην Αυστραλία και έχουν πάρει την αποικιότητα τους εκεί πέρα, αυτοί μας βοηθάνε εκεί πέρα. Έρχονται και δουλεύουν μετά από τις δουλειές τους, τις κανονικές.
0: Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι δάσκαλοι, δεν είναι καθηγητές,
1: όχι,
0: δεν έχουν
1: όχι
0: αυτό το επάγγελμα, γνωρίζουν λίγο την ελληνική γλώσσα και κουτσά στραβά που λέμε, μπαίνουν σε μια διαδικασία μετά τη δουλειά τους να κάνουν αυτό.
1: Μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο που έχουν τα πτυχία κλπ.
0: Τα πτυχία, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το επάγγελμά τους είναι άλλο. Το κάνουν...

0: νομίζω θα προχωρήσουμε και να, αλλά πρέπει να βρούμε και μια λύση πώς θα τους πληρώνουμε, πώς θα έχουμε το εισόδημα από άλλα μέρη να πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και είναι και λίγο δύσκολο με την έννοια ότι ουσιαστικά είναι part-time job. Δηλαδή,
0: αυτό είναι ακριβώς, part-time.
1: Το να πεις σε κάποιον Έλληνα δάσκαλο, καθηγητή, εκπαιδευτικό εδώ στην πατρίδα μας, έλα στο Σίδνεϊ να μείνεις μόνιμα και θα σου δίνω το μισθό για 2-3 ώρες την εβδομάδα, είναι πάρα πολύ λίγα
0: δύσκολο,
1: τα χρήματα.
0: Πάρα πολύ
1: θα πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να έχει και κάποια άλλη δουλειά.
0: Ακριβώς. Έτσι. Πρέπει να έχει μια άλλη δουλειά, να είναι και μετά όταν έχει την άλλη δουλειά, γιατί να έρθει να διδάσκει για 3 ώρες.
1: Μετά εκεί είναι το προσωπικό μεράκι και η
0: αυτό
1: αγάπη.
0: Είναι. Αυτό είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχουν 2 πανεπιστήμια στο Σίδνεϊ και 2 τμήματα, στο κάθε πανεπιστήμιο υπάρχει κάποιο τμήμα νέας ελληνικής γλώσσας. Νέων ελληνικών είναι και στα 2 πανεπιστήμια υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, είναι 4 πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: University of Technology, University of New South Wales, University of Sydney και το Macquarie University, 4 mm-hmm. εκεί πέρα. Έχουμε στα 2, όλα έχουν παρατήματα για ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν σχολή για ελληνικά, μόνο το University of New South Wales και το Macquarie, στα 2.
1: Μάλιστα, τα 2.
0: Αλλά και αυτοί έχουν και τα προβλήματά τους.
1: Το ξέρω.
0: Στα παιδιά, πόσοι θέλουν να μάθουν ελληνικά. Πόσοι, τι θα πει να μάθεις ελληνικά. Μπορείς να μεταχειριστείς τα ελληνικά, τη γλώσσα όταν τη μάθεις και όλα τη φιλοσοφία γύρω από αυτά σε δουλειά στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις να έχουν τη σχολή εκεί πέρα και να είναι 1-2 άτομα που θέλουν να μάθουν ελληνικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ιστορία και άλλα. Και άλλα θέματα. Αλλά γλώσσα πολύ δύσκολα.
1: Είναι πρέπει
0: να
1: δύσκολο.
0: Και ένα πανεπιστήμιο να επιτρέψει, να μπορεί να προσφέρει αυτά στο κοινό, πώς θα το πληρώσει αυτό, αφού δεν έχει το εισόδημα από τα παιδιά. 1-2 άτομα δεν θα, παιδιά που θα έρθουν. Γι' αυτό υπάρχει, χρειάζεται μια υποστήριξη από άλλα μέρη.
1: Ναι. Αυτή η υποστήριξη, σαφώς όπως καταλαβαίνω, πρέπει να έρθει και από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, να δείτε κατά πόσο θα μπορούσαν και εκείνοι να συμβάλλουν, να μοιραστεί το ποσό, να δώσουν κάποια χρήματα εκείνοι, κάποια χρήματα εσείς,
0: ναι.
1: Γιατί αλλιώς είναι δύσκολο. Με ποιους άλλους τρόπους
0: να περάσουμε, να πάμε πίσω. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι μόνο η Αυστραλία. Έχουμε, όπως είπαμε, έχουμε Γερμανία, έχουμε
1: βέβαια,
0: Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, πού θα πρωτοβάλει τα χρήματα. Αυτό είναι. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Και το καταλαβαίνουμε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και εντάξει, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, ξέρουμε όλοι ότι ό,τι και να λέμε δεν είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει 100% να συνειδητοποιήσουμε ότι έξω βρίσκεται άλλη μια Ελλάδα και πρέπει να δώσουμε σχεδόν το ίδιο βάρος.
0: Ναι.
1: Αυτό το σχεδόν είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να πάει ένας εκπαιδευτικός στο Καστελόριζο που λέγαμε πριν και να διδάξει, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ούτε θα βρει εύκολα να νοικιάσει σπίτι. Θα πρέπει το καλοκαίρι να φύγει, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θα θέλει αυτός που έχει το σπίτι να το δώσει Airbnb με όποιον άλλο τρόπο σε τουρίστες για να βάλει παραπάνω χρήματα. Αυτά είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζει, που πρέπει να τα αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία και εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους εκτός ελληνικής επικράτειας.
0: Πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι το οποίο καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Με ποιους άλλους τρόπους πιστεύετε ότι μπορείτε να προσελκύσετε την τρίτη, τέταρτη γενιά, τους νέους ελληνικής καταγωγής, στους κόλπους της κοινότητας? Είναι έτοιμα αυτά τα παιδιά που έρχονται στα πανηγύρια, που τρώνε τα σουβλάκια, που χορεύουν τους χορούς, που μιλάνε και δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά νιώθουν Έλληνες, να αναλάβουν και τα ηνία στο μέλλον των συλλόγων μας? Γιατί και οι σύλλογοι πρέπει να αλλάξουν λίγο για να προσελκύσουν

0: στις νέες
1: οπωσδήποτε
0: γενιές.
1: Αλλά οι κοινότητες, οι συλλόγοι που έχουμε, τι προσφέρουμε, τι προσφέρουμε στην νεολαία, τι μπορούμε να προσφέρουμε? Πρέπει να τους δείξουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή η κοινότητα, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσπαθεί να φτιάξει το κέντρο για κουλτούρα, να έχουμε, να φτιάξουμε
0: ένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο.
1: Mm-hmm. Προσπαθούμε με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ναι. Και περιμένουμε στιγμή με
0: στιγμή. Της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Όχι. Της Αυστραλίας.
0: Της Αυστραλίας, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές μου πώς εννοείται την ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό.
1: Και περιμένουμε ώρα με ώρα να μας δώσει αυτό και μας έχουν πει θα μας το δώσει. Και θα φτιάξουμε, αυτή, το κέντρο εκεί πέρα να έρχεται ο κόσμος. Mm-hmm. Να μπορούμε να πούμε στην νεολαία, ελάτε να δείτε την ιστορία σας. Mm-hmm. Να μιλήσουμε με τα μουσεία εδώ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας δανείσετε κάτι.
0: Ναι, να γίνονται εκθέσεις.
1: Να δείξουμε.
0: Να γίνονται ομιλίες, διαλέξεις από ανθρώπους που ξέρουν.
1: Κάναμε μια ομιλία εκεί πέρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτο. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Δεν ήταν μόνο Έλληνες εκεί πέρα που σαν και εμάς, αλλά ήταν νεολαία που ήθελαν να μάθουν σε τι σημείο.
0: Βρισκόμαστε.
1: Και θα το κάνουμε και πάλι. Mm-hmm. Και ήταν Αυστραλός που έκανε την συζήτηση εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, να ξυπνήσουμε τους νέους τι υπάρχει.
0: Το ελληνικό συνέστημα.
1: Το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αν μπορούμε να κάνουμε 3-4 έτσι, mm-hmm. να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι για την κοινωνία, για τους νέους.
0: Για τους νέους. Κύριε Αποΐφη, υπάρχει ένα θετικό και συγχρόνως ένα εντός εισαγωγικών αρνητικό σε αυτή την ιστορία. Έχετε αρκετά χιλιόμετρα πιο εκεί μία πόλη που λέγεται Μελβούρνη, η οποία είναι, θεωρείται, η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ακούγεται ότι τη συναγωνίζεται βέβαια το Λονδίνο τον τελευταίο καιρό.
1: Αχα.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει στατιστική υπηρεσία, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σε εσάς είναι
1: αυτό.
0: Που είναι τα
1: ναι,
0: πράγματα
1: ναι.
0: πολύ οργανωμένα ναι. και έχετε, κάνετε απογραφή κάθε χρόνο, κάθε πότε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Έχετε λοιπόν δίπλα σας τη Μελβούρνη, που είναι σαφώς πάρα πολλοί Έλληνες και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από τη μια διοργανώνεται από κοινού δράσεις, δηλαδή βλέπω το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και Σίδνεϊ και Μελβούρνη και ταξιδεύει και σε άλλες πόλεις,
1: ναι.
0: έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και φαντάζομαι ότι σαφώς θέλετε να την συνεχίσετε. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, αν αποτανθείτε και στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κυβέρνηση για να πείτε είμαστε και εμείς εδώ, θα σου πούνε, μα εμείς θέλουμε εκπαιδευτικούς και στη Μελβούρνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να... Αυτό εννοώ ότι έχει τα αρνητικά και τα θετικά. Έχετε όμως μια συνεργασία, έτσι.
1: Εξαιρετικές σχέσεις με τη Μελβούρνη και προσπαθούμε να την μεγαλώσουμε. Αυτό το φεστιβάλ που είπατε για το κινηματόγραφο, mm-hmm. έχουμε πρώτα θα γίνει στη Μελβούρνη και την επόμενη εβδομάδα στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε μαζί, τις ίδιες ταινίες το ένα. Όταν κάνουμε το φεστιβάλ και φέρνουμε τραγουδιστές, αρτίστες από
0: Έχετε
1: την Ελλάδα.
0: Έχετε ένα φεστιβάλ, να πούμε, που διαρκεί 3-4 μήνες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και με καλλιτέχνες από εδώ
1: καλλιτέχνες
0: και με πάρα πολλούς Έλληνες του Σίδνεϊ.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολλούς Έλληνες από το Σίδνεϊ και πάλι δουλεύουμε με τη Μελβούρνη, ο αρτίστας που θα έρθει, γιατί είναι ακριβό όταν φέρεις κάποιον τραγουδιστή ή οποιοδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Και μοιράζουμε τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειαζόμαστε τώρα να έρθουμε σε καλύτερη επαφή και με τις πόλεις σαν το Βρισβάνι, τη Ντάρουιν, Αντελαϊντ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα, εμείς δίνουμε την ώρα μας, είμαστε εθελοντές, θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολο. Έχουμε τις δουλειές μας.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Πολύ πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι. Είναι το μεράκι που σας οδηγεί σε όλα
1: το μεράκι,
0: αυτά.
1: Το μεράκι, το πούμε έτσι. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: το μεράκι,
1: θα γίνει,
0: το φιλότιμο, η αγάπη για την πατρίδα, όλα αυτά είναι
1: η λόγη. Το φιλότιμο είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και ξέρω, είχαμε κάτι Αυστραλούς που ήρθαν μαζί μας στην Αθήνα τώρα. Η φιλοξενία, αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας το έχει, και το φιλότιμο.
0: Mm-hmm.
1: και δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά το δείχνουμε πολύ διαφορετικά. Εμείς σαν Έλληνες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τρομερό. Εάν έχουμε φωνή στην Αυστραλία, Σίδνη, Μέλμπεν, όλα αυτά, θα μας ακούνε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω και το εύχομαι από καρδιάς, γιατί έχετε δηλώσει ότι ο στόχος σας είναι να πάτε την κοινότητα σε ένα επόμενο επίπεδο, έτσι, next level που λέμε, και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να το καταφέρετε. Έχετε πόσα άτομα περίπου, έχουμε εικόνα πόσοι περίπου ελληνικής καταγωγής θα πω, μένουν στη Νέα Νότια Ουαλία?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω κατευθείαν. Θα το μάθουμε γιατί μόλις
0: να έγινε η απογραφή.
1: Η απογραφή, μόλις. Και μπορεί σε κανένα δύο εβδομάδες, δεν τα ξέρουμε αυτά εδώ πέρα. Ναι.
0: Και ήταν και διαφορετική η απογραφή φέτος. Δηλαδή, σου έδινε τη δυνατότητα να το συμπληρώσετε 100%.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω θα είναι, και είχαμε πει και στην τηλεόραση και στο ράδιο στην Αυστραλία στους Έλληνες, να το γράψετε, να πείτε ότι είσαστε, να πάρουμε μια εξαιρετική εικόνα, να ξέρουμε κι εμείς.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
0: Έτσι,
1: είναι αριθμούς που βγάζουμε από τον αέρα.
0: Ναι. Υπάρχουν Νέα Νότια Ουαλία ομογενείς Έλληνες βουλευτές? Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, με τον Δήμο, με την πολιτεία.
1: Νομίζω ότι έχουμε δύο-τρεις. Στο Νέα Νότια Ουαλία έχουμε την κυρία Κώστη και τον Steve Camp, που είναι και δεύτερος εκεί πέρα. Μπορεί να είναι άλλοι δύο εκεί πέρα. Πολλοί βοηθάνε. Είναι και η Courtney Houston, που είναι παντρεμένη σε Έλληνα. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς.
0: Βοηθούν.
1: Βοηθεί την παροικία. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι.
0: Να πάμε και στο κομμάτι της θρησκείας που είπατε. Πάντα η εκκλησία και οι Έλληνες όπου και αν πήγαν, πρώτα χτίσαν την εκκλησία και μετά το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι έγινε βεβαίως και στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή πόσες ελληνικοί ναοί υπάρχουν ορθόδοξοι? Και το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ακόμη και σήμερα τόπο συνάντησης και ανταμώματος των Ελλήνων και των ομογενών η εκκλησία?
1: Να απαντήσω την τελευταία απάντηση πρώτα. Ναι, οπωσδήποτε. Από την άλλη άποψη, πόσες εκκλησίες δεν μπορώ να σας πω, γιατί η κοινότητα, της ελληνική κοινότητα, ορθόδοξης κοινότητας, έχουμε εμείς τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την πρώτη εκκλησία που χτίσαν το 1896, που είναι η Αγία Τριάδα. Η δεύτερη που είναι την χτίσαν 1927, και του χρόνου έχουμε 100 χρόνια και κάνουμε μια μεγάλη
0: εκδήλωση
1: και έχουμε μεγάλη. Και την Παναγία. Αυτές τις τρεις τις έχουμε εμείς. Οι παπάδες που έχουμε, οι ιερεύσεις που έρχονται από την Αρχιεπισκοπή και μας εξυπηρετάνε πάρα πολύ να μας δίνουν τους παπάδες, αλλά και η Αρχιεπισκοπή έχει τις δικές της
0: εκκλησίες.
1: Ο τόπος
0: αντάμωσης όμως κατά βάση που γίνεται?
1: Κοίταξε, όταν έχουμε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε το Πάσχα, οι εκκλησίες έρχονται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οι περιφέρειες που ήταν ο Ελληνισμός, παραδείγματος χάρη η περιφέρεια που λέγεται Darlinghurst εκεί πέρα, οι Έλληνες έχουν φύγει. Έχουν πάει σε άλλα μέρη. Στο Redfern που έχουμε την Παναγία εκεί πέρα και η Αγία Τριάδα που είναι στο Surrey Hills, ακόμη υπάρχει Ελληνισμός.
0: Ναι.
1: Και όταν κάνουμε τον επιτάφιο, παραδείγματος χάρη,
0: εντάξει, γίνεται χαμός. Καταλαβαίνω.
1: Και βλέπεις ανθρώπους που παιδιά φέρνουν τα παιδιά τους που δεν μιλάνε, ούτε αυτοί δεν μιλάνε τα ελληνικά,
0: αλλά έρχονται. Ναι, ναι.
1: Και ένα σημαντικό, είναι πολύ
0: σημαντικό
1: βέβαια, αυτό.
0: Βέβαια. Αλλά ουσιαστικά αυτές οι πρώτες εκκλησίες ήταν σε περιοχές που πλέον οι Έλληνες ήταν σε ελληνικές συνοικίες, πλέον δεν είναι τόσο ελληνικές γειτονιές.
1: Ναι. Και τι θα κάνουμε με αυτές τις εκκλησίες? Θα τις έχουμε εκεί οι εκκλησίες, μπορεί να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς θα αλλάξουν όταν εμείς μπορούμε να πούμε τους νέους να πηγαίνουν σε αυτές τις εκκλησίες? Αλλά πρέπει να τους προσφέρουμε κάτι.
0: Βέβαια. Δύσκολες Και πολλές οι προκλήσεις, κυρία Ποήφη. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Δηλαδή, έχετε μια φωνή εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ανά πάσα στιγμή, με τα προβλήματα και τις αγωνίες ή και με τις δράσεις και με όλα αυτά που μπορεί να διοργανώνετε, θέλω να έχουμε επικοινωνία. Ακόμη και στη δική μου εκπομπή να μην μπορείτε, είναι τόσες εκπομπές που ασχολούμαστε σχεδόν όλοι με τον ελληνισμό της Διασποράς και θέλουμε να προβάλλουμε και τα προβλήματα και τις δράσεις σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και τα ωραία σας λόγια. Ευχαριστώ και θα προχωρήσουμε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο κύριος Κώστας Αποήφης ήταν λοιπόν αυτός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε παρέα όμως και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της εξόδιου ακολουθίας του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και της ταφής του στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης κόσμου, έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του ναού, ενώ ήδη εφαρμόζεται μερικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης, από Πέτρου Ράλη έως Γρηγορίου Λαμπράκη. Η τροχέα καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Κομβικό θεωρείται νέο υλικό από την εξέταση ψηφιακών πιστηρίων, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον ανακριτή από την ελληνική αστυνομία. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν η αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Σε περίπτωση αλλαγής του κατηγορητηρίου, οι δύο γιατροί ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζόμενων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την καθιέρωση QR codes στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα και για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζει το μέτρο να εφαρμοστεί άμεσα. Όπως εξήγησε, ο ασθενής θα μπορεί σκανάροντας με το κινητό του το QR code να βλέπει ακριβώς την άδεια λειτουργίας και τις πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με τους Χούθη της Ιεμένης, που κατέλαβαν σήμερα ακόμη δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Ναμπντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι αντάρτες αναπτύχθηκαν στα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής μετά την αποχώρηση εκατοντάδων δυνάμεων που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Είχε προηγηθεί η κατάληψη του λιμανιού Μόκα και του νησιού Μαγιούν μέσα στα στενά. Η προέλαση των Χούθη προκαλεί ανησυχία για την ναυσιπλοεία και τις πετρελαϊκές μεταφορές, ενώ οι συγκρούσεις απειλούν να οδηγήσουν εκ νέου την Ιεμένη σε γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας, όπως το αποκάλεσε χαρακτηριστικά, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νοικοκυριά, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις θα μπορούν ευκολότερα να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια για δική τους κατανάλωση, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ, όπως είπε, η πρόταση του κόμματος έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Απαντώντας, ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, σημειώνοντας ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων ισοδυναμεί δημοσιονομικά με αύξηση των δαπανών. Μικρής διάρκειας και έντασης επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντικής της Αίρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 και 10, ομάδα περίπου 30 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, της ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Σήμερα θα ήθελα να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που μοιάζει να έχει μια παράξενη σχέση με το χρόνο. Όχι επειδή εκεί τα ρολόγια σταματούν, αλλά επειδή ίσως οι άνθρωποι έμαθαν να ακούν και άλλα ρολόγια. Το φως, τον άνεμο, την εποχή που ανθίζει το θυμάρι. Τη στιγμή που η μέλισσα πρέπει να μετακινηθεί σε μια άλλη πλαγιά, την ώρα που ένα βιολί θα δώσει τις πρώτες νότες και οι άνθρωποι που πριν από λίγο ήταν ξένοι μεταξύ τους θα πιαστούν από τα χέρια.

0: Σήμερα λοιπόν πηγαίνουμε στην Ικαρία. Ας τη δούμε πρώτα από τη θάλασσα. Ένα κομμάτι γης σηκώνεται απότομα μέσα στο Αιγαίο. Βουνά που κατεβαίνουν προς το νερό, ρεματιές, πεύκα, θυμάρι και ρίκι, μικρά χωριά που μοιάζουν να κρύφτηκαν επίτηδες μέσα στο τοπίο. Και δρόμοι που σε αναγκάζουν να μην πηγαίνεις γρήγορα. Ίσως αυτό να είναι το πρώτο μάθημα της Ικαρίας. Δεν φτάνεις παντού γρηγορότερα επειδή βιάζεσαι. Και σήμερα θα γνωρίσουμε το νησί μέσα από δύο ανθρώπους που το διαβάζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο πρώτος ακούει τις μέλισσες και παρακολουθεί την ανθοφορία της γης. Ο δεύτερος ακούει τους ανθρώπους και ξέρει πότε ένα δοξάρι μπορεί να σηκώσει ένα ολόκληρο πανηγύρι από τις καρέκλες. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον μελισσοκόμο Βαγγέλη Χριστοδούλου και στο δεύτερο μέρος έναν άνθρωπο που το όνομά του έχει δεθεί όσο λίγα με το ικαριώτικο γλέντι, τον Λευτέρη Πούλη ή γνωστός ως Σκάντζακας. Υπάρχουν λοιπόν επαγγέλματα στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να επιβάλλει τον χρόνο του στη φύση και υπάρχουν άλλα στα οποία αν δεν μάθεις να περιμένεις, χάνεις. Ο μελισσοκόμος πρέπει να παρατηρεί, να ξέρει πότε αλλάζει ο καιρός, πότε ανοίγει ένα άνθος, πότε μια πλαγιά έχει τελειώσει όσα είχε να προσφέρει και ήρθε η στιγμή να αναζητήσει την επόμενη. Στην οικογενειακή μελισσοκομική μονάδα Αμαλία, τα μελίσσια μετακινούνται μέσα στη χρονιά σε διαφορετικά σημεία της Ικαρίας, ακολουθώντας τις ανθοφορίες του νησιού. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι ο Βαγγέλης Χριστοδούλου. Βαγγέλη Χριστοδούλου, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Καλησπέρα από την όμορφη Ικαρία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να περάσουμε στους ακροατές σας ένα μέρος από την ικαριώτικη παράδοση και κουλτούρα του νησιού μας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, όχι από το μέλι, αλλά από μία εικόνα. Εάν βρισκόμασταν λοιπόν αύριο το πρωί μαζί σου στην Ικαρία και σε ακολουθούσαμε στα μελίσσια, τι θα βλέπαμε, τι θα μυρίζαμε και κυρίως τι θα ακούγαμε?
1: Ωραία. Η πρώτη εικόνα θα ήταν σίγουρα εντυπωσιακή, γιατί θα βλέπατε πάρα πολλές κυψέλες σε μια κατάφυτη από άγρια βλάστηση βουνοκορφή και στο βάθος βέβαια το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα μπορούσατε να μυρίσετε όλα τα άγρια βότανα, τη μυρωδιά του φρέσκου μελιού, όπου αυτή τη μυρωδιά μπορείτε να την ανακαλύψετε μέσα από τα βάζα από το μέλι μας και να τη γευτείτε όταν επισκεφτείτε τον τόπο μας ή μέσα από το σπίτι σας, μέσα από το e-shop μας, το ikariamel.gr. Επίσης θα μπορούσατε να ακούσετε το μόχθο και τον βουητό που κάνουν οι χιλιάδες μέλισσες που υπάρχουν, κουβαλώντας με περίσσια αυταρπάρνηση το πολύτιμο αυτό φορτίο τους.
0: Μεγάλωσες ουσιαστικά δίπλα στις μέλισσες, αλλά στη συνέχεια σπούδασες γεωπονία και βιολογική γεωργία. Υπάρχει κάτι που γνωρίζει ένας παλιός μελισσοκόμος από ένστικτο και χρειάζονται χρόνια μέχρι να το εξηγήσει η επιστήμη?
1: Σωστά, ναι. Υπάρχουν βέβαια η εμπειρία και οι γνώσεις που μπορεί να αποκτήσεις μέσα από την παρατήρηση των μελισσών και τον τρόπο που εργάζονται είναι κάτι μοναδικό και χρειάζεται χρόνια για να το εξηγήσει η επιστήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρεί τον καιρό, τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά, την εξέλιξη της ανθοφορίας, τις ανάγκες του μελισσιού, καθώς και την κατάλληλη στιγμή για να κάνει τον τρίγο, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα εξαιρετικό προϊόν με υψηλή βιολογική αξία που θα απολαύσουν οι καταναλωτές. Προσωπικά, έχω αυτό το πλεονέκτημα που με βοηθά για να παράξω αυτά τα ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα.
0: Μετακινείς τα μελίσσια 4 ή 5 φορές το χρόνο, σωστά, μέσα στο νησί. Ακολουθώντας θυμάρι, ρίκι, πεύκο και αγριολούλουδα. Αν μπορούσε κανείς να ακολουθήσει μία μέλισσα σε όλη τη διαδρομή, ποιον χάρτη της Ικαρίας θα το αποκάλυπτε?
1: Ναι. Αυτή είναι λίγο μια θεωρητική ερώτηση, γιατί μία μέλισσα θα έπρεπε να είναι υπερονόβια, αν πάμε με τα δικά της δεδομένα. Γιατί μία μέλισσα μπορεί να ζήσει γύρω στις 45 μέρες την περίοδο της νεκταροσυλλογής και έως 6 μήνες το χειμώνα. Εντάξει, οπότε θα κάνουμε μια υπόθεση ότι ζει, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ζει τόσο και μπορούμε να την ακολουθήσουμε, θα μπορούσε να μας αποκαλύψει απόκριμνες και κατάφυτες πλαγιές που υπάρχουν εδώ στο νησί, κρυμμένες χαράδρες, γεμάτες από αγριολούδα και βότανα. Αυτά κυρίως την άνοιξη και πολλές αναλλαγές στην άνοιξη, πολλές αναλλαγές στη βλάστηση όσο προχωράει η εποχή. Σιγά σιγά θα δούμε που θα τις μεταφέρουμε, δηλαδή στους ανθισμένους θυμαρότοπους. Αυτό γίνεται την περίοδο του καλοκαιριού, γύρω στον Ιούνιο. Τα θυμάρια τα οποία απλώνονται από την πλαγιά μέχρι τα ακρογιάλια. Μετά θα συνεχίσουμε στα μεγάλα δάση των πεύκων. για να φτάσουμε το φθινόπωρο στην ταυτότητα, θα έλεγα, της Ικαρίας, με το πιο δυναμωτικό και μέλι, το οποίο έχει υψηλότερη βιολογική αξία, το λεγόμενο άναμα. Εμείς εδώ οι ντόπιοι το ονομάζουμε άναμα.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι, η χρονιά θα τελειώσει με το ιδιαίτερο και υπόπικρο μέλι της κουμαριάς, όπου μετά θα έρθει η στιγμή της ξεκούρασης. Το άναμα είναι ένα εξαιρετικό μέλι, το οποίο φύεται μόνο στην Ικαρία. Γι' αυτό το λόγο τώρα αυτή τη στιγμή έχει κατετεθεί ο φάκελος και βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να χαρακτηριστεί το μέλι άναμα ως pop, προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης δηλαδή.
0: Τι είναι το άναμα, γιατί είναι καταρχήν συνδέεται με την Ικαρία, επειδή υπάρχει κάποια ευλογία στον τόπο για την παραγωγή αυτού του μελιού σε σχέση με άλλες περιοχές.
1: Είναι ένα μέλι το οποίο φύεται σε όλη τη Μεσόγειο, ένα φυτό το οποίο φύεται σε όλη τη Μεσόγειο, είναι το λεγόμενο ερίκι φθινοπορεινό. Απλά εδώ πέρα οι κλιματολογικές συνθήκες και το μικροκλίμα βοηθούν ώστε να έχει μια διαφορετική ποιότητα. Δηλαδή αυτό το μέλι, λόγω τώρα και της κλιματικής αλλαγής, έχουμε φτάσει πλέον να το τριγούμε γύρω στο τέλος Δεκεμβρίου, κάποιες φορές ίσως και κάποιες χρονιές ίσως και αρχές Ιανουαρίου. Είναι ένα μέλι το οποίο κρυσταλλώνει πολύ γρήγορα, δηλαδή σε 10-15 μέρες από τη στιγμή που θα το τριγύσουμε κρυσταλλώνει. Το χρώμα του είναι χρυσοκίτρινο, η υφή του είναι σαν καραμέλα και έχει μια υπόπικρη γεύση. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό σαν μέλι, γιατί περιέχει και περισσότερο ποσοστό γύρης μέσα. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι μέλισσες έχουν φάει το μέλι, το άναμα και τη γύρη, το τσίπημά τους μας πονάει περισσότερο. Και είναι βέβαια τόσο δυναμωτικό που τις βγάζει για να αντέξουν όλο το χειμώνα, τις δυσκολίες του χειμώνα.
0: Να φανταστώ, δεν είναι τόσο γλυκό όσο το θυμάρι, σωστά?
1: Ναι, σωστά, δεν είναι τόσο γλυκό. Βγάζει μια ελαφρά πικράδα. Mm-hmm. Ανάλογα τη χρονιά, γιατί εντάξει, δεν είναι σταθερό, δεν είναι κάτι βιομηχανικό να πούμε ότι κάνουμε μια συνταγή και το βγάζουμε το μέλι. Το μέλι έχει κάποιες μικρές διαφορές και ιδιαιτερότητες κάθε χρόνο που επηρεάζονται από το κλίμα και τους παράγοντες που επικρατούν στην κάθε περιοχή.
0: Και πώς μπορείς να οδηγήσεις μια μέλισσα και να πεις ότι ωραία, η μέλισσα πάει εκεί και θα κάνει μόνο ρίκι, θα πάει εκεί και θα κάνει μόνο θυμάρι ή πεύκο?
1: Ναι. Αυτό τις μεταφέρουμε, και εντάξει, σίγουρα εδώ μέσα στο νησί τις μεταφέρουμε στο νησί ανάλογα την εποχή, τις μεταφέρουμε σε διαφορετικούς τόπους. Γιατί εντάξει, η Ικαρία είναι ένα μέλωρος με πολλές διαφορές στη βλάστηση και είναι ένα από τα καλύτερα μελισσοκομικά νησιά της Ελλάδος.
0: Είχατε δυσκολίες αυτό το καλοκαίρι με τις φωτιές?
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κάποια προβλήματα σοβαρά με τις φωτιές εδώ.
0: Εννοώ ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις από τη δασική υπηρεσία, μην πάτε εδώ, μην πάτε εκεί, ή σας δημιουργούν μια αναστάτωση.
1: Ναι, αυτό ισχύει, αυτό που λέτε. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς εντάξει και απέναντι στην πυροσβεστική, αλλά πιο πολύ εμείς δεν θέλουμε να καταστραφεί και δεν θα καταστραφεί από εμάς. Γιατί εμείς από αυτό ζούμε και αυτό είναι η ζωή μας. Δηλαδή, αν εμείς από κάποια μέλη, δηλαδή κάποιο μελισσοκόμου, γίνει κάποιο λάθος και καταστραφήκαμε. Πρώτα-πρώτα ψυχικά καταστρεφόμαστε εμείς.
0: Καλά, δεν σίγουρα, είναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Το υλικό που χάνει βέβαια και την ευλάστηση και τις μέλισσες και όλα αυτά, τη φύση. Πιο πολύ είναι η ψυχή μας που πονά, γιατί κάθε μέρα που βγαίνουμε και αναπνέουμε και βλέπουμε αυτό το τοπίο, είναι φοβερό αυτό το συνέστημα.
0: Όσοι δεν έχουν πάει στην Ικαρία δεν γνωρίζουν ότι η Ικαρία είναι καταπράσινη. Εσείς είσαστε σε εγρήγορση για τον καθαρισμό, τη φροντίδα των δασών που έχετε εκεί, ώστε ή και αν ποτέ προκύψει κάτι, ξέρω εγώ, κάποιος που είναι ασυνείδητος βάλει, προσπαθεί να κάψει ξερά φύλλα ή οτιδήποτε, είσαστε σε μια εγρήγορση αν συμβεί κάτι τέτοιο, για να κινητοποιηθείτε?
1: Βέβαια. Και υπάρχουν βέβαια, εντάξει, η πυροσβεστική υπηρεσία, μετά υπάρχουν οι εθελοντές που είναι τα εθελοντικά κλιμάκια και βέβαια και εμείς σαν μελισσοκόμοι προσπαθούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να είμαστε ο ένας για τον άλλον, δηλαδή αλληλέγγυοι, και μόλις χρειαστεί κάπου μια βοήθεια, π.χ. σε νερό, σε κάτι, να προλάβουμε την εξέλιξή της ή να κάνουμε πριν, ξέρω, κάποιο καθαρισμό και διάφορες άλλες δράσεις.
0: Ελέγχετε, έχετε νερό αρκετό σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να κινητοποιηθείτε? Γιατί και ούσα ρεπόρτερ παλιότερα θυμάμαι ότι πολλές φορές στο δάσος μέσα, εκεί που υπάρχουν κάποιες αντλίες νερού, δεν λειτουργούν στο τέλος όταν υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη.
1: Όχι, εντάξει, ελέγχονται. Εντάξει, γενικά δεν είναι ένα, ας πούμε, ξερονήσει, ας πούμε, σαν τις Κυκλάδες. Υπάρχει αρκετό νερό, εντάξει, υπάρχουν αρκετές και υδροφόρες και δεξαμενές, βάζουν κατά τόπου στα χωριά οι σύλλογοι, βάζουν, προμηθεύονται πλέον μεγάλες δεξαμενές και μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την επάρκεια του νερού που θα χρειαστεί για το αν γίνει ό,τι βγαίνει το κάτι.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο πάλι λοιπόν στο μέλι. Μπορεί ένα βάζο μέλι να λειτουργήσει σχεδόν σαν φωτογραφία ενός τόπου? Δηλαδή, δοκιμάζοντας ένα ικαριώτικο μέλι, μπορούμε πραγματικά να γευτούμε το χώμα, τα φυτά, την ξηρασία ή τη βροχή μιας συγκεκριμένης χρονιάς?
1: Ναι, ασφαλώς. Ένα βάζο μέλι δεν είναι απλά μια φωτογραφία ή μια μυρωδιά, είναι πολλά περισσότερα. Όταν κρατάς στα χέρια σου ένα βάζο μέλι, μπορείς μέσα από το χρώμα του, για παράδειγμα, να δεις όλα τα τοπία που οι μέλισσες συνέλεξαν το μέλι. Ανοίγοντάς το, μπορείς να πλημμυρίσει ο χώρο σου με όλα τα αρώματα της ικαρίας και με τη φαντασία σου να ταξιδέψεις σε κάθε μέρος του νησιού που θα ήθελες να ζεις, ή να κάνεις και τις διακοπές σου, γιατί πολλοί δεν έχουν έρθει ακόμα και τους καλώ να έρθουν βέβαια στο νησί μας, γιατί είναι ένα εξαιρετικό νησί. Στη συνέχεια βέβαια, δοκιμάζοντας το μέλι με μια κουταλιά, γεύεσαι αυτή την εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει το μέλι της ικαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο όλη στην οικογένειά μου εργαζόμαστε με ζήλο και μόχθο, αλλά και με χαρά, περίχε χαρά, για να μπορέσουμε να περικλείσουμε σε ένα βάζο μέλι αμαλία όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της ικαριώτικης φύσης και της παράδοσης για την παραγωγή του μέλιου αυτού.
0: Η Ικαρία φημίζεται ως ένα μέρος που παίρνει το χρόνο της σε όλα τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για σας και το μέλι? Παίρνετε το χρόνο σας για να το... Του δίνετε δηλαδή χρόνο για να μπορέσετε να το παράξετε και να κάνετε έτσι, να το ανεβάσετε την ποιότητα, ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο?
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται πλέον τώρα και με την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται να μπορείς να έχεις την ευχέρεια και την δυνατότητα να μπορείς να καταλαβαίνεις πότε θα αρχίσει μια ανθοφορία, πότε μπορέσεις να μπορέσεις να τριγύσεις. Πρέπει να είσαι από πίσω συνέχεια από τις μέλισσες καθημερινά και δεν υπάρχει ωράριο σε εμάς. Δηλαδή δεν έχει να δουλέψεις, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 ώρες. Μπορεί να χρειαστεί μια μέρα να δουλέψεις 12, 15 ώρες. Αυτό θα σου το πούνε. Μπορεί να κάνεις μεταφορές το βράδυ, να ξεκινήσεις δηλαδή το βράδυ όταν νυχτώνει, γιατί οι μεταφορές γίνονται το βράδυ, και να γυρίσεις το πρωί. Γιατί μιλάμε, μπορεί να είναι λίγα τα χιλιόμετρα που βλέπουν στο χάρτη οι ακροατές, αλλά αυτά τα χιλιόμετρα είναι πολύ μικροί δρόμοι και δεν γίνονται σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα.
0: Και θέλει υπομονή, να φανταστώ, η μέλισσα.
1: Σίγουρα,
0: την περιμένεις, δεν σε περιμένει, την περιμένεις, να φαντάζομαι. Η μέλισσα επίσης θεωρείται συχνά σύμβολο εργατικότητας. Εσύ που ζεις μαζί της τόσα χρόνια, θα έλεγες ότι την έχουμε παρεξηγήσει? Δηλαδή, ποιο χαρακτηριστικό της σε εντυπωσιάζει περισσότερο ως άνθρωπο?
1: Ναι, προφανώς είναι παρεξηγημένο σαν έντομο η μέλισσα. Γιατί αρκετές φορές το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο φόβος, που μην μας τσιμπήσει βέβαια. Είναι το πιο φυσιολογικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί όπως και ο άνθρωπος, όταν κάποιος προσπαθήσει να εισέλθει στον χώρο του ή να του αποσπάσει κάτι πολύτιμο, θα προσπαθήσει να αντιδράσει. Κατά αυτόν τον τρόπο αντιδράει και η μέλισσα. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε και τη μεγάλη αξία που έχει η μέλισσα στην επικονίαση. Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι άνω του 70% της παραγωγής των φρούτων και των καρπών οφείλεται στις μέλισσες. Γι' αυτό και ο Albert Einstein είπε ότι αν χαθεί η μέλισσα, μας απομένουν στον άνθρωπο 4 χρόνια ζωής.
0: Ναι.
1: Το πιο εντυπωσιακό, τώρα για να απαντήσω και στην άλλη ερώτηση που μου κάνατε, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι η οργάνωσή της βέβαια, η ιεραρχία της και η εργατικότητα που υπάρχει στην κοινωνία των μελισσών.
0: Η οικογένειά σου επιμένει στη διατήρηση της ντόπιας φυλής μελισσών και βασιλισσών. Γιατί έχει σημασία να παραμένει ντόπια μια μέλισσα? Τι γνωρίζει για αυτό τον τόπο που ίσως δεν γνωρίζει μια άλλη?
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Η ντόπια φυλή σίγουρα του κάθε τόπου έχει προσαρμοστεί στα χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει, στην εξέλιξή της, στις κλιματολογικές συνθήκες, στις ανθοφορίες της εκάστοτε περιοχής. Με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις αλλαγές που μπορούν να επέλθουν, ακόμα και στην κλιματική αλλαγή που πλέον τη βιώνουμε όλοι. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να είμαστε εξαρτημένοι από υβρίδια ή από άλλες ποικιλίες, από άλλες φυλές, τα οποία στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στον κάθε τόπο μπορούν να παρουσιάσουν καινούριες και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ασθένειες.
0: Δεν γίνεται σμίξη άλλων φυλών? Δηλαδή, όταν είναι από την ίδια φυλή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και άλλες από άλλη φυλή? Στην Ικαρία δεν υπάρχουν, μόνο η ντόπια υπάρχει?
1: Κατά βάση είναι μόνο η ντόπια. Είναι μόνο η ντόπια, γιατί έχει προσαρμοστεί μέσα στα χρόνια και εντάξει, είναι γενικά ένα πιο απομονωμένο νησί. Δηλαδή, Προφανώς δεν μπορεί να πετάξει η μέλισσα από διπλανό νησί και να έρθει εδώ πέρα, γιατί δεν κάνει τόσο μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, έχουν έρθει κάποιες φυλές εκτός, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή εμείς προσωπικά στην οικογένειά μου, στην μελισσοκομική μας επιχείρηση, να πλασιάζουμε το δικό μας γενετικό, με το δικό μας γενετικό υλικό της μέλισσας.
0: Αυτές πώς έχουν έρθει εκτός, με ποιον τρόπο έχουν έρθει, αφού λες ότι
1: εντάξει,
0: είναι τόσο δύσκολο.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια κάποιοι έχουν αρχίσει να φέρουν κάποιες βασίλισσες, είτε μελίσσια. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πιο μεμονωμένα περιστατικά.
0: Με ανθρώπινη δηλαδή η παρέμβαση.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: σίγουρα,
0: γίνει
1: σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Πάντα ο άνθρωπος κάνει την παρέμβασή του. Mm.
0: Έχεις ασχοληθεί επιστημονικά και με την παραγωγή βασιλικού πολιτού και έχεις φέρει νέες πρακτικές σε μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Πώς αποφασίζεις τι πρέπει να αλλάξεις στην παράδοση και τι δεν πρέπει να αγγίξεις?
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αυτό σίγουρα μέσα από την έρευνα και την συνεχή μελέτη των μελισσών και των προϊόντων που παράγει. Προσπαθούμε να εισάγουμε νέες πρακτικές που βελτιώνουν την ποιότητα και την παραγωγή των προϊόντων χωρίς να επηρεάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, για να μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα αγνά προϊόντα με την εξαιρετική ποιότητα που έχουν πάντα τα μελισσοκομικά προϊόντα της οικογένειάς, δηλαδή της επιχείρησης των μελισσοκομικών προϊόντων Αμαλία.
0: Πάντα παράγεται βασιλικό πολιτό, ή υπάρχουν χρονιές που δεν γίνεται αυτό?
1: Προσπαθούμε να παράγουμε πάντα κάθε χρόνο. Εντάξει, κάποιες φορές είναι λιγότερη ή μικρότερη παραγωγή, κάποιες περισσότεροι. Εντάξει, αυτό το καθορίζουν οι κλιματολογικές συνθήκες και ο χρόνος που έχουμε για να μπορέσουμε να παράξουμε το βασιλικό πολιτό. Εμείς δεν παράγουμε μόνο δηλαδή μέλι και βασιλικό πολιτό. Παράγουμε όλα τα προϊόντα. Και μέλι και βασιλικό πολιτό, και γύρι, και κερί και πρόπολη.
0: Ναι, όχι, επιστρέφω στο βασιλικό πολιτό να ρωτηθούμε αν οφείλεται και στη μέλισσα. Δηλαδή στη βασίλισσα, ποιοι είναι οι παράγοντες δηλαδή, που συντελούν, μόνο είναι ο καιρός ή συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες στην παραγωγή
1: του? Για την ποσότητα ή για την ποιότητα?
0: Για την ποιότητα κυρίως.
1: Για την ποιότητα, το πιο σημαντικό για το βασιλικό πολιτό είναι η σωστή διατήρηση και να μην μένει εκτός ψυγείου. Γι' αυτό και υπάρχει μια δυσκολία λίγο να φύγει από το νησί και να πάει στους καταναλωτές εκτός του νησιού.
0: Mm-hmm. Και για την ποσότητα?
1: Για την ποσότητα σίγουρα είναι μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει εκείνη την περίοδο. Συνήθως αυτό το κάνουμε την άνοιξη, γύρω στον Απρίλιο με Μάιο, βλέπουμε ανάλογα τη χρονιά πώς θα βελτιωθεί ο καιρός. Μπορεί να μας κάνει κάποιες φορές να έχει περισσότερο αέρα, μπορεί να έχει βροχές, μπορεί να έχει κρύο. Αυτό σίγουρα επηρεάζει την ποσότητα. Την ποιότητα δεν την επηρεάζει, αλλά την ποσότητα σίγουρα, και το χρόνο που θα μπορέσουμε να τριγύσουμε το βασιλικό πρωτό. Δηλαδή, εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι σαν το μέλι, εντεργέται σαν το μέλι, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες του βασιλικού πολιτού.
0: Ναι, και εντάξει, και υψηλό το κόστος λόγω των χαμηλών ποσοτήτων. Σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, τι σου λένε οι μέλισσες για το περιβάλλον της Ικαρίας? Βλέπεις στις ανθοφορίες, στις εποχές ή στη συμπεριφορά τους αλλαγές που ένας επισκέπτης του νησιού δεν θα μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί?
1: Ναι, σίγουρα. Όπως όλο τον κόσμο, έτσι και στην Ικαρία, και η κλιματική αλλαγή είναι ορατή. Και σίγουρα εμείς, σαν μελισσοκόμοι, την βλέπουμε περισσότερο στην πράξη. Πλέον οι βροχές είναι λιγότερες, οι υψηλές θερμοκρασίες διαρκούν περισσότερο χρόνο. Οπότε έχουν σαν συνεπακόλουθο να αλλάζει και η εποχή και να μικραίνει η περίοδος της ανθίσεως των φυτών. Με αποτέλεσμα, εμείς, σαν μελισσοκόμοι, και βέβαια και οι μέλισσες, να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να παράξουμε μέλι. Και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων μειώνεται και παρουσιάζεται ανάγκη για περισσότερη φροντίδα των μελισσών και προσπάθειες από τον μελισσοκόμο για να παραχθούν οι ποσότητες οι οποίες παραγόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να περάσουμε από το στάδιο της διαπίστωσης της κλιματικής αλλαγής σε αυτό της συνειδητοποίησης και να γίνει κάποια λήψη των απαραίτητων μέτρων.
0: Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα αυτά που θα σκεφτώσουν?
1: Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο, γιατί δεν μιλάμε ότι κάνει τόσο ζημιά στην κλιματική. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει όλη τη γη και το βλέπουμε καθημερινά με τα φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να γίνει, δηλαδή να προσπαθήσουν να βελτιώσουν και να μην επηρεάζουν τόσο πολύ το κλίμα. Αυτό είναι σίγουρα με τα καύσα αέρια και όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία βάζουν, και σίγουρα οι επιστήμονες τα γνωρίζουν καλύτερα. Απλά πρέπει να τα κάνουν περισσότερο πράξη. Σίγουρα εδώ πέρα στο νησί δεν επηρεάζεται, δεν μπορεί να επηρεάσει, γιατί μιλάμε για έναν αγνό και άγριο τόπο, ο οποίος δεν υπάρχουν, δηλαδή ούτε να φανταστείτε, και καλλιέργειες είναι ελάχιστες. Δεν έχει τόσο επιβάρυνση ο τόπος.
0: Τι θα ζητούσες αυτό... όμως να αλλάξεις το δικό σου κομμάτι, αν ήθελες κάτι να βελτιωθεί, να αλλάξει? Τι θα ήταν αυτό?
1: Στο δικό μας κομμάτι δεν υπάρχει κάτι να βελτιώσουμε. Δηλαδή, με τον τρόπο, με τόσο παραδοσιακό τρόπο που γίνεται εδώ στην Ικαρία με λυσοκομεία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορέσουμε σαν μελισσοκόμοι ή σαν, και σαν νησί ολόκληρο να βελτιώσουμε, που να είναι κάτι να επηρεάζει δηλαδή, το κλίμα τοπικά.
0: Ναι. Αλλά είναι και ένα μέλι το οποίο, αν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς πολύ εύκολα να το βάλεις στο τραπέζι σου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτό το που θα θέλατε ίσως να γίνει πιο γνωστό ή όχι, δεν σας πειράζει?
1: Εντάξει, σίγουρα ο κάθε μελισσοκόμος εδώ προσπαθεί να φέρει το, να προωθήσει το μέλι του και να το φέρει στο τραπέζι του κάθε καταναλωτή σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο. Εντάξει, προσωπικά εγώ έχω και το e-shop με το site, δηλαδή που έχουν πληροφορίες, και γι' αυτό το λόγο δηλαδή το ikariamel.gr, και στέλνω σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και προτείνω στον κόσμο να κάνει μια δοκιμή, να κάνει μια δοκιμή, και όταν έστω μια μικρή ποσότητα, και μετά θα δει που θα γίνει φίλος και θα δει φίλος του μελιού της Ικαρίας και θα το αγαπήσει και θα δει την διαφορά που υπάρχει.
0: Βαγγέλη, τι σε κρατάει σε αυτή τη δουλειά?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
0: Λέω, τι σε κρατάει σε αυτή τη δουλειά?
1: Σίγουρα η αγάπη, και είναι ότι έχω γεννηθεί, εγώ έχω γεννηθεί μέσα στις μέλισσες, και η αγάπη και για εξέλιξη, για να παρακολουθώ τις μέλισσες και να τις βλέπω πώς εξελίσσονται και το τι παράγουν και το πόσο οργανωτικές και πόσο εργατικές είναι μέσα στη ζωή τους σαν κοινωνία. Δηλαδή, μακάρι οι κοινωνίες μας να μπορούσαν να πάρουν κάποια πράγματα από τις μέλισσες.
0: Αν έπρεπε λοιπόν να κρατήσεις μία μόνο μυρωδιά από την Ικαρία, όχι απαραίτητα από μέλη, ποια θα ήταν και πού θα μας πήγαινε αυτή η μυρωδιά?
1: Ναι. Αυτή θα ήταν η μυρωδιά ενός τόπου αγνού και αναλύωτου στο σύγχρονο τρόπο ζωής, που επιμένει στην παράδοση και στους αυθεντικούς ανθρώπους που παράγουν ποιοτικά και ανεπεξέργαστα προϊόντα για να τα προσφέρουν στον κόσμο. Εμείς τώρα σαν οικογένεια ακολουθούμε αυτές τις αρχές και παράγουμε τα προϊόντα αυτά, τα μελισσοκομικά προϊόντα αμαλία, και τα διαθέτουμε στο τοπικό επίπεδο, όπως είπα και πριν. Μπορείτε να μας βρείτε και εδώ πέρα, είτε σε μαγαζιά είτε προσωπικά. Και βέβαια μέσα από το site μας, ikariamel.gr, που τα διαθέτουμε σε όλη την Ελλάδα, με courier φτάνουν και στον κόσμο ολόκληρο.
0: Βαγγέλη Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πολύ που μας ταξίδεψε σήμερα στην Ικαρία με έναν τρόπο που συνήθως δεν τη βλέπουμε. Από άνθος σε άνθος και από εποχή σε εποχή. Να είσαι πάντα καλά. Και εύχομαι καλή παραγωγή και να πάνε όλα όμορφα όπως τα θέλεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να προβάλλουμε το νησί μας και τα προϊόντα μας. Και σας προτείνω, περιμένω όλους τους ακροατές να έρθουν στο νησί μας και να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας. Γιατί είναι εξαιρετικά.
0: Πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Και κάπως έτσι αφήνουμε για λίγο τις Κυψέλες. Το βουητό χαμηλώνει, ο ήλιος πέφτει, η ζέστη φεύγει σιγά σιγά από τις πέτρες και σε κάποια πλατεία του νησιού αρχίζουν να στείνονται τραπέζια. Καρέκλες μετακινούνται, πιάτα έρχονται και φεύγουν, κρασί γεμίζει τα ποτήρια. Κάποιος δοκιμάζει ένα μικρόφωνο. Ένα λαούτο κουρδίζεται και ύστερα ακούγεται ένα βιολί. Στην Ικαρία η μουσική δεν είναι απλώς κάτι που ακούς, είναι συχνά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του κοιτάζοντας τον κόσμο από μια ιδιαίτερη θέση. Πίσω από ένα βιολί. Γεννήθηκε στα Μανδριά της Ικαρίας το 1949. Οι παππούδες και οι θείοι του ήταν μουσικοί. Έμαθε βιολί ουσιαστικά μόνος του. Στα 15 του είχε ήδη παίξει σε πανηγύρι και από τότε το δοξάρι του ταξίδεψε πολύ πιο μακριά από την Ικαρία, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ιταλία, στην Τουρκία και αλλού. Έχει παίξει σε αμέτρητα πανηγύρια, γάμους και γλέντια και έχει πει κάτι που ίσως εξηγεί καλύτερα από ότι από οτιδήποτε άλλο τη σχέση του με τη μουσική. Ότι δεν έχει παίξει ποτέ δύο φορές ακριβώς τον ίδιο ικαριώτικο. Γιατί ο ρυθμός μπορεί να μένει, οι άνθρωποι όμως αλλάζουν και η μουσική πρέπει να τους ακούει. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Λευτέρη Πούλη, τον Σκάτζακα. Κύριε Πούλη, Λευτέρη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Θέλω, Λευτέρη, να σε πάω πολύ πίσω, πριν από τα μεγάλα πανηγύρια, πριν από τα ταξίδια, πριν σε μάθει ο κόσμος. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κράτησες το βιολί και αισθάνθηκες αυτό είναι δικό μου, τι είχε αυτός ο ήχος που δεν είχε τίποτε άλλο?
1: Σαν παιδάκι να μου με πήγε να κρυβόμουν. Μου αφήνα να παίξω βιολί δική μου άνθρωποι. Θέλανε λίγο να μάθω γράμματα, είναι παλιό δουλειά. Τέλος πάντων, κρυβόμουν σε διάφορα μέσα σπίτια εγκατελειμμένα και είχα το βιολί κρυμμένο εκεί και έπαιζα μόνος μου. Από μόνος μου. Άκουγα το ραδιόφωνα, είχε τότε τα pick-up, το γραμμόφωνο. Και από εκεί άκουγα, ας πούμε, τραγούδια και έπαιζα.
0: Είχες πει μια πολύ όμορφη φράση για τη μουσική, ότι δεν το αποφάσισες εσύ, η ψυχή σου το αποφάσισε. Τελικά ο μουσικός επιλέγει το όργανό του ή με ένα παράξενο τρόπο το όργανο επιλέγει εκείνον?
1: Για ξαναπες μου, δεν το, αν το άκουσα.
0: Λέω αν η ψυχή σου αποφάσισε τελικά το όργανο που παίζεις ή, ναι, ή είναι το όργανο που επέλεξε εσένα, το βιολί, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω εδώ.
0: Πώς σου ήρθε αυτή η σχέση μεταξύ με το βιολί?
1: Εγώ όπως γεννήθηκα ήμουν μανιόλης με τα βιολιά, έτσι από μικρό παιδάκι έκανα κάτι βιολάκια, έβαλα κάτι κλωστές για... Τέλος πάντων, ήταν η μανία μου αυτή, δηλαδή γεννήθηκα για αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα που ζω, είναι η αγάπη μου αυτό το βιολί.
0: Πώς βρέθηκε το βιολί, το πρώτο βιολί, πώς βρέθηκε στα χέρια σου?
1: Το πρώτο βιολί ήταν ένα γεροντάκι εκεί στο Φραντάτο έμενα πρώτα. Ύστερα κατέβηκα στα Μαντριά. Είμαι από προσφυγική οικογένεια. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας. Η μάνα μου ήταν από εδώ, από την Ικαρία. Τέλος πάντων, αυτός με λυπήσει, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα μου λέει, ας σου δώσω ελευθερά και το βιολί να το προσέχεις. Τέλος πάντων, μου έσαι ο άνθρωπος στο βιολί, το κράτησα εκεί, ξεκίνησα όλη μου τη... μέχρι 15 χρονών. Μετά δεν είχα λεφτά να το αγοράσω, το πήρε, ήταν πολύ καλό όργανο, το είχε φέρει από τη... κάπου απ' έξω, από τη Γαλλία νομίζω. Δεν ήξερε ο άνθρωπος από βιολί, αυτός πήγε, μετανάστησε εκεί, βρήκε ένα βιολί, το πήρε εκείνα τα χρόνια. Το πήρε το βιολί πίσω, εγώ αγόρασα μετά ένα άλλο, ένα πιο φτηνό και συνέχισα να παίζω. Μετά από 45 χρόνια το βιολί ξανάρθε στα χέρια μου.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Αυτό το πεθάναν όλοι αυτοί που το είχαν το βιολί το 1800 το βιολί αυτό. Και μου λέει κάποιος εκεί, φίλος, εσύ Μου λέει, έχω ένα βιολί, λέει, που ήταν του θείου μου, ξέρω εγώ. Ποιανού θείου, σου λέω, του Μαυροϊόριου, μου λέει. Του λέω, ναι ρε, το είχα και εγώ. Και είχα, λέω, κολλήσει σαν παιδάκι ένα περιστεράκι απάνω στο καπάκι, έτσι λέω, να πώς μου ήρθε, λέω, από ένα ημερολόγιο και έβαλα στο περιστεράκι. Ναι, είδε το περιστεράκι απάνω. Τότε κατάλαβα ότι ήταν το βιολί αυτό, λέω, ας δώσω κάποιο άλλο βιολί μου, αφού ήθελε να μάθει το παιδάκι του βιολί, να το πάρω. Η γυναίκα του ήταν Γαλλίδα, ας πούμε, και συγκινήθηκε αυτό που της είπα, ότι το είχα εγώ μικρό παιδί και τότε. Και έτσι μου το φέρανε το βιολί και ξανά μετά από 45 χρόνια πάλι στα χέρια μου. Το έχω εδώ δίπλα μου πάντα.
0: Έχει αλλάξει ο ήχος του?
1: Όχι, το έχω εδώ δίπλα μου πάντα.
0: Έχει αλλάξει ο ήχος του?
1: Όχι,

0: έτσι, σαν συναισθηματικό δέσιμο το έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό έχω πιο καλά βιολιά από αυτό, αλλά είναι γι' αυτό πολύ καλό.
0: Ωραία. Να σου πω, ξεκίνησες να παίζεις τα πανηγύρια στα 15, είπες, έτσι, σωστά.
1: 12 χρόνια στην πίστα βγήκα, σε ένα μαγαζάκι εκεί στο Φραντάτο του Μιανού Μουλά, το καλοκαίρι ήταν, το λέγανε πίστα. Και μας οπότησα εκεί η νεολαία και έπαιζα, ναι, από 12 χρόνια σχεδόν. Μετά στα 15 βγήκα στο πανηγύρι.
0: Για πες μας για αυτό το πρώτο πανηγύρι που είχες πάει, ποια εικόνα σου έρχεται πρώτη?
1: Για να σκεφτώ λιγάκι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι πολλά, τόσα πολλά τα πανηγύρια. Νομίζω πως ήταν του Χριστού στο χωριό Φραντάτο. Στις 6 είναι του Χριστού, ε. Εκεί πρώτο έπαιξα το βιολί στο Μπίστα και μετά στο πανηγύρι του Φραντάτη, στο χωριό.
0: Πώς ήταν αυτό το πανηγύρι, είχε κόσμο, φώτα, πώς ήταν?
1: Τον καιρό εκείνο που έπαιζα, Κατερίνα, ήταν, ξέρεις, πιο λίγος κόσμος, δεν είχε συγκοινωνίες, ήταν λίγο δύσκολα. Ήταν οι χωριανοί μόνο. Και από πιο κοντινά χωριά ερχόνταν, από μακριά που να έρθουν, δεν είχε ούτε δρόμους, ούτε τίποτα, με τα καταρρούλα ερχόνταν. Και αλλά σιγά σιγά στον ημερό μου το πανηγύρι γίνεται και 5.000 κόσμο. Τώρα το τελευταίο που έπαιζα εγώ είχε 5.000 κόσμο στη Μεσαριά, δηλαδή μεγάλα πανηγύρια. Τώρα ξετρυπώνουν κι άλλα πανηγύρια από το πουθενά, κάθε Σάββατο κάνουν πανηγύρι.
0: Καλά, κάνουν πανηγύρι γιατί έχει πάρει και ένα εμπορικό χαρακτήρα πια, ενώ δεν ήταν έτσι παλιά.
1: Ήταν εμπορικό τελείως. Τώρα είναι, έκανα ορχήστρα μετά 5-6 άτομα, ήταν άλλη υπόθεση πια μετά.
0: Αλλά τότε που μαζευόσασταν, που ήταν ένα μικρό χωριό και λίγα άτομα, ήταν άλλη αίσθηση.
1: Εγώ με ένα λαούτο ή μια κιθάρα. Έκανα συγκρότημα δικό μου εδώ, έπαινα στην Αθήνα ανθρώπους, ερχόταν εδώ. Έπαιρνα και στο εξωτερικό που πήγαινε, έχω πάει σε 10 χώρες.
0: Ναι, αυτό λέγαμε πριν, αν το άκουσες, ότι έχεις ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις πει ότι δεν παίζεις ποτέ τον ίδιο ικαριώτικο δύο φορές. Γιατί κάθε φορά βάζεις, λέει, άλλες τσαχπινιές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, είμαι λίγο στον καριώτικο, επειδή πρέπει να παρακολουθάς το χορευτή, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλός ο χορευτής. Σου δίνει κάποιο ρυθμό, σου δίνει κάποιες νότες από τα ποδαράκια του. Άμα είναι τώρα ένας που χορεύει, σου καραγκιώσει το κάμα, εντάξει, δεν γυρίζει να το δεις, απλώς πέσει στο βιολί. Και άλλαζα συνέχεια, όχι συνέχεια, όπου έβλεπα τώρα ένα γεροντάκι που ήθελε αυτό πιο αργό, πιο γρήγορο, πιο πολλές νότες. Και σιγά σιγά έκανα καριώτιους, ο ίδιος ήταν ο ρυθμός, αλλά έβαζα περισσότερα πράγματα.
0: Άρα, Λευτέρη, για να καταλάβω, όταν παίζεις, ποιος οδηγεί ποιον, εσύ οδηγείς τον χορευτή ή χορευτής λέει στο δοξάρι σου που πρέπει να πάει?
1: Όχι, άμα είναι καλός ο χορευτής, βλέπεις και εσύ το χορευτή και ο χορευτής ακούει εσένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Άμα δεν είναι, τώρα είναι πάρα πολύ κόσμος, σηκώνονται στον καριώτικο 500 άτομα και τραβάει ένα στον άλλο, τι να καταλάβεις τώρα από εκεί, δεν καταλάβεις τίποτα. Απλώς έρχονται στο κέφι, είναι εμπορεύσιμο τώρα τα πανηγύρια, κατανολώνεται πολύ κρέας, πολύ κρασί, βασάει δύο μέρες.
0: Θυμάσαι, έχεις μια ωραία ανάμνηση ενός πανηγυριού που σου είχε μείνει αξέχαστο και είχε...
1: Βέβαια, εγώ η αγάπη μου στο πανηγύρι ήταν η Μεσαριά, η Ακαμάτα, που ήμουν 22 χρόνια έπαιζα εκεί. Πολύ, πολύ καλό πανηγύρι και ο κόσμος καλός, ωραία, πολύ ωραία. Πρώτα κάνανε και κάτι φασαρία, ύστερα έστρωσε ο κόσμος, δε... Με κάτι παραγγελιές, δεν έπαιρνα πια παραγγελιές, τέρμα.
0: Γιατί Μεσαριά, γιατί σου άρεσε τόσο πολύ εκεί?
1: Μ' άρεσε και ο κόσμος, οι φίλοι μου ήταν πιο ζεστοί για μένα, όλοι. Η Μεσαριά εκεί έπαιζα στα πανηγύρια εγώ. Δηλαδή κάθε χρόνο ήταν αυτό το βιολί, όχι όποτε είχε πανηγύρι ήμουν εκεί.
0: Έχεις πει ότι και έχεις ζει στα ικαριώτικα πανηγύρια όταν είχαν μερικές εκατοντάδες ανθρώπους και όπως είπες νωρίτερα, αργότερα έχουν γίνει τεράστια.
1: Βέβαια, να σου πω πρώτα,
0: ναι.
1: 150 ανθρώπους με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε παραπάνω, λέει, οι ανθρώπους. Δεν μπορούσαν να πάνε. Αφού είχε μέσο, τώρα είναι το μέσο, πάνε

0: Τι έχουμε αλλά κερδίσει. Τι όχι έχουμε το... κερδίσει και τι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας τα τόσο τα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα είναι εμπορεύσιμο τα πανηγύρια. Τώρα ακούς, έχουν βάλει οι πιτσιρικάδες κάτι αρμόνια, τους κυνηγάνε, ξαναβάλουν τα αρμόνια, κάνουν κάτι. Δηλαδή άλλα αντάλλα. Πρώτα ήταν πιο όμορφα τα πανηγυράκια. Μικρά, σεβόταν ένα τον άλλο. Τώρα είναι ξένος κόσμος από το εξωτερικό, από άλλα μέρη της Ελλάδας και σηκώνονται όλοι μαζί απάνω και είναι κουφούσιο εκεί. Δηλαδή, να δεις κάτι βιντεάκια που έχω που παίζω σαν πανηγύρια, χαμός. Καρφίτσα δεν πέφτει κάτω στην πίσω, στη γη.
0: Ενώ τώρα σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τον καιρό που σταμάτησα εγώ συνεχίζεις το ίδιο πράγμα.
0: Υπάρχει κάτι από το παλιό πανηγύρι που φοβάσαι ότι οι νεότεροι δεν θα προλάβουν να γνωρίσουν?
1: Όχι. Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, γιατί ίσως το παλιό πανηγύρι είχε μια άλλη αξία. Μια
1: ναι,
0: άλλη...
1: Εγώ σαν πιο μεγάλος που είμαι από τις πιτσιρικάδες, γνώρισα τους γέρους που παίζανε βιολί, δεν ήταν επαγγελματίες, οι άνθρωποι ήταν άλλες στις δουλειές τους, αλλά στο πανηγύρι του χωριού... Γι' αυτό λένε ένα ρητό, και το είπα και εγώ, αλλά είναι λάθος. Ότι αυτός είναι ο περαμαρίτικος, αυτός είναι ο ξέρω, αγιώτικος, αυτό είναι λάθος. Ο καριώτικος είναι ο γρήγορος και ο αργός. Είναι δυο καριώτικοι. Αλλά τι γινότανε, ο κάθε μουσικός τότε δεν είχε κάθε που έπαιζε βιολάκι. Εκεί ήταν στο χωριό του, έπαιζε ότι τους κόντανε εκεί, έπαιζε τον καριώτικο, ο άλλος τον έπαιζε. Από άλλη μεριά, ο άλλος καταλαβαίνει τώρα, ο καθένας όπου του κόβει το κεφαλάκι. Ναι.
0: Το βιολί έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες και μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Όταν έπαιζε σικαριώτικο, εκεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησί, αλλά μπροστά σου χόρευαν οι καριώτες που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, δεν είχε καλά.
0: Εννοώ άνθρωποι είχε που είχαν μεταναστεύσει από την Ικαρία στην Αμερική. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν.
1: Δεν υπήρχαν, βέβαια, βέβαια. Ναι, οι καριώτες με αυτό το πήραν εκεί.
0: Ναι, πώς ήταν έτσι το.
1: Να σου πω, όταν πήγα να παίξω στο πανεπιστήμιο, είχαν πολλούς μουσικούς, είχε από τις Ιδίες, ξέρεις, από πολλά κράτη. Και ένας από αυτά ήμουν και εγώ ο νησιώτης, οργανοπαίκτης. Μου λέει να παίξω, είχαν βάλει και στις βράκες που φοράνε οι καριώτες με τα γελεκάκια αυτής της ενδυμασίας, να χορέψει το χορευτικό εκεί της Αμερικής. Και έπιασα να παίζω καριώτικο. Και έρχεται ο γυμνασιάρχης και μου λέει, κύριε Πούλη, σας είπα καριώτικο. Λέω, τι καριώτικο? Λέει, η αγάπη μου στην καρδιά. Αυτό λέω δεν είναι καριώτικος. Αυτό λέω είναι ο καριώτικος. Και έμεινε τότε. Έκανα το πρώτο μου συντή. Χορεύουν οι καριώτες τότε. Το 89 νομίζω, 90, κάτι τέτοιο.
0: Τον έπεισες?
1: Τον έμε, δεν τον ξέραν τον καριώτη. Ποιον να ακούσουνε τότε. Ακούανε τον Πάριο. Ο Πάριος ήταν φίρμα, αφού τότε ο Πάριος ήταν και καριώτικος. Δεν ήταν καριώτικος.
0: Δεν ήταν καριώτικος, ναι.
1: Ο καριώτικος, η αγάπη μου στην καρδιά, πρώτα απ' όλα είναι σούστα, τίποτα δεν είναι αυτό. Και είναι και ένα άλλο πράγμα. Καλή μουσική, είστε και ο Ιρλανδός, ο τέλειο, αυτός ο Ιρλανδός που είναι στην Κρήτη.
0: Πώς το λένε, ο Ντέιλ.
1: Μπράβο, ήρθε στο σπίτι εδώ. Και μου λέει για να μάθω καριώτικο έτσι που τον παίζει, πρέπει να κάτσω λίγο ένα χρόνο μαζί σου. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο έτσι να τον καταλάβεις.
0: Πιο δύσκολο από το να παίξει Ιρλανδική μουσική, έτσι δεν είναι? Έχει, ναι, άλλο, ναι, ρυθμό, τελείως. Ναι,
1: βέβαια. Ναι, αυτός είναι ο μουσικαράς, εντάξει, όλα τα παίζει. Αλλά τον καριώτικο με τίποτα, δεν μπορούσε εδώ.
0: Και τι σου είπα, ότι πρέπει να κάτσει να του κάνεις μαθήματα,
1: Ένα χρόνο, ένα χρόνο λέει να μου παίζει τον καριώτικο. Έχω και ένα άλλο φίλο, ο Γάλλο, κλασικό βιολιντζή, είναι 25 χρόνια είμαστε φίλοι, είναι εδώ τώρα με τη γυναίκα του. Και έχει τελειώσει το δύο, είναι πολύ καλό βιολί. Και έρχεται εδώ στο σπίτι μου, είμαστε φίλοι. Είναι τώρα 20 χρόνια που του δείχνω τον καριώτικο. Τον παίζει τον καριώτικο. Αλλά δεν είχε χρώμα, ρε παιδάκι μου, έχει, καταλαβαίνεις, κλασικό χρώμα.
0: Πώς το μαθαίνεις τελικά τον ικαριώτικο? Δεν το μαθαίνεις, έτσι, είναι μέσα στη ψυχή σου.
1: Είναι λίγο δύσκολο, ναι, ναι.
0: Τι είναι μέσα στη ψυχή σου, δηλαδή, ναι, ή ναι, γεννιέσαι, ναι, με αυτό.
1: Πρέπει να ζήσει εδώ, να γνωρίζεις εσύ το τοπικό χρώμα της Ικαρίας. Είναι διονυσιακό το χρώμα του καριώτικου.
0: Άρα, επειδή μιλάμε και αυτό που είπες πριν, που πήγε το παλικάρι και έπαιζε το κλασικό καριώτικο, κλασικός, ένας πραγματικά μεγάλος μουσικός, λοιπόν, δεν παίζει μόνο σωστές νότες, έτσι, διαβάζει το δωμάτιο. Εσύ κοιτάς, λοιπόν, ένα χορευτή και καταλαβαίνεις τι χρειάζεται. Υπάρχει εκείνη τη στιγμή, βλέπεις έναν άνθρωπο και λες, γι' αυτόν τώρα θα παίξω, σωστά.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, αυτή η μουσική που ξέρουν οι νότες, το πολεμούν να τον γράψουν σε νότες. Και ο μουσικολόγος ο Θέμελης, που είμαστε φίλοι και σε όσοι χωρέστον, τον έγραψε σε νότες και δεν χορευόντανε. Είναι ελεύθερος χορός και στα, δηλαδή ο ήχος του, ο ρυθμός του είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να το βάλει σε ντούκι. Δεν είναι αυτό ταγκό ή είναι κάτι άλλο, είναι ο Βαρκόγιος, είναι ελεύθερος χορός.
0: Ναι, και πολλές φορές πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές.
1: Ναι, να το ακούσεις πολλές φορές και να έχεις ζήσει πολύ στην Ικαρία. Δεν βλέπω τώρα τα παιδιά που έχουν πάει στα ωρία του Καριώτικου, τον έχουν ξεφτελίσει.
0: Δηλαδή, για πες.
1: Βάλουν καβοντορίτικους μέσα, βάζουν κάτι κάτι πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ έχω ένα άλλο, ένα παιδί που είναι πολύ καλό, σαν με τη Βιτάλη, με τη Γλυκερία, ένας Φράγκος, ο Γιάννης. Και είστε στο σπίτι εδώ, με βρήκε προχθές κιόλας. Και του λέω, ρε Γιαννάκη, άκουσα το συντήσιο πολύ καλό. Ο Καριώτικος, γιατί ρε που είσαι Καριώτικος, μου λέει δεν μου βγαίνει. Πολύ καλό βιολί είναι αυτός. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ, μου λέει, να πιάσω αυτά που κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί
1: ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το όταν μεγαλώνεις την Ικαρία, έχει έναν άλλο ρυθμό, έτσι, η Ικαρία από μόνη της.
1: Ναι. Ζεις τα παραδρομάκια που λένε. Ενώ αυτοί παίρνουν σε έναν δρόμο και προχωράνε. Να, και ο άλλος που είσαι και αυτός, εγώ και πήγα και εγώ στο σπίτι του, ο Νίκος ο Οικονομής, έβγαλε ένα Καριώτικο, ο Θεός να τον κάνει Καριώτικο. Απλώς πουλάνε αυτοί τώρα, καταλαβαίνεις, η καλή μουσική και πουλάνε. Αφού λέει τον παίζει ο Οικονομής, τώρα είναι Καριώτικο.
0: Να σου πω, έχεις περάσει μια δύσκολη περιπέτεια μετά το σοβαρό ατύχημά σου και έχεις πει ότι όλη σου ζωή είναι το βιολί. Συνεχίζει φαντάζομαι να είναι αυτό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, θα ρωτήσω κάτι διαφορετικό, όταν ένας άνθρωπος που έχει μάθει να μιλά μέσα από ένα όργανο, αναγκάζεσαι να σοπάσεις. Δεν έχεις σοπάσει όμως, συνεχίζεις κανονικά, έτσι. Ακούς απλά διαφορετικά τη μουσική και συνεχίζεις με τον τρόπο που συνεχίζεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τα βιολιά μου είναι τριγύρω μου εδώ όλα. Και οι φίλοι μου έρχονται, η μουσική. Εντάξει, στεναχωριέμαι, δεν λέω. Γιατί είχα πει ποτέ ασπιρίνη και ξαφνικά βρέθηκα στην καρέκλα από το πουθενά και μου κακοφαίνεται να μπορώ να παίξω όπως έπαιζα, δεν έχω καρδιά. Εντάξει, αλλά δεν το βάλω και κάτω, λέω εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτό μου είχε, το παλέψω, το παλεύω.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος. Έχεις παίξει για χιλιάδες ανθρώπους όμως, έχεις δει αμέτρητους κύκλους να ανοίγουν μπροστά
1: 55,
0: σου.
1: 55 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη πορεία αυτή.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Και βέβαια έχεις και πολύ αγάπη γύρω σου, έτσι.
1: Και γνώρισα πολύ καλό κόσμο και στο εξωτερικό και έχω φανατικούς φίλους. Άμα σου λέω φίλοι, ούτε αδέρφια, δεν έχω αδέρφια, αλλά ούτε τα αδέρφια σ' αγαπάνε τόσο πολύ. Όταν χτύπησα, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, ερχόταν όλοι. Όλοι περάσαν, οι Καριώτες και οι μη Καριώτες που με γνωρίζα, Γάλλοι, Αυστριακοί που είχα πάει στην Αυστρία, όλοι περάσαν να με δούνε. Δηλαδή, πολύ συγκινητικό ήταν και αυτοί οι άνθρωποι μου δώσανε και εγκουνούσα τίποτα. Εγώ χτύπησα στο Ναυχένα. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα πάνω, περπατάω, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχω τις κινήσεις που είχα πρώτα.
0: Δεν πειράζει, Λευτέρη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε όμορφα με αυτό. Αν σου ζητούσα να διαλέξεις μία μόνο εικόνα που να εξηγεί σε κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στην Ικαρία, τι σημαίνει πραγματικό ικαριώτικο πανηγύρι, ποια εικόνα θα του έδινες?
1: Το πανηγύρι?
0: Ναι.
1: Την εικόνα που υπήρχε.
0: Δηλαδή?
1: Αυτά που τα έθιμα, τα ήδη και τα έθιμα που είχαμε. Μα και τώρα είναι, σου λέω, από όλους αλλάξανε τα παιδιά, βάλανε πολλά, ξέρεις, πολλά τέτοια αρμόνια και δε, αυτό το πράγμα είναι άσχημο στο πανηγύρι, γιατί είναι παραδοσιακό αυτό, δεν είναι σε ταβέρνα να πας να παίξεις να μούμε πέντε τραγουδάκια και να φύγεις. Το πανηγύρι είναι σχολείο, το πανηγύρι ξεκινάει από ευρωπαϊκά, δημοτικά, ζεμπέγικα, πρέπει να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα να πας στο πανηγύρι.
0: Σαφέστατα. Λευτέρη Πουλή, σε ευχαριστώ πολύ και νομίζω και ότι μετά από αυτή τη ζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αφήσουμε το βιολί να συνεχίσει. Εγώ έχω βάλει τραγούδια σου τώρα στην εκπομπή να παίζουν.
1: Ναι, και... Όταν έρθετε στην Ικαρία να έρθετε από εδώ.
0: Εντάξει, έγινε. Δεχτή η πρόσκληση και με μεγάλη χαρά. Και
1: να
0: με μεγάλη
1: καλά,
0: χαρά.
1: Ναι. Καλή είναι σαν να σε ξέρω 100 χρόνια.
0: Και εγώ επίσης. Έξω καρδιά είσαι.
1: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
0: Γεια πολλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Αν μπορούσαμε λοιπόν τώρα να δούμε τους ανθρώπους που μας ακούν από διαφορετικά σημεία του κόσμου, ίσως κάποιος να οδηγεί, κάποιος να βρίσκεται σε μια κουζίνα, κάποιος μόνος σε ένα δωμάτιο, κάποιος πολύ μακριά από την Ελλάδα, και όμως για λίγα λεπτά ένα βιολί μπορεί να φτιάξει μια πλατεία εκεί όπου πριν δεν υπήρχε. Αλλά ίσως κάνει η μουσική. Δεν μας μεταφέρει απλώς ένα τόπο, δημιουργεί τον τόπο γύρω μας. Σήμερα λοιπόν ταξιδέψαμε στην Ικαρία χωρίς να προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε, ίσως γιατί ορισμένοι τόποι χάνουν κάτι από τη μαγεία τους όταν προσπαθούμε να τους χωρέσουμε σε λίγες λέξεις. Την πλησιάσαμε όμως αλλιώς, μέσα από μία μέλισσα που πετά χαμηλά πάνω από ένα θυμάρι, μέσα από έναν άνθρωπο που μαθαίνει να διαβάζει τις εποχές κοιτάζοντας τη γη, μέσα από ένα βιολί που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει το ρυθμό, και μέσα από έναν κύκλο ανθρώπων που πιάνονται από τα χέρια. Ίσως τελικά αυτό που κάνει την Ικαρία ξεχωριστή να μην είναι ότι εκεί ο χρόνος σταματά. Ο χρόνος δεν σταματά πουθενά. Ίσως απλώς στην Ικαρία να θυμούνται λίγο καλύτερα κάτι που εμείς ξεχνάμε. Ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να πηγαίνει κάπου. Μερικές στιγμές αξίζει απλώς να τις ζεις. Να δοκιμάζεις το μέλι τους, να ακούς τη μουσική τους, να πιάνεις το χέρι του διπλανού σου και να μπαίνεις στον κύκλο. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τους σημερινούς καλεσμένους μας, το Μελισσοκόμο Βαγγέλη Χριστοδούλου και το Λευτέρη Πούλη, το Σκάτζακα που γνωρίζουμε. Στον ήχο μας ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη. Ακούσατε τη φωνή της Ελλάδος στην ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μέχρι το επόμενο μας λοιπόν ταξίδι, να θυμάστε πως μερικές φορές για να γνωρίσουμε πραγματικά έναν τόπο δεν χρειάζεται να δούμε περισσότερα, χρειάζεται να ακούσουμε καλύτερα.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή μας, 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Ονομάζεται και Σταυρίτης, Σταυριώτης, και σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα στην οποία υπάρχει απόλυτη νηστεία. Μόνο νερό σήμερα. Ούτε καν λάδι, Χρήστο. Ο Χρήστος δεν νηστεύει. Κάθε 3 ώρες κάτι τρώει για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι εκεί πάνω στην κονσόλα κάθεκτος. Λοιπόν, ο καθένας σας επιλέξει για τον εαυτό του ούτως ή άλλως. Την νηστεία την κάνουμε κυρίως για το σώμα μας και την κάθαρση της ψυχής μας και του πνεύματός μας, οπότε ο καθένας όπως επιλέγει και όπως αγαπά. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Σταύρους και Σταυρούλες και σε όλα τα πολύ ωραία μέρη που γιορτάζουν τους Σταυρούς, στα παρεκκλήσια που γίνονται καταπληκτικά πανηγύρια, παραμονή και ανήμερα, σε κάποια άλλα.

Μεσαριά και στο Σταυρό με την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη από το ψηφιακό δίσκο. Θέλω να βλέπω τα καράβια στο πρώτο τραγούδι, ο Διαμαντένιος Σταυρός, με τον Γιώργο Μπαγιό, και πήγαμε στη Μακεδονία από το CD Μακεδονία και Θάς που κυκλοφόρησε το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Του Σταυρού σταύρωνε και δεν, λέει μια παροιμία, και εννοούσε τους ναυτικούς που δένανε πάντα τα καράβια αυτή τη μέρα. Σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια σύμφωνα με την παροιμία, αλλά δεν σταματούσαν τις δουλειές μόνο οι ναυτικοί, αλλά και οι αγρότες και οι τσοπάνιδες σταματούσαν τις ποιμενικές εργασίες, και γενικότερα δεν δουλεύανε και δεν δουλεύουν ακόμα κάποιες ειδικότητες. Εγώ ξέρω μηχανικό ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα, και φυσικά κανένας μηχανικός δεν δουλεύει και τη μέρα της Σταύρωσης. Όσοι έχουν κάνει την παρατυπία να δουλέψουν, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ήταν δύσκολη. Φάγανε το καρφί πάνω στο χέρι. Να τα πιστεύετε κάποια από αυτά που λέει η λαϊκή παράδοση και να τα εφαρμόζετε. Αλλά από την άλλη είναι λίγο και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνίας που ζούμε, παραγωγικής κοινωνίας, που αν δεν παράγεις και δεν εργάζεσαι δεν μπορείς και να καταναλώσεις. Οπότε και ο αθεϊσμός είναι λίγο ένα τέτοιο του προτεσταντισμού, ο οποίος λέει ότι πρέπει να δουλέψεις για να πας στον παράδεισο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες εορτές που ήταν αργίες και δεν υπάρχουν πια στο ημερολόγιο. Έχουν κοπεί, και μην σας εκπλήξει αν κάποια στιγμή καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, λόγω φυσικά της ανεξαρτησίας στο θρήσκευμα που μπορεί να έχουμε. Λέμε τώρα, ελπίζω να μην συμβεί, να συνεχίσουμε και να πάμε στη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας.

Με τη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας πήγαμε στο τραγούδι Σταυρούλα ή αλλιώς τον Άμμο Άμμο Πάενα, και αμέσως μετά ακούσαμε το Στυλιανό Μπέλο με τη Σταυρομάνα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τα τηλέφωνα 6066-439 και 6066-204 επικοινωνείτε μαζί μας. Γιορτή της ψώσης του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, η οποία παραπέμπει στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει μια κυπριακή παράδοση, όταν η Αγία Ελένη απορούσε ανάμεσα στους πολλούς σταυρούς ποιος να ήταν του Χριστού, ένα μυρωδάτο φυτό ο βασιλικός της τον αποκάλυψε, και ενώ ο θαμμένος στα χώματα σταυρός ήταν ασήκωτος από το βάρος. Γι' αυτό, καθώς λέει και οι χριστιανοί, έλεγαν το Κύριε Λέισον, αλάφρωνε. Τα γράφει αυτά ο Γιώργος Εκατερινίδης, διδάκτορ φιλολογίας και διευθυντής ερευνών Κέντρου Λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Με το βασιλικό αυτό που τον λένε και το Σταυροβότανο ή Σταυρολούλουδο, αφού είναι το φυτό του Σταυρού ο βασιλικός, τελικά τελούν σήμερα τον αγιασμό στις εκκλησίες και ετοιμάζεται το νέο προζύμι για όλη τη νέα χρονιά που έρχεται.

Όλα αυτά τα έθιμα χριστιανικά και μη και προχριστιανικά τα σχετίζονται πάντα, όπως σας έχω πει, με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα και με την έναρξη μιας καινούργιας χρονιάς. Γι' αυτό και η γιορτή του Σταυρού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους γιορτούς, γιατί είναι η αφετηρία της νέας σποράς. Φέρνανε στην εκκλησία κάποτε από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να πάρουν ειδική ευλογία από τον αιρέα. Υπήρχε η ευχή που λεγόταν ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Τους καρπούς αυτούς τους αναμειγνύουν μετά με το σπόρο για την ευόδοση των κόπων τους και την εξασφάλιση του καινούριου ψωμιού της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζυμώνουν το νέο ψωμί αυτή τη μέρα, πάντα βέβαια με ένα κλονάρι από το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία και όπως γνωρίζετε φουσκώνει και γίνεται προζύμι από μόνο του.

Και επειδή έχουμε και τους επιστήμονες αυτή εδώ την εκπομπή, το γνωρίζουμε φυσικά ότι ο Βασιλικός είναι πλούσιος εθέρια έλαια. Η Ευγενόλη, η Λινανολαόλη, η Κανεόλη, που έχουν ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες, όπως γράφει ο Μαντάρ, αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες ως άμυνα του ίδιου του φυτού. Αυτές οι ιδιότητες λοιπόν μεταφέρονται και θωρακίζουν το ομόριο του νερού, είτε είναι πηγής, είτε είναι βρύσης, είτε είναι διαβασμένο, είτε είναι αδιάβαστο. Και ο Αργυρός, η Ασημή, που συνήθως είναι φτιαγμένος ο σταυρός του παπά, που έχει φυσική ολιγοδυναμική δράση, που σκοτώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς και βοηθά στην εξυγίανση του ύδατος. Ωστόσο, στον αέρα, στο βασιλικό και φυσικά στο αλεύρι υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί, άγριοι μύκητες, όπως επίσης και γαλακτοβάκυλοι, καλά βακτήρια, όλα αυτά γίνονται χαρμάνοι, οι ζυμομύκητες αρχίζουν να τρώνε σάχαρα κτλ. Και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει ο ιερός άρτος, ο επιούσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική πλευρά, γιατί δεν χαλάει... γιατί φουσκώνει το προζύμι και γιατί δεν χαλάει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σημείωσε πριν λίγο στο τηλέφωνο ο φίλος Τσοπάνης εκπομπής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι ένας βοσκός εκεί έλεγε, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, σημασία έχει να συμμετέχουμε στα κοινωνικά τελετουργικά του τόπου. Όλα αυτά τα τελετουργικά που οι παλιοί τα γνωρίζανε και τα τηρούσανε με ευλάβεια σε όλες τις σημαντικές αυτές ημέρες του χρόνου και τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και φυσικά η μέρα του Σταυρού και τα πανηγύρια είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να βρισκόμασταν τώρα στην Ίσυρο, ας πούμε, που γίνεται ένα εξαιρετικό πανηγύρι του Σταυρού, παραμονή έγινε, ή στον Κίσαβο, που μας είπε εδώ ο φίλος. Να πάμε λοιπόν στον Κίσαβο, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος.

Σταύρη, Σταύρη Βότανε, το οποίο το ακούμε λίγο πριν το Πάσχα και το ακούμε από τα τελετουργικά, το ακούσαμε από τα τελετουργικά της Δόμνα Σαμίου. Το ακριβώς το ίδιο έθιμο που περιγράψαμε τότε είναι το αντίστοιχο που περιγράψαμε και την Πέμπτη, το έθιμο του Λιδινού που συνέβαινε και πιθανόν να συμβαίνει ακόμα και στην Αίγινα. Για να δείτε πόσο μεγάλη, πόσο σημασία έχει αυτό που προσπαθώ τόσο καιρό να σας τονίσω, η συνέχεια των πραγμάτων από την αρχαία Ελλάδα ως τώρα, η συνέχεια αυτών των τελετουργικών και πάντα πόσο σημασία δίδεται μέσα από την αναλλαγή των εποχών. Πάνω στην αναλλαγή των εποχών και του κύκλου της ζωής είναι όλα αυτά ρυθμισμένα και συμβολίζουν αυτή την εναλλαγή. Σήμερα όμως είναι και ακόμα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εκεί όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας και τερματίστηκε βία με την καταστροφή της Σμύρνης και το γύρο περιοχών το 1922. Πληγές που ανοίξανε και δεν κλείσανε ποτέ. Θα ακούσουμε κάτι από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ξανθίπης Καραθανάσης.

Και κάπως έτσι με τον Νίκο Καλαϊτζή, Μπενταγιάλα και τα Μυτιλινιά και Σμυρναϊκά, το τραγούδι Καραβάκι του Μπουρνόβα, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ξέρω, κάποιοι από κάτω μου ψιθυρίζετε, μου λέτε διάφορα, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνα, μου τα πείτε, τα ακούω εγώ. Για μεγάλες ιδέες και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω ένα μόνο, να σπάσουμε τα κουτάκια μας, αυτό έχω να πω. Να βγούμε από τα δόγματα, από τις ταμπέλες που μας θέλουν για να απελευθερωθούμε. Να δίνουμε πολλά νοήματα σε αυτά που συμβαίνουν και ιστορικά και γύρω μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα, για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας. Και στον εγωκεντρισμό μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Χριστό Βουγιουκλάκη, με ξεκούρασες, η αλήθεια είναι σήμερα. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ημέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Θα την αφιερώσουμε σε αυτό το γεγονός τη σημερινή ημέρα, παρεκκλίνοντας από την συνήθειά μας να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και να μιλάμε Έλληνες της Διασποράς. Όμως σήμερα γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα, χρόνια τους πολλά. Όλοι γνωρίζουμε κάποιο Σταύρο, από τη λέξη Σταυρός προέρχεται το όνομα. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Θεόκλια δεν είναι τόσο συνηθισμένα ονόματα. Θεοκλής από το Θεός και Κλέος. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 326, όταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα τουλάχιστον με μία εκδοχή. 1829, έχουμε την υπογραφή της συνθήκης της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890, ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο αυτοί σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1910, Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής, πέθανε το 2003. 1956, γεννιέται ο Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός, διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2004 στο 2009. 1983, φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Είχε γεννηθεί, πέθανε το 2011, γεννήθηκε το 1983, πέθανε το 2011 σε μικρή ηλικία. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς. Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Ντάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Θεία Κωμωδία, το πιο γνωστό του έργο, φεύγει από τη ζωή το 1321. Και το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, είχε γεννηθεί το 1931. Και το 2022 πεθαίνει η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Είχε γεννηθεί το 1926. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι. Σήμερα θα είναι ταξίδι στην ιστορία, ταξίδι στο χρόνο. Και αυτό γιατί η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εθνική μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Τουρκία. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό με την βοήθεια ενός φίλου της εκπομπής ιστορικού, θα πρέπει ο Χρήστος Βιουκλάκης, και ήδη έχει έτοιμο ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, μια και έφυγε σαν σήμερα. Νομίζω ότι θα προηγηθεί ένα άλλο τραγούδι το οποίο σχετίζεται με τη Σμύρνη. Λοιπόν, η Στέλα η Σμυρνιά είναι το τραγούδι, η Νότης Φακιανάκης το τραγουδάει. Θα τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Βγαίνουμε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είπα βγαίνουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Αντώνης Κλάψης ήταν μαζί μας πριν από λίγες μέρες, μας μίλησε για τα Σεπτεμβριανά, του ζήτησα να είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί σημερινή ημέρα, η 14η Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, και νομίζω ότι είναι ένας από τους πλέον αρμόδιους επιστήμονες για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το μέγεθος, τα αίτια και τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής. Τον καλωσορίζω ακόμη μια φορά και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πάντα είναι χαρά μου.
1: Και τιμή δικιά μας. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιοι ήταν οι βαθύτεροι λόγοι και οι προσδοκίες που οδήγησαν την Ελλάδα να στείλει στρατό στη Μικρά Ασία το 1919, αν δεν απατώμε έτσι?
2: Ναι. Η Ελλάδα είχε προβάλει διεκδικήσεις στη Δυτική Μικρασιατική Ακτή ήδη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φιλοδοξούσε να ενσωματώσει ένα κομμάτι αυτής της περιοχής στο ελληνικό κράτος, διότι κατοικείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον υπήρχε ο φόβος, θεμελιωμένος σε όσα είχαν συμβεί ιδίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι σε περίπτωση που οι περιοχές που κατοικούνταν από ελληνικό πληθυσμό δεν ενσωματώνονταν στο ελληνικό κράτος, τότε ο πληθυσμός αυτός είτε θα εξεδιώκεται από τους Τούρκους, είτε θα οδηγείται σε καταστροφή, εξανδραπωτισμό, δολοφονίες κτλ. Είχε μεσολαβήσει, όπως είπα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οπότε είχε ξεκινήσει και μια συστηματική εκδίωξη των Ελλήνων. Είχαν απομακρυνθεί βίαιως από τα παράλια, πολλοί είχαν πεθάνει λόγω των κακουχιών. Υπήρχε το κακό προηγούμενο της αρμενικής γενοκτονίας που είχε εξελιχθεί περίπου παράλληλα. Επομένως υπήρχε θεμελιωμένη ανησυχία ότι οι Έλληνες που δεν θα προστατεύονταν από το ελληνικό κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα οδηγούνταν είτε στο θάνατο είτε στον αναγκαστικό ξεριζωμό.
1: Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε λίγο στο θέμα της, πώς θα το πω, του τι γινόταν εκείνη την εποχή στην διεθνή σκακέρα, έτσι, ναι, και στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η μικρασιατική εκστρατεία εξελίχθηκε από ό,τι γνωρίζουμε σε ένα περίπλοκο διπλωματικό παιγνίδι. Ναι. Πώς διαμορφώθηκαν οι γεωπολιτικές ισορροπίες της εποχής και ποιος ήταν ο ρόλος, ο ακριβής ρόλος των μεγάλων παιχτών, δηλαδή της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σοβιετικής πλέον Ρωσίας, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω αν έπαιξαν κανένα ρόλο εκείνη την εποχή.
2: Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, συγκροτείται στο Παρίσι η συνδιάσκεψη της Ειρήνης, το συνέδριο της Ειρήνης, στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι νικητές. Οι ηττημένοι δεν λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, αλλά υφίστανται το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξάγεται ανάμεσα στους νικητές. Νικητές, νικήτριες μεγάλες δυνάμεις είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αντίθετα, η Ρωσία που ήταν σύμμαχος αυτών των κρατών δεν συμμετέχει, διότι στο μεταξύ έχει αλλάξει το εσωτερικό της καθεστώς, έχει επικρατήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Στο τέλος του πολέμου, προς το τέλος του πολέμου, συνθηκολογεί με τη Γερμανία, επομένως δεν θεωρείται τυπικά νικήτρια δύναμη και παραμερίζεται και λόγω της μετατροπής της σε κομμουνιστικό κράτος.
1: Νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω και η Ιαπωνία ήταν ανάμεσα στους νικητές,
2: ναι,
1: έτσι, εκείνη την εποχή.
2: Αυτό πήγα να πω μόλις. Και η Ιαπωνία συμμετέχει πλάι σε αυτές τις τέσσερις δυνάμεις, ως πέμπτη μεγάλη δύναμη, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τα ζητήματα της Εγγύης Ανατολής. Συμμετέχει μόνο για εκείνα που αφορούν την Άπο Ανατολή, δηλαδή το πεδίο, το γεωγραφικό που είναι άμεσου ενδιαφέροντος για την ίδια την Ιαπωνία. Επομένως, τυπικά είναι πέντε μεγάλες δυνάμεις, το Συμβούλιο των Πέντε. Ονομάζεται Συμβούλιο των 10, γιατί συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι αντίστοιχοι υπουργοί των εξωτερικών, αλλά στην πράξη είναι Συμβούλιο των 4, όταν πρόκειται για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με την Άπο Ανατολή. Ενώπιον αυτού του Συμβουλίου των 4, η Ελλάδα προβάλλει τις εδαφικές της διεκδικήσεις, που περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα και τη Δυτική Μικρά Ασία. Περιλαμβάνουν επίσης τη Βόρεια Ήπειρο, τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη, τα Δωδεκάνησα, που εκείνη την εποχή τα κατέχει η Ιταλία, και την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Χίο, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, αλλά και Ήμβρο και Τένεδο, δηλαδή και τα νησιά που σήμερα έχει η Ελλάδα και εκείνα που τελικά δόθηκαν στην Τουρκία. Η διεκδίκηση επί της Δυτικής Μικράς Ασίας είναι, όπως είπαμε και πριν, θεμελιωμένη και σε δημογραφικά δεδομένα, δηλαδή στην παρουσία εκεί ενός αρκετά πυκνού ελληνικού πληθυσμού. Έχει ενδιαφέρον ότι με βάση τα στοιχεία που επικαλείται ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, ο ελληνικός πληθυσμός της διεκδικούμενης ζώνης, που ξεκινάει στο βορρά από τη θάλασσα του Μαρμαρά και καταλήγει στο νότο περίπου απέναντι από τη Ρόδο, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, είναι μια πολύ εξεταμένη ζώνη.
1: Ναι.
2: Ο ελληνικός πληθυσμός έχει υπολείπεται κατά τη του τουρκικού, του μουσουλμανικού πληθυσμού, αλλά ο Βενιζέλος υποστηρίζει ότι στον πληθυσμό της Μικράς Ασίας πρέπει να προσθεθούν και οι Έλληνες κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτά είναι πολύ κοντά και πολύ άμεσα συνδεδεμένα με τη Μικρά Ασία. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι ευνοϊκό για την Ελλάδα όταν εκείνη διεκδικεί τη Μικρά Ασία, αλλά οι Τούρκοι θα το αντιστρέψουν όταν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή θα διεκδικήσουν εκείνη τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λέγοντας περίπου το ίδιο πράγμα, ότι είναι προέκταση της Μικράς Ασίας. Εκείνο που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του σκηνικού και που θα δώσει το έναυσμα για την ελληνική στρατιωτική επιχείρηση στη Μικρά Ασία, δεν είναι το τι λένε οι Τούρκοι, αλλά το τι επιδιώκουν οι Ιταλοί. Mm-hmm. Στους Ιταλούς, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι έχουν υποσχεθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ζώνη επιρροής στην νότιο-δυτική Μικρά Ασία, ξεκινώντας από τη Σμύρνη και φτάνοντας μέχρι την Ατάλεια, δηλαδή απέναντι από την Κύπρο χοντρικά, για να το έχουμε στο χάρτη στο μυαλό μας. Ωστόσο, αυτή η διευθέτηση δεν δεσμεύει τους Αμερικανούς, που δεν βλέπουν με συμπάθεια τις ιταλικές διεκδικήσεις γενικώς, τις θεωρούν υπερβολικές.
1: Γιατί αυτό.
2: Οι Αμερικανοί μπήκαν στον πόλεμο στο τέλος και δεν είχαν δώσει καμία υπόσχεση σε κανέναν. Άρα είχαν τη δυνατότητα να εμφανίζονται και πράγματι σε ένα βαθμό ήταν περίπου οι αμερόληπτοι κριτές. Δεν είχαν οι ίδιοι διεκδικήσεις ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αιγύπτου Ανατολή. Άρα δεν είχαν ούτε να πάρουν ούτε να δώσουν κάποιο στους υπόλοιπους και έτσι εμφανίζονταν κάπως ουδέτεροι απέναντι στα αυτά του είδους τα ζητήματα. Τους Ιταλούς γενικά τους θεωρούσαν ως υπερβολικά, ότι είχαν υπερβολικές αξιώσεις και ειδικά στη Μικρά Ασία τους έβλεπαν με ακόμα μεγαλύτερη αντιπάθεια, διότι οι δικές τους αξιώσεις, οι ιταλικές αξιώσεις, δεν είχαν καμία σχέση με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών που πρέσβευαν οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Γουίλσον. Διότι πολύ απλά στη Μικρά Ασία δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου Ιταλοί. Υπήρχαν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που κατοικούσαν σε μεγάλες πόλεις.
1: Οι Λεβαντίνοι.
2: Κάποιοι από αυτούς ήταν Ιταλοί, αλλά αυτή ήταν ένα άπειρο ελάχιστο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Την άνοιξη του 1919, και ενώ το συνέδριο της Ειρήνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι Ιταλοί αποχωρούν από το συνέδριο, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους στην Αδριατική θάλασσα. Το βασικό πρόβλημα για τους Ιταλούς ήταν το λιμάνι του Φιούμε, μια πόλη λιμάνι στην Αδριατική. Εγκαταλείποντας τη συνδιάσκεψη της Ειρήνης, αφήνουν τις άλλες τρεις μεγάλες δυνάμεις, Βρετανία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, μόνες τους να διαπραγματεύονται.
1: Μάλιστα.
2: Τον Απρίλιο φτάνει στο Παρίσι μια συγκλονιστική. Φτάνει στο Παρίσι μια συγκλονιστική είδηση ότι οι Ιταλοί ετοιμάζονται να καταλάβουν, χωρίς να έχουν την άδεια κανενός, τη Σμύρνη για να τη χρησιμοποιήσουν ως. Κυρίως να τη χρησιμοποιήσουν ως διπλωματικό χαρτί, δηλαδή να την ανταλλάξουν με κάτι άλλο. Να πούν ότι ίσως αποχωρήσουμε από τη Σμύρνη, αλλά για να αποχωρήσουμε θα πρέπει να μας δώσετε το Φιούμε ή κάτι άλλο που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, οι τρεις ηγέτες της Βρετανίας, ο Λόιτ Τζόρτζ, της Γαλλίας, ο Κλεμανσό και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Γουίλσον, καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο. Η ιδέα που πέφτει στο τραπέζι από τον Λόιτ Τζόρτζ είναι η εξής. Για να μην προλάβουν οι Ιταλοί να καταλάβουν τη Σμύρνη, πρέπει να την καταλάβει κάποιος άλλος. Και ο μόνος που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την ώρα είναι η Ελλάδα. Μόνο εκείνη μπορεί, έχει και τη στρατιωτική δυνατότητα και τον πληθυσμό στην περιοχή και τέλος πάντων και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους ενέργεια.
1: Λόιτ Τζόρτζ, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρωθυπουργός της Βρετανίας εκείνη την εποχή, φιλελεύθερος, έτσι, του φιλελεύθερου κόμματος, ήταν πολύ κοντά με τον Βενιζέλα, τουλάχιστον
2: ήταν
1: αυτό.
2: Ήταν και φίλος πολύ του Βενιζέλα, τον θαύμαζε πολύ και τον εκτιμούσε πάρα πολύ. Και είχε και μια άλλη ιδιαιτερότητα ο Λόιτ Τζόρτζ που εξηγεί όλη αυτή την αποφασιστικότητά του. έβλεπε την Ελλάδα ως τον τοπικό σύμμαχο της Μεγάλης Βρετανίας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία είχε υποστηρίξει επί πάνω από έναν αιώνα το δόγμα της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Γιατί φοβόταν ότι η κάθοδος της Ρωσίας στη Μεσόγειο θα ήταν βλαπτική για τα βρετανικά συμφέροντα. Mm-hmm. Με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το εγκατέλειψε αυτό το δόγμα και προσανατολίστηκε στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έπρεπε όμως κάτι άλλο να μπει στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολύ περισσότερο που η Ρωσία πια δεν υπήρχε ως ταρικό κράτος, αλλά μεταξελισσόταν σε ένα κομμουνιστικό κράτος που κανείς δεν ήξερε ακριβώς πού θα καταλήξει. Άρα, εάν μέχρι το 1914 τα στενά και το Αιγαίο με έναν τρόπο το έλεγχαν και οι Οθωμανοί, τώρα ήταν προτιμότερο για τους Βρετανούς, πίστευε ο Λόιντ Τζορτζ, να το ελέγξουν πλήρως οι Έλληνες, προκειμένου να είναι εκείνη πια το ανάχωμα απέναντι σε μια πιθανή ρωσική κάθοδο στη Μεσόγειο. Άρα θα ήταν ουσιαστικά εκείνοι που θα υποκαθιστούσαν την διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μικρογραφία έστω, σε αυτή την ευρύτερη γεωπολιτική ζώνη. Με αυτή τη λογική στο μυαλό του πρότεινε την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γνωρίζουμε ότι στο Παρίσι έγινε και μία συνάντηση που, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, εσύ μας το έχεις πει, είχε κρατήσει κάπου 2 ώρες και πάνω, ενώ δεν είχε προγραμματιστεί για τόσο, μεταξύ του Βενιζέλου και του Αμερικανού Προέδρου τότε, του Βίλσον.
2: Αυτό είχε προηγηθεί. Είχε γίνει μερικές εβδομάδες πιο πριν. Ο Βίλσον συνάντησε όλους τους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν αφιέρωσε και πάρα πολύ χρόνο στον καθένα από αυτούς, διότι είχε πολύ, πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του. Με τον Βενιζέλο είχε κλείσει ένα ραντεβού το οποίο θεωρητικά θα κρατούσε μερικά λεπτά, αλλά επειδή τον εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Βενιζέλος, το αφιέρωσε 2 ολόκληρες ώρες και στο ημερολόγιο του ο Βίλσον έγραψε ότι από όλους τους ηγέτες που συνάντησε στο Παρίσι, εκείνος που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Και εκείνος είχε τα ελαττώματά του, έκανε τα λάθη του κτλ. Αλλά είχε την ικανότητα να συγκινεί, ας πούμε, όλους τους συνομιλητές του. Είχε, έτσι, ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Και επιπλέον είχε μια μοναδική ικανότητα να προβάλλει τα ελληνικά επιχειρήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να γίνονται αποδεκτά από τους τρίτους, από τους ξένους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάντοτε χρήσιμο και σήμερα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί πολλές φορές έχουμε την εξής στάση. Ως Έλληνες, να κάνουμε μια συζήτηση για την εξωτερική μας πολιτική με όρους εσωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, να επιχειρηματολογούμε σαν να θέλουμε να πείσουμε τους εαυτούς μας, ενώ το ζητούμενο στη διπλωματία δεν είναι να πείσουμε εμείς τον εαυτό μας, εμείς είμαστε πεισμένοι ήδη. Το θέμα είναι να πείσουμε και τους τρίτους. Έλεγε ο Βενιζέλος, αναφερόμενος στα όσα συζήτησε τότε στο Παρίσι, ότι ποτέ δεν μίλησε στους ξένους για τα ελληνικά εθνικά δίκαια, αλλά πάντα τους μιλούσε για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Είναι ωραίο να έχεις δίκιο, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να δικαιωθείς, για να πάρεις δηλαδή αυτό που θέλεις. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις την υποστήριξη κάποιου άλλου είναι, εκτός του να έχεις δίκιο, κυρίως να τον πείσεις ότι είναι και συμφέρον του να σε υποστηρίξει για οποιονδήποτε λόγο. Κάτι τέτοιο έγινε και στην περίπτωση αυτή. Επομένως, η απόφαση για την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη δεν ήταν μια ελληνική απόφαση, ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου των Μεγάλων Δυνάμεων, των 3 από τις 4 μεγάλες δυνάμεις, η οποία ανακοινώθηκε στην Ελλάδα και η Ελλάδα αποφάσισε να την εφαρμόσει. Μάλιστα, η ανακοίνωση έγινε με έναν τρόπο πολύ πρόχειρο, ενώ οι τρεις συζήτησαν την πρόταση του Lloyd George και είπαν ότι συμφωνούμε. Ο Λόιτ Τζορτζ είπε: θα πάω να το ανακοινώσω στο Βενιζέλο. Γιατί μέχρι τότε το συνεζήτησαν οι τρεις, αλλά ελληνική
1: παρουσία δεν υπήρχε.
2: Παρουσία δεν υπήρχε. Βγήκε από την αίθουσα, τον βρήκε το Βενιζέλο κυριολεκτικά στο διάδρομο. Έτσι του περιγράφει και ο ίδιος ο Βενιζέλος στο ημερολόγιο του και του είπε: έχετε στρατό? Ο Βενιζέλος είπε: ναι, χωρίς να ρωτήσει για ποιο λόγο τον ζητούσαν. Και τότε ο Λόιτ Τζορτζ του είπε: θέλουμε να το χρησιμοποιήσετε για την κατάλυση της Σμύρνης. Και φυσικά ο Βενιζέλος είπε: θα ξεκινήσουμε αμέσως. Μέσα σε λίγες ημέρες οργανώθηκε το εκστρατευτικό σώμα που ήταν απαραίτητο και στις 2 με το παλιό ημερολόγιο Μαΐου που ίσχυε στην Ελλάδα, τότε 15 με το καινούργιο που ίσχυε στην Δυτική Ευρώπη, ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη ως εντολοβόχος των νικητριών δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, ναι, με την εξουσία και με την εντολή να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη στη Σμύρνη και στα περιχωρά της και να λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη. Αυτή ήταν η εντολή που πήρε η Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και υπήρχε νομίζω και κάποια συνέχεια, έτσι, ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα γίνονταν και κάποιο δημοψήφισμα εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό αποφασίστηκε αργότερα, ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 1920, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη των Σευρών. Μάλιστα. Με βάση αυτή τη συνθήκη η Ελλάδα διατηρούσε τον έλεγχο, τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για 5 χρόνια. Η κυριαρχία όμως νομικά εξακολουθούσε να είναι Οθωμανική Τουρκική, αλλά μετά το πέρας της πενταετίας θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην περιοχή υπό την αιγίδα μάλιστα της Κοινωνίας των Εθνών, για να είναι αμερόληπτο το δημοψήφισμα, με βάση το οποίο θα αποφάσιζαν οι κάτοικοι της Σμύρνης και των περιχώρων της εάν θα ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα ή αν θα ήθελαν να παραμείνει η περιοχή αυτή υπό Οθωμανική κυριαρχία, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα που ίσχυε ανοιχτή ζώνη της Σμύρνης, αλλά και με την λογική που ο Βεντζέλος την είχε ήδη επεξεργαστεί, ότι θα γινόταν και ένα είδος άτυπης ανταλλαγής πληθυσμών, δηλαδή Έλληνες που κατοικούσαν εκτός της ζώνης θα έρχονταν μέσα στη ζώνη της Σμύρνης και Μουσουλμάνοι που κατοικούσαν μέσα στη ζώνη θα αποχωρούσαν από αυτήν. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν περίπου προδιαγεγραμμένο, δηλαδή ήταν ευνοϊκό για την Ελλάδα. Αυτή ήταν η ιδέα στο μυαλό του Βενιζέλου.
1: Και γιατί η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει, δεν έμεινε σε αυτό και συνέχισε?
2: Η επέκταση της ζώνης κατοχής ξεκίνησε από τα χρόνια του Βενιζέλου, σχεδόν αμέσως δηλαδή. Ο λόγος ήταν ότι σχεδόν από την πρώτη στιγμή άρχισε να οργανώνεται ένα κίνημα αντίστασης. Το οργάνωσε ο Κεμάλ. 3 μέρες μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και από εκεί ξεκίνησε αυτό που οι Τούρκοι περιγράφουν το μεγάλο κίνημα αντίστασης, το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο κτλ. Δηλαδή ένα ένοπλο κίνημα για την αποτείναξη όλων, μάλλον για την έξοδο όλων των ξένων στρατευμάτων από το τουρκικό έδαφος, ανάμεσα σε αυτό περιέγραφαν ως τέτοια και τα ελληνικά στρατεύματα. Επομένως, για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι είναι προτιμότερο να επεκτείνει τη ζώνη κατοχής για να έχει καλύτερες γραμμές άμυνας. Μέχρι το καλοκαίρι του 1920 η ζώνη αυτή έφτασε, όταν δηλαδή υπογράφηκε η Σύνθεση των Σευρών, βορειοδυτικά μέχρι την Προύσα και ανατολικά μέχρι το Ουσάκ. Δηλαδή ήταν περίπου 2-3 φορές μεγαλύτερη από την αρχική ζώνη κατοχής. Όμως κάθε φορά που γινόταν επέκταση του μετόπου μέχρι το καλοκαίρι του 1920, όσο δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν στην εξουσία, φρόντιζε αυτή να γίνεται με συνεννόηση με τους συμμάχους. Δηλαδή τυπικά
1: έχει
2: η Ελλάδα
1: την έγκριση,
2: την άδεια, πιστεύω για 2 λόγους το έκανε αυτό ο Βενιζέλος. Ο ένας ήταν για να υπογραμμίζει ότι η ελληνική παρουσία εκεί είναι συμμαχική, δεν είναι ενέργεια που την κάνει η Ελλάδα αυθαίρετα, άρα έχει μια νομική βάση. Και δεύτερον, για να δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο και τους υπόλοιπους συμμάχους, τους μεγάλες δυνάμεις, στην ελληνική υπόθεση. Αν όχι να την ενισχύουν, πάντως οπωσδήποτε να μην την υποσκάπτουν.
1: Ναι. Και γνωρίζουμε ότι φτάσαμε σε κάποιο σημείο στην κατάρρευση, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, για πες μας λίγο, η ελληνική πλευρά λοιπόν ακολουθεί αυτή την πολιτική και μετά...
2: Και φτάνουμε στο Νοέμβριο του 1920, οπότε διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα. Δηλαδή 3 μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών έχει ήδη αποφασιστεί η διεξαγωγή εκλογών. Στις εκλογές συγκρούονται 2 παρατάξεις. Στη μία επικεφαλής είναι ο Βενιζέλος και η άλλη αντιβενιζελική έχει διάφορους ηγέτες, με σημαντικότερο τον Δημήτριο Γούναρη. Είναι ένας συνασπισμός πολλών διαφορετικών προσωπικότητων πολιτικών αλλά και κομμάτων που δεν έχουν απαραίτητα την ίδια ακριβώς άποψη αλλά που εχθρεύονται εξίσου όλοι μαζί το Βενιζέλο. Στις εκλογές που γίνονται το Νοέμβριο θα επικρατήσουν τελικά οι αντιβενιζελικοί και θα συγκροτήσουν διαδοχικές κυβερνήσεις μέχρι το 1922, οι οποίες θα συνεχίσουν στην πραγματικότητα τη μικρασιατική πολιτική του Βενιζέλου, με την έννοια ότι θα συνεχίσουν τη μικρασιατική εκστρατεία, χωρίς πάντως να διαθέτουν ούτε τις διπλωματικές ικανότητες, ούτε το διεθνές κύρος που είχε ο Βενιζέλος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το γιατί κέρδισαν τις εκλογές. Μία από τις εξηγήσεις που δίνεται είναι ότι έδωσαν υπόσχεση στον ελληνικό λαό περί τερματισμού της εκστρατείας και περί τερματισμού του πολέμου και γι' αυτό ψηφίστηκαν. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Αν δει κάποιος τις προεκλογικές ομιλίες του Γούναρη και των υπόλοιπων αρχηγών της αντιβενιζελικής παράταξης, πουθενά δεν δίνεται τέτοιου είδους υπόσχεση. Τουναντίον και δημόσια, αλλά και ενώπιον των μεγάλων δυνάμεων, οι αντιβενιζελικοί είχαν υποσχεθεί ότι θα συνέχιζαν τη μικρασιατική πολιτική του Βενιζέλου. Μπορεί σε τοπικό επίπεδο κάποιος υποψήφιος βουλευτής ή κάποιος πολιτευτής πράγματι και υπήρξαν τέτοια περιστατικά να έδωσε υποσχέσεις περί τερματισμού του πολέμου κτλ. Αλλά αυτή δεν ήταν η προεκλογική γραμμή των αντιβενιζελικών. Απόδειξη ότι όταν συνέχισαν τη μικρασιατική εκστρατεία, κανείς δεν αντέδρασε. Δηλαδή και οι ψηφοφόροι τους δεν τους κατηγόρησαν ότι είχαν αθετήσει την υπόσχεσή τους. Πολύ απλά γιατί τέτοιου είδους υπόσχεση δεν είχαν δώσει ποτέ.
1: Ποιος ήταν ο λόγος λοιπόν που έχασε ο Βενιζέλος τότε?
2: Ο Βενιζέλος έχασε διότι είχε χάσει την επαφή του με το εσωτερικό μέτωπο. Ήταν επί χρόνια στο εξωτερικό, στο Παρίσι, διαπραγματευόμενος για τη συνθήκη των Σευρών. Δεν είχε εικόνα του τι συνέβαινε ακριβώς στην Ελλάδα. Το βασικό σύνθημα της αντιπολίτευσης ήταν κάτω ο τύραννος και κάτω η τυραννία. Υποστηρίζαν οι αντιβενιζελικοί, εν μέρει έχοντας και δίκιο σε κάποια από αυτά που έλεγαν, ότι από το 1917 που ανέλαβε ξανά την Πρωθυπουργία ο Βενιζέλος το καλοκαίρι του 2017 μέχρι και το 1920 κυβερνούσε τη χώρα η Βενιζελική παράταξη περίπου με δικτατορικό τρόπο. Όντως πολλά περιστατικά τέτοιου είδους υπήρχαν, τα οποία δικαιολογούνταν εν μέρει από το γεγονός ότι η χώρα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά που από την άλλη υπερέβαιναν μερικές φορές τα εσκαμμένα. Άρα ο βασικός λόγος ήταν αυτός. Είχε χάσει την επαφή με το εσωτερικό ελληνικό περιβάλλον. Πρέπει να έχουμε στο νου μας την εποχή εκείνη ούτε δημοσκοπήσεις υπήρχαν, ούτε άλλου είδους εργαλεία τέτοια που να επιτρέπουν στους πολιτικούς να προβλέπουν με κάποια ασφάλεια, ας πούμε, το τι θα βγάλει η κάλπη.
1: Μάλιστα. Και ας έρθουμε τώρα στο θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Ναι. Πέρα από το διεθνή παράγοντα, σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο διεθνής παράγοντας, τι άλλο έπαιξε ρόλο στο να φτάσουμε στην κατάρρευση?
2: Καθοριστικό ρόλο παίζει η απομόνωση της Ελλάδας μετά τον Νοέμβριο του 1920, η διεθνής της απομόνωση. Η Ελλάδα, η

0: Ο Αλέξανδρος πέθανε ευνίδιος όταν ήταν νέος από το δάγκωμα μιας μαϊμούς στο ανάκτορο του Τατοί. Όσο έκανε κουβίτα παράξενο, έπαθε σιψεμία από το, από το δάγκωμα και κατέληξε. Με αποτέλεσμα ο θρόνος να χειρεύσει και έτσι οι αντιβενιζελικοί να μετατρέψουν τις εκλογές και σε ένα άτυπο δημοψήφισμα. Δηλαδή έλεγαν ψηφίστε μας για να φύγει ο Βενιζέλος και για να επαναφέρουμε στον θρόνο τον Κωνσταντίνο. Κέρδισαν τις εκλογές, έκαναν και δημοψήφισμα λίγες εβδομάδες μετά. Το οποίο δεν έγινε και με το πιο έντιμο τρόπο. Πιθανότατα θα κατέληγε υπέρ του Κωνσταντίνου έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ποσοστό που ανακοινώθηκε, κάπου 98% υπέρ του Κωνσταντίνου, ήταν εξωπραγματικό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην προχωρήσει στην επιστροφή του Κωνσταντίνου στο θρόνο, η ελληνική κυβέρνηση επέμεινε και έτσι έδωσε την αφορμή στους Γάλλους και στους Ιταλούς να αποστασιοποιηθούν από τη συνθήκη των Σευρών. Νομίζω ότι και οι μεν Γάλλοι και οι δε Ιταλοί θα το έκαναν αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά τους δόθηκε μια πρώτη τάξη αφορμή, ναι, για να το κάνουν χωρίς, έχοντας μια καλή δικαιολογία. Και το πρώτο δείγμα αυτής της αποστασιοποίησης ήταν ότι ανακοίνωσαν αμέσως μετά την έλευση του Κωνσταντίνου τη διακοπή της δανειοδότησης της Ελλάδας. Αυτό σήμαινε ότι η Ελλάδα έπρεπε να διεξάγει την Μικρασιατική Εκστρατεία έχοντας μόνο ως βάση τα δικά της οικονομικά μεγέθη, τα οποία όμως δεν επαρκούσαν για ένα τέτοιο είδους εγχείρημα.
1: Ναι. Και πέρα από τους Γάλλους και τους Ιταλούς, οι Ιταλοί είχαν συμφέροντα τοπικά, οι Γάλλοι ίσως δεν τους άρεσε ο βασιλιάς όπως φαντάζομαι. Οι υπόλοιποι τι στάση κρατήσαν οι Βρετανοί και ασφαλώς και οι Σοβιετικοί.
0: Οι Βρετανοί τυπικά συνέχισαν να υποστηρίζουν την Ελλάδα, ήταν η μόνη μεγάλη δύναμη που έστω και χλιαρά υποστήριζε την Ελλάδα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και εκείνοι αντιλαμβάνονταν ότι μάλλον το παιχνίδι ήταν χαμένο, σίγουρα μετά το καλοκαίρι του 1921 το έβλεπαν αυτό πολύ καθαρά. Ο Λόιντ Τζόρτζ, ο οποίος παρέμεινε στην Πρωθυπουργία μέχρι και λίγες εβδομάδες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μέχρι τέλους προσπάθησε να υποστηρίξει την Ελλάδα, αλλά και αυτή η δική του υποστήριξη δεν αρκούσε και για έναν άλλον λόγο που μερικές φορές τον ξεχνάμε. Οι χώρες αυτές είχαν μόλις βγει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα και εκείνες ήταν πολύ πληγωμένες από τον πόλεμο. Οικονομικά, πολιτικά, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, είχαν χάσει δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα άμεσης στρατιωτικής επέμβασης σε πολλές περιοχές. Και έτσι κάπως είχαν μια πιο ουδέτερη στάση σε πολλά ζητήματα. Οι Σοβιετικοί, από την άλλη, υποστήριξαν ανοιχτά τους Τούρκους, τον Κεμάλ. Είδαν στο πρόσωπο του Κεμάλ έναν σύμμαχο απέναντι σε αυτό που εκείνοι αντιλαμβάνονταν ως τις υπεριαλιστικές δυνάμεις έβαζαν και την Ελλάδα, την οποία την έβλεπαν ως περίπου το μακρύ χέρι του βρετανικού αποικιακού υπεριαλισμού στη Μικρά Ασία. Και έτσι και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό-διπλωματικό όσο μπορούσαν, οι Σοβιετικοί υποστήριξαν αναφανώς τους Κεμαλικούς, και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που μπόρεσαν οι Κεμαλικοί και να επιβιώσουν και αργότερα να επικρατήσουν εις βάρος των Ελλήνων, αφού προηγουμένως, σε σύμπνοια με τους Σοβιετικούς, είχαν επικρατήσει εις βάρος των Αρμενίων. Ότι στα τέλη του 1920 οι Σοβιετικοί και Κεμαλικοί διαλύουν το αρμενικό κράτος, το διχοτομούν και κρατούν η μεν και η δε ένα κομμάτι της Λίας. Αυτό για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Η διάλυση του αρμενικού κράτους σήμαινε ότι οι Τούρκοι είχαν πια τη δυνατότητα όλες τους τις δυνάμεις να τις στρέψουν δυτικά απέναντι στους Έλληνες. Αν παρέμενε το αρμενικό κράτος, η Τουρκία θα ήταν αναγκασμένη να έχει δυνάμεις και στην Ανατολή και στη Δύση, άρα θα ήταν πολύ δύσκολο. Οπωσδήποτε δυσκολότερο να επικρατήσει εις βάρος του ελληνικού στρατού.
1: Ο εθνικός διχασμός και τα στρατιωτικά λάθη παίξανε και αυτά κάποιο ρόλο?
0: Οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και αυτά, διότι μέσα σε συνθήκες διαίρεσης του έθνους, σύγκρουσης μεταξύ της μιας και της άλλης πλευράς, μιλάμε τώρα για συνθήκες σχεδόν εμφυλίου πολέμου που επικρατούσαν στην Ελλάδα, δεν ήταν εύκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να στηρίξει έτσι μέχρι τέλους την Μικρασιατική Εκστρατεία. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο εθνικός διχασμός, και κυρίως διότι την πιο κρίσιμη ώρα οδηγεί σε αλλαγή της κυβέρνησης. Δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει την εκστρατεία, που έχει καταφέρει να υπογράψει τη συνδίκη

0: ευρώ. Αναγκάζεται λόγω του αποτελέσματος της κάλπης να φύγει από την εξουσία και αντικαθίσταται από μια άλλη κυβέρνηση που ατυχώς δεν έχει τις ίδιες ικανότητες με την προηγούμενη.
1: Υπήρχαν λιποταξίες στον ελληνικό
0: στρατό. Βέβαια, και αυτό συνέβαινε. Όσο ειδικά προχωρούσε η εκστρατεία, κράτησε τελικώς πάνω από 3,5 χρόνια, σχεδόν 3 χρόνια και 4 μήνες. Από το Μάιο του 1919 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022. Για να έχουμε στο μυαλό μας την αναλογία, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-1941 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1940, έτσι. Και ο πόλεμος, αν λάβουμε υπόψη και την γερμανική εισβολή και την κατάληψη της Κρήτης, έφτασε μέχρι τις τότες μέρες του Ιουνίου. Δηλαδή κράτησε περίπου 6 μήνες. Εδώ μιλάμε για ένα πόλεμο που κράτησε 3,5 χρόνια κοντά. Άρα είναι τα δεδομένα πολύ μεγαλύτερα. Η Ελλάδα είχε τρομερή αιμορραγία σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Παρέταξε το μεγαλύτερο στρατό της ιστορίας της, μεγαλύτερο και από αυτόν του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτός ο στρατός πολεμούσε από ένα σημείο και μετά σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Αναγκάστηκε να προελάσει ανατολικά μέχρι το Εσκί σε Χίρ, την Κυτάχεια και το Αφιόν Καραχισάρ. Και τον Αύγουστο του 1921 προσπάθησε να καταλάβει και την Άγκυρα, ανεπιτυχώς. Πολέμησε με μεγάλο ηρωισμό, αλλά από ένα σημείο και μετά είχε αρχίσει να χάνει και το ηθικό του, αντιμετώπιζε προβλήματα στην επιμελητία, στον ανεφοδιασμό, και έτσι πράγματι, ιδίως προς το τέλος της εκστρατείας, άρχισε να εμφανίζονται συχνά πυκνά και φαινόμενα λιποταξίας και φαινόμενα απειθαρχίας, γενικώς μια κατάσταση, όχι ακριβώς διάλυσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μεγάλης εσωτερικής δυσκολίας για τη διατήρηση της πειθαρχίας και του ηθικού του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.
1: Ναι. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Με βάση τα ιστορικά τεκμήρια, πώς στοιχειοθετείτε, δηλαδή οι διώξεις, οι εκτοπίσεις, τα τάγματα εργασίας και όλα αυτά?
0: Καταρχάς, όλα αυτά είχαν ξεκινήσει πολύ πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Ξεκίνησαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη από το 1915 έχουμε μαζικές εκτοπίσεις Ελλήνων, ιδίως από τα μικρασιατικά παράλια προς την Ενδοχώρα. Υποτίθεται για λόγους ασφαλείας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απέναντι στο Βρετανικό στόλο. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο αφορούσε γενικά την εκδίωξη και την καταστροφή όχι μόνο του ελληνικού στοιχείου, αλλά γενικώς του χριστιανικού στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικότερα της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό, παράλληλα με τις διώξεις βάρος των Ελλήνων, έχουμε τις διώξεις και τη γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Χαλδαίων, δηλαδή κάθε μη μουσουλμανικού στοιχείου που κατοικούσε τότε στην Μικρά Ασία. Αυτές οι διώξεις σταματούν με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με την Οθωμανική Συνθηκολόγηση, αλλά ξαναξεκινούν αμέσως μετά τη συγκρότηση του Κεμαλικού Κινήματος και ξαναστρέφονται εναντίον Αρμενίων, Ελλήνων, είτε στον Πόντο, είτε στη Μικρά Ασία, είτε οπουδήποτε αλλού, καταλήγοντας το Σεπτέμβριο του 1922 σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε Μικρασιατική Καταστροφή, δηλαδή στον πλήρη ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά Ασία και παράλληλα στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να φύγουν αλλά που έπεσαν θύματα αυτής της πολιτικής, καταστροφές περιουσιών, βιασμοί, καταστροφές πολιτιστικών μνημείων κτλ. Δηλαδή μια συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να ξεριζωθεί το ανθρώπινο στοιχείο, οι άνθρωποι, αλλά να απαλληφθεί και η μνήμη όπου ήταν αυτό δυνατόν.
1: Ναι. Και έχουμε το οριστικό τέλος, έχουμε την καταστροφή της Σμύρνης, το ξεριζωμό. Είναι αυτό, θα έλεγες, η μεγαλύτερη τομή στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους?
0: Νομίζω πως ναι, και στην ιστορία του ελληνισμού γενικώς θα το έλεγα, γιατί επί χιλιάδες χρόνια η ιδέα είναι ότι το Αιγαίο, και η πραγματικότητα είναι ότι το Αιγαίο είναι κατά κάποιον τρόπο το κέντρο του ελληνισμού. Έχουμε δύο σκέλη, ένα από τη μια πλευρά του Αιγαίου, ένα από την άλλη πλευρά. Με τη μικρασιατική καταστροφή αυτό τελειώνει. Και έτσι, ας πούμε, το Αιγαίο για εμάς πλέον δεν είναι η γέφυρα ανάμεσα στα δύο σκέλη του ελληνισμού, αλλά είναι το όριο ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στο τουρκικό κράτος. Έχουμε και μια μαζική μετακίνηση Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, αλλά και την Ανατολική Θράκη προς τα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να έχουμε ουσιαστικά την ταύτιση των ορίων του κράτους με τα όρια του έθνους. Αλλά όχι επειδή επεκτάθηκε το κράτος, αλλά επειδή συρρυκνώθηκε το έθνος. η Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών γίνεται ένα από τα πιο ομοιογενή από εθνολογική άποψη κράτη της Ευρώπης, το πιο ομοιογενές σίγουρα στη γειτονιά της. Από την άλλη χάνει αυτό τον πλούτο και την εξωστρέφεια που του έδινε η παρουσία του μικρασιατικού, του ποντιακού και του ανατολικοθρακιώτικου ελληνισμού. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους διακρίνονταν και για τις επιδόσεις τους στην οικονομία και στην τέχνη και στην επιστήμη και τα λοιπά. Ήταν από τα πιο προοδευτικά στοιχεία, ας πούμε, του ελληνισμού, τα οποία βέβαια από την άλλη μπόλιασαν θετικά το ελληνικό κράτος.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την κάνω. Ποιο είναι το βασικότερο δίδαγμα που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να μαστίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, μελετώντας τη μικρασιατική καταστροφή μέσα από το πρίσμα της διεθνούς πολιτικής?
0: Η Ελλάδα με τη μικρασιατική εκστρατεία, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, έπαιξε και ένα μεγάλο γεωπολιτικό στοίχημα. Διότι εάν τα πράγματα εξελίσσονταν θετικά για την ελληνική πλευρά, το ελληνικό κράτος θα ήταν σαφώς αναβαθμισμένο, θα είχε πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία από αυτή που έχει για παράδειγμα σήμερα. Να το φανταστούμε και μόνο στο χάρτη αυτό το κράτος, που θα απλώνεται σε δύο ηπείρους, που θα ελέγχει ολόκληρο το Αιγαίο, που θα έχει πρόσβαση στα στενά, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Είναι κάτι στη Μαύρη Θάλασσα, μέσω της Ανατολικής Θράκης, πολύ εντυπωσιακότερο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Όμως από την άλλη, ήταν ένα εγχείρημα το οποίο ίσως υπερεύαινε τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους. Από άποψη οικονομική, από άποψη στρατιωτική, από άποψη πολιτική. Άρα ένα από τα διδάγματα είναι ότι πρέπει να, οι στόχοι που θέτουμε να είναι ανάλογοι με τις πραγματικές μας δυνατότητες και να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε το διεθνή καταμερισμό των δυνάμεων. Διότι ένα κράτος του μεγέθους της Ελλάδας μοιραία εξαρτάται όχι μόνο από τις δικές της επιθυμίες και δυνατότητες, αλλά και από το ποια είναι η ισορροπία η ευρύτερη των δυνάμεων και στην περιοχή μας, αλλά και σε πλανητικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν αφορά το παρελθόν, αλλά το πώς πορευόμαστε στο παρόν και στο μέλλον, και είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από αυτά. Λοιπόν, και πάλι να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γεια, χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή τελειώνει. Ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μας μίλησε για τι άλλο, για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, και νομίζω ότι είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω όμως κάπου εδώ ο χρόνος δυστυχώς δεν μας βοηθάει, τελειώνει. Από τον Χρήστο Βιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και το Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να απολογηθούν. Καθοριστικά θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14 και 45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσε από τις 14 και 14 έως τις 14 και 56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16 και 23. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε στην Οίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγιά Λάρισα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40 ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο που ο συνθέτης αυτού του σπαρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Τσαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας, στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος. Μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται. Δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούργια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μεγάλη γιορτή. Χέρι-χέρι πάνε αυτά, χέρι-χέρι πάνε τα χαρούμενα και τα γιορταστικά με τα πραγματικά οδυνηρά. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από την ερμηνεύτρια και από όλους εσάς για αυτό το υπέροχο τραγούδι που διαλέξαμε. Θα το ακούσουμε σε λίγο για να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ να μας δώσει επακριβώς ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο γιατρούς του Κολονακίου σε θανατηφόρα έκθεση που ήταν, από θανατηφόρα έκθεση που ήταν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κακούργημα το οποίο επισύει η ποινή κάθριξης ισοβίων. Και εάν οι δικαστικές αρχές μετά τη λήψη των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών το κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθριξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε,
0: ναι,
1: μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
1: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο φανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης και τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί εν πάση περιπτώσει δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνος.
0: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
1: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται, μάλιστα, από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Και για την δικαιοσύνη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
1: Ναι, ήθελε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου, πρέπει να σας μεταφέρω, το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί νομίζω με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω, τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να το επιβεβαιώσω.
0: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 εκπομπή Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωστό ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
2: Και τρέχουν και τραγικά, θα λέγα.
0: Ναι.
2: Αλλαγές κατηγορητηρίου και με όλα αυτά τα θέματα, τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
0: Βεβαίως. Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατηγορίας, λοιπόν, νομικά?
2: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρος έκθεση είναι ένα ποινικό αδικήμα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερης σημασίας. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστον 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν είναι σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία, που είναι ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε, ας πούμε, να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
2: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ. Ναι. Εδώ είναι δόλος, άρα είτε ενδεχόμενος είτε κανονικός ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
2: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Σίγουρα.
2: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας, πάντα, και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος, τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι?
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δεν χειρίζομαι την δημοσιογραφία.
0: Ναι, το γνωρίζω. Ναι.
2: Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που βρισκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλά να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν είναι επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει ο θάνατος. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
2: Ίδια ποινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε, και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλεχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν, νομίζω, εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας, και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

Βέβαια εδώ να προσθέσω και το στοιχείο εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μία κλίνη, σε μία κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών. Οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μη λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν, με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια έτσι κι αλλιώς θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χτες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια, στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει Νίκη, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει η αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Okay, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό? Και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο Μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις και μισή, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Νεάνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρό της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη, και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα, αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα, η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κριθεί αναγκαίο. Για να δούμε, έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά, και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA. Και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026, και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο, και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν πόσο μάλλον ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Mm. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα.
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμη, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Mm. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι, αλλά και όλοι μας πλέον, ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media.
0: Οπότε, ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της μέσο επικοινωνίας.
0: Και δεν το αναφέρω τυχαία, συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή.
1: Ναι. Εξυπηρετούν το λεγόμενο, υπάρχει όρος, οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι,
1: γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι,
1: και επιμένω σε αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εθίζεται ο χρήστης.
0: Mm. Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλον αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα, δεν ξέρω κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί,
0: ναι,
1: ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει, έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media, ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Οπότε, ναι. Βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να
1: ακριβώς
0: έχουν ύλη. Δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Δεν είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν αυτή η γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε.

0: μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί.
1: Και αυτό είπατε, είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν, διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
0: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας. Και για ανθρώπους, όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, είναι.
0: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω? Γιατί είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μες στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
0: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
1: Και
0: ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η αλφα πολιτική ομάδα ή το αλφα προϊόν ή η αλφα κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους υφούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
1: Πω τρομερό και αυτό που λέτε. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
1: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
0: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή, ξέρετε, κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
1: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο. Πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή, πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η από Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς?
0: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα.

0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μάθητες δεν είναι εξαντλητικοί έρευνα, δεν πήρε όλους τους μάθητες του ελληνικού συστήματος.
0: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
1: Κάποιοι μάθητες.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά. Να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ, γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευση του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
0: Μήπως χρειάζεται
1: να φτιάξουμε
0: ναι.
1: παροχημένα.
0: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια υβριδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Και να τις, ναι, και να τις συνυφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω. Έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στον χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Some people call me the space cowboy.
0: Yeah. Don't call me the gangster of love. Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail. Η Καραγιάννη παπάκι, ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, η Καραγιάννη με 2 n, παπάκι, ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα, εδώ μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κυρία Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούρια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει οι συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές βάζει τα ευλαγικά της, θα λέγαμε, ενδύματα, διότι σαν σήμερα πέθανε, έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης. Στον ήχο βρίσκεται σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, ο Αλέξης Κώστας στο μικρόφωνο. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα συμπυκνωμένο πλήρες αφιέρωμα σε αυτή τη μοναδική φωνή που συντρόφευσε το φτωχό, τον εργάτη, τον μετανάστη αλλά και τον πονεμένο.

Στέλιος Χατζατζίδης λοιπόν, ο οποίος γεννιέται στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία Αττική, σε μια γειτονιά δηλαδή προσφύγων. Ο πατέρας του Χαράλαμπος καταγόταν από το Πόντο, η μητέρα του Γεστήμανη από τη Μικρά Ασία. Τα πρώτα του χρόνια ήταν σημαδεμένα από τη φτώχεια, την προσφυγιά και τις κακουχίες της εποχής. Ο ορφανός από πατέρα Στέλιος αναγκάζεται από πολύ μικρός να βγει στο μεροκάματο για την επιβίωση. Δουλεύει ως πολιτής νερού, οικοδόμος, εργάτης σε κλωστό υφαντουργία της περιοχής. Μέσα από όλες αυτές τις σκληρές συνθήκες, η μουσική ήταν η μόνη του διέξοδος, αλλά και η παρηγοριά του. Η μητέρα του τραγουδούσε μικρασιάτικους αμανέδες, μπολιάζοντάς τον με το βίωμα του ξεριζωμού, και βέβαια αυτό το βίωμα διαμόρφωσε την ευαισθησία αλλά και τη βαθιά πονεμένη χρειά που χαρακτήρισε τη φωνή του. Όταν ένας εργοδότης λοιπόν του χάρισε μια κιθάρα, ο νεαρός τότε Στέλιος άρχισε να την γρατσουνάει, να γρατσουνάει τις πρώτες νότες, τραγουδούσε στις γειτονιές και στις αυλές, μάγευε όσους τον άκουγαν να ερμηνεύει με πάθος. Η φωνή του δηλαδή είχε από μικρός μια σπάνια ειλικρίνεια που άγγιζε αμέσως τη ψυχή του απλού κόσμου. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του ανθρώπου που έμελε να σφραγίσει για πάντα το ελληνικό τραγούδι.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η πρώτη λοιπόν ουσιαστική επαφή του Στέλιου Καζαντζίδη με τη δισκογραφία γίνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο τυφλός συνθέτης Στέλιος Χρυσίνης ήταν ο άνθρωπος που διέκρινε αμέσως το σπάνιο ταλέντο του. Έτσι το 1952 ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Για μπάνιο πάω» του Απόστολου Καλδάρα. Η πρώτη αυτή προσπάθεια δεν σημείωσε επιτυχία, προκαλώντας έτσι απογοήτευση στο νεαρό τραγουδιστή. Όμως, ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου πίστεψε ακράδαντα στις απεριόριστες δυνατότητες της φωνής του και έτσι του δίνει το τραγούδι «Οι Βαλίτσες», το οποίο γίνεται αμέσως τεράστια επιτυχία σε όλη την χώρα. Η Ελλάδα ανακαλύπτει μια φωνή που εκφράζει αυθεντικά τους καημούς και τις ελπίδες του λαού. Και έτσι ο Στέλιος μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο της λαϊκής μουσικής, καθυλώνοντας τους πάντες.

Η γνωριμία του με την Κέτι Γκρέι, το 53, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό στη ζωή του Καζατζίδη. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πρώτα μεγάλα και εξαιρετικά δημοφιλή ντουέτα της εποχής εκείνης. Εμφανιζόταν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα της Αθήνας, προκαλώντας το αδιαχώρητο κάθε νύχτα. Η χημεία του στη σκηνή και στη δισκογραφία, χάρη σε διαχρονικές επιτυχίες που ακούγονται ακόμα, και ενώ ο Στέλιος εξελισσόταν αραγδαία σε ένα ερμηνευτή με απαράμιλη τεχνική και συναισθηματικό βάθος, η συνεργασία τους κράτησε μερικά χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο τραγούδι. Όμως το 1957 η συνάντησή του με τη νεαρή τότε Μαρινέλα σημαδεύει όλη την ελληνική μουσική. Έγιναν το πιο θρηλυκό, το πιο επιτυχημένο, πιο αγαπημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία του τόπου. Η αρμονία των φωνών του, το δέσιμο, το πάθος του στη σκηνή ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Για 8 ολόκληρα χρόνια σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους, τόσο ζωντανά όσο και δισκογραφικά. Τα τραγούδια που ερμήνευσαν μαζί γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στη λαϊκή κουλτούρα. Ταξίδεψαν επίσης σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποθεώμενοι από τους ομογενείς. Η Μαρινέλα στάθηκε δίπλα του, όχι μόνο ως δεύτερη φωνή, αλλά ως ισότιμη καλλιτεχνική εταιρεία. Ο γάμος τους, μάλιστα, το 1964 υπήρξε το κορυφαίο κοσμικό και καλλιτεχνικό γεγονός της δεκαετίας.

δεκαετία τώρα του 50 και του 60 ήταν η χρυσή, η εποχή μάλλον της μεγάλης ελληνικής μετανάστευσης. Χιλιάδες Έλληνες έφευγαν για τα ορυχεία του Βελγίου, τα εργοστάσια της Γερμανίας και την Αυστραλία. Ο Στέλιος Καζατζίδης συγκίνεται ο απόλυτος εκφραστής της ξενιτιάς, του πόνου αλλά και του αποχωρισμού. Τραγούδια όπως η Φάμπρικα, στις φάμπρικες της Γερμανίας και ο μετανάστης άγγιξαν την ψυχή τους. Οι ξενιτεμένοι έκλαιγαν, ακούγοντας τη φωνή του, νιώθοντας ότι κάποιος μιλά για τη δικιά τους μοίρα. Ο Στέλιος δεν τραγουδούσε απλώς για τη ξενιτιά. Πονούσε μαζί με τους ανθρώπους που υπέφεραν.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1961 η συνάντηση του Καζατζίδη με τον Μίκη Θοδωράκη αλλάζει και το ρου της ελληνικής μουσικής. Ο Θοδωράκης εμπιστεύεται στο Καζατζίδη τραγούδια. Η συνάντηση του έντεχνου λαϊκού με τη φωνή του Στέλιου δημιουργεί μια νέα πολιτιστική πραγματικότητα και ο Καζατζίδης αποδεικνύει ότι μπορεί να ερμηνεύσει με την ίδια ευκολία και τα μεγάλα έντεχνα έργα. Η φωνή του δίνει μια δωρική, τραγική και επιβλητική, θα λέγαμε, διάσταση στους στίχους των μεγάλων ποιητών. Ο ίδιος ο Θοδωράκης δήλωσε πως η φωνή του Στέλιου ήταν η ίδια φωνή της ελληνικής λεβεντιάς. Η συνεργασία αυτή απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι δεν έχει στενά, που λέμε, όρια, αλλά είναι οικουμενικό. Και ο κόσμος φυσικά αγκάλιασε αμέσως αυτή τη συνάντηση, γεμίζοντας τα στάδια και τους δισκογραφικούς χώρους.

Φυσικά και η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη υπήρξε εξίσου ιστορική και βαθιά, θα λέγαμε ατμοσφαιρική. Ο Χατζηδάκης εκτίμησε αμέσως την ευγενική τραχύτητα και την εσωτερική δύναμη της φωνής του Καζατζίδη. Μαζί ηχογράφησαν τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως το «Κουρασμένο παλικάρι» που θα ακούσουμε τώρα. Ο Στέλιος προσάρμοσε τη φωνή του στις ευαίσθητες λυρικές απαιτήσεις του μεγάλου συνθέτη μας. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από ερμηνείες σπάνιας ομορφιάς, γεμάτες φως, γεμάτες νοσταλγία, γεμάτες καημό.

Η σχέση του Καζατζίδη με τις δισκογραφικές εταιρείες ως γνωστόν υπήρξε μακρά, θυελώδες και πολύ τάραχη. Πολέμησε όσο κανείς άλλος τα αποικιοκρατικά συμβόλαια που καταδυνάστευαν τους Έλληνες καλλιτέχνες, απέτησε δικαιώματα για τους τραγουδιστές και τους μουσικούς, διεκδικώντας τον καρπό του μόχθου τους. Η σύγκρουση βέβαια η σύγκρουσή του με την εταιρεία Κολούμπια πέρασε στην ιστορία ως μια τιτάνια μάχη Δαβίδ με Γολιάθ, με τον Στέλιο να καταγγείλει δημόσια τις πρακτικές των πολυεθνικών, πληρώνοντας βέβαια με βαρύ τίμημα. Για μεγάλες χρονικές περιόδους οδηγήθηκε σε υποχρεωτική αποχή από τις ηχογραφήσεις λόγω δικαστικών διαμαχών. Βέβαια, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του ενίσχυσε την εικόνα του ως ακατάβλητου λαϊκού ηγέτη. Η στάση του αποτελεί μια παρακαταθήκη, θα λέγαμε, ήθους και αγωνιστικότητας για ολόκληρο το πολιτισμό μας. Το 1975 κυκλοφορεί ο δίσκος «Υπάρχω», σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου, στίχη Πυθαγόρα. Ο δίσκος αυτός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά και καλλιτεχνικά φαινόμενα της ελληνικής δισκογραφίας. Και το ομώνυμο τραγούδι γίνεται ο διαχρονικός ύμνος μιας ολόκληρης κοινωνίας, σπάζοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μετά το υπάρχω ακολουθεί μια μακρά περίοδος σιωπής του Στέλιου Καζατζίδη που κρατάει 12 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από το 1975 μέχρι το 1987 ο Στέλιος Καζατζίδης απέχει συνειδητά από κάθε δισκογραφική δραστηριότητα, αποσύρεται στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, αφοσιωμένος στην απλή ζωή, το ψάρεμα και τους φίλους του. Η σιωπή του αυτή προκαλεί μια απέραντη νοσταλγία βέβαια και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό τραγούδι. Ο κόσμος αναζητεί απεγνωσμένα τη φωνή του, ξανακούγοντας τους παλιούς του δίσκους με λατρεία. Αλλά παρά την απουσία του, η δημοφιλία του όχι μόνο δεν μειώθηκε, γιγαντώθηκε θα λέγαμε ακόμα περισσότερο. Έγινε ένας ζωντανός θρύλος, ένας ερημίτης που αρνιόταν να πουλήσει την ψυχή του. Στα χρόνια αυτά οι φήμες για την επιστροφή του έδιναν και έπαιρναν, κρατώντας έτσι αμύωτο το ενδιαφέρον. Τώρα, το 1987 βέβαια γράφεται μία από τις πιο συγκινητικές σελίδες της ελληνικής μουσικής ιστορίας, γιατί ο Στέλιος Καζατζίδης επιστρέφει στη δισκογραφία με τον ιστορικό δίσκο «Ο δρόμος της επιστροφής». Η είδηση της επιστροφής του προκαλεί ρήγη συγκίνησης, πρωτοφανή ενθουσιασμό σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, ο κόσμος σχηματίζει και ατέλειωτες ουρές έξω από τα δισκοπολία για να αποκτήσει αυτό το νέο άλμπουμ, από το οποίο θα ακούσουμε το «Εγώ είμαι αητός».

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στα χρόνια της όρημης διαδρομής το Στέλιος Καζατζίδης στράφηκε με θέρμη στις ρίζες του. Η ποδιακή του καταγωγή υπήρξε βέβαια πάντα η ιερή φλόγα που έκαιγε βαθιά μέσα στην καρδιά του, έτσι ηχογραφεί μια σειρά από ποντιακά τραγούδια, τιμώντας τη μνήμη και την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Με τους δίσκους λοιπόν τα ποντιακά και τα ειδόνια του Πόντου προσφέρει μια τεράστια πολιτιστική υπηρεσία. Η ερμηνεία του στη λύρα και τους παραδοσιακούς σκοπούς καθυλώνει τους συμπατριώτες του και όχι μόνο, δίνει νέα πνοή και παγκόσμια προβολή στη ποντιακή μουσική παράδοση, κάνοντάς την γνωστή παντού. Εμείς θα ακούσουμε από αυτό το πρόσωπα. Ναι, τα Μανουσιάκα.

δεκαετία του 90 βρίσκεται το Στέλιο Καζατζίδη σε μια συνεχή δημιουργική εγρήγορση. Κυκλοφορεί σειρά από δίσκους που γίνονται αμέσως χρυσή, πλατινένια, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητά του. Δίσκοι όπως «Ότι δεν είπα», «Βιώματά μου» και «Τραγουδό» γνωρίζουν τεράστια αποδοχή από το κοινό. Εδώ η φωνή του, αν και φέρει τα σημάδια του χρόνου, αποκτάει μια νέα συγκλονιστική τραγική ποιότητα. Συνεργάζεται με νεότερους συνθέτες, δημιουργούς, τους δίνει βήμα στη νέα γενιά δημιουργών. Και κάθε νέα του κυκλοφορία αποτελούσε το σημαντικότερο μουσικό γεγονός της χρονιάς για την Ελλάδα.

Κλείνοντας λοιπόν αυτό το μεγάλο αφιέρωμα, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καζατζίδη για τις συγκινήσεις, τα δάκρυα και τις χαρές που μας χάρισε, γιατί μας συντρόφευσε στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας, γιατί μας έμαθε να αγαπάμε με πάθος, να πονούμε με αξιοπρέπεια και να παλεύουμε με λεβεντιά. Η φωνή του θα συνεχίσει να αντυχεί στις γειτονιές, στα καφενεία, στα σπίτια, στις καρδιές μας. Θα είναι πάντα εκεί για να μας θυμίζει ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πάμε. Ο Στέλιος Καζατζίδης δεν γεννήθηκε για να τραγουδάει απλά, αλλά για να εκφράσει μια ολόκληρη φυλή. Η ημερομηνία της γέννησής του είναι μια ευλογημένη μέρα για τον ελληνικό πολιτισμό. Το έργο του είναι αθάνατο, αιώνιο και ακατάβλητο από το χρόνο και τις αλλαγές των εποχών. Σήμερα λοιπόν τον τιμάμε, το θυμόμαστε και τον ευγνωμονούμε για όλα όσα προσέφερε στον τόπο μας. Ο Στέλιος θα ζει μέσα από κάθε λαϊκή νότα, μέσα από κάθε αναστεναχμό και κάθε ελπίδα του λαού μας. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα μία η αξεπέραστη, η αιώνια φωνή του ελληνισμού. Ήταν οι φωνές και μουσικές, στη ρύθμιση του ήχου και τις κονσόλες ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, φροντίζοντας να φτάσει η συγκίνηση και η αλήθεια αυτής της φωνής με την απόλυτη καθαρότητα στις καρδιές σας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και την παρουσίαση είχα τη χαρά να είμαι εγώ, ο Αλέξης Κώστας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά, την αγάπη αλλά και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και παρακολουθείτε το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα ηχητικά, η Έφη Γεωργοπούλου. Στον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το «Φεύγω για μένα» το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Το μεγάλο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του τραγουδιστές. Σπαρακτικό αντίο με λουλούδια και τραγούδια και από χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο που τον είδαν να γυρίζει στα παλιά. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού, στάθηκε σιωπηλά σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σταμάτησε η καρδιά του. Στις 4 και 23 πρώτα λεπτά η κλήση στο ΕΚΑΒ, που σημαίνει ότι ο θάνατος επήλθε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, πριν οι γιατροί καλέσουν ασθενοφόρο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προανήγγειλε μέσω Earth News Radio QR ώστε ο πολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: ήταν αξιοπρεπούντας όλους τους που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο Ιερία Σοφία συνιστά απόδειξη ανταπόκριση στην αγάπη του.
1: Στην Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον συγκινητικό επικίδιο από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Ο κύριος Μαζωνάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Εκεί από που ξεκίνησε, στην Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροκουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος, που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους, και έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν μας είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζωνάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
2: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά και χθες πραγματοποιήθηκε και η αχρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πιτωίστε το χέρι στον δημοφιλή τραγουδιστή.
1: Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Γιατί μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από πριν, από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του. Μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάρη κακούργημα, Θάνο. Τιμωρείται ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, με ισόβια κάθειρξη, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
1: Ναι. Και ήθελα να καταλήξω ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες. Η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθειρξη.
3: Ναι, είναι πολύ βαριά η τιμωρία και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη.
1: Ναι.
3: Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προθεσμιανή κράτηση. Ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθειρξη, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
3: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι. Και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης, πρωταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση,
1: ναι,
3: για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
1: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
3: έχει ζητηθεί από τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λικούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο ιατρείο το Νοέμβριο του 2025 και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
4: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
7: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
8: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
9: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Κρατήσαμε αυτό το άδικο που είπε μια κυρία στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ, της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε, τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύζουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στην Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
10: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζία.
11: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τους εργαζόμενους να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
12: Ουσιαστικά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία από τα ψηφιακά πιστήρια διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζωνάκη επισημαίνει μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει σου λέει παράνομο. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
14: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχο, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
14: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Άλλο πάλι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
14: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
13: Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε στο νόμο το σκέφτο θες μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά, και αυτό είναι το πρώτο σκέφτο να κάνω. Να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον Ιατρικό Συλλόγο, να λαμβάνει κάποια άδεια.
14: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή. Δεν
13: όχι,
14: το
13: όχι, θα κάνω αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα είναι αφήνει περιθώρια.
1: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μία μέθοδος. πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Στάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
14: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
14: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
14: Κύριε Φουστάν, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ό,τι και
16: άρα γιατί
14: και
16: θα το κάνει με το QR code.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
17: Καλησπέρα και από μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός συναντιών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κομμόπιος τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν, τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του διαματηρίου περιστατικού στις φυλακές. Ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλήση για περιβολισμό στο σημείο, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο δύο κάλικες και κλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, επειδή προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριτζάη, που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους η μπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της μπλοκής, φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκέτ Ριτζάη, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε εκεί ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκέτ Ριτζάη και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονος σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προχωρησία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόφελψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ως προς το παλμαρέ του Αλκέτ Ριτζάη και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις, αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλκέτ Ριτζάη.
17: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο σχιστό, όταν δραπέτης ενεπλάκη σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο Σαφίδνης. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, παίρνοντας αυτή τη φορά ομοίρους 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου αποτελούσε ήδη υπό έρευνα για τη δολοφονία εκκλήση των φυλακών δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο του.
1: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
17: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις τηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
1: Μέχρι που δεν την τήρησε.
17: Μέχρι που δεν την τήρησε.
1: Και δεν νομίζω ότι θα την τηρήσει. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
17: Ακριβώς. Αυτό εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες ειδικές αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριτζάι, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι το πρωί θα έχει γυρίσει τις φυλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκι εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πράγματι αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης και να τον συλλάβουν.
1: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
18: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι.
18: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
18: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο, ή σχεδόν τριπλάσιο. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, οι τιμές στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων είναι ήδη αυξημένες και βέβαια αύριο, που είναι η μέρα που τα περισσότερα πρατήρια προμηθεύονται, την Τρίτη, αναμένονται και νέες αυξήσεις. Πάντως, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο και η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο αυτή την ώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί
0: διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά δε τον ηλεκτρισμό, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σε όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 και ευρώ ανά μεγαβατόρα και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, διότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
21: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο Ερνιός ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πινελόπη θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
0: Όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, δεν είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιεί στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και αργότερο το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Είναι πολύ απλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
22: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
1: ναι.
22: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας
1: ναι.
22: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
1: Mm-hmm.
22: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
1: Ναι.
22: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. Έχουμε πέον τεράστιο πρόβλημα.
23: Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη πια.
1: Η ανησυχία είναι παγκόσμια.
23: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες Σάουδα Αραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης. Και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση τους στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων. Οι Χούθη κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο αγωγό, τον East West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3-5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικώς.
1: Ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
23: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
2: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει, νομίζω, 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καθρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
23: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για το μάθω σε 4. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος. Ναι. Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα πάνω στα 560. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει, τι νοείτε. Μάλιστα. Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά
14: 4 δις, λέει. Ναι, είπε, λέει. 4
3: δις.
14: Και ο μισθός, ο μισθός.
3: Μισόρτακι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, το μεικτό κόστος που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Ρωτήσω, έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, νούμερα ναι. Δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα. Ναι. Εγώ δεν βγαίνω πώς βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα όσα είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
14: Ο κ. Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι.
3: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
23: Έτσι το κοστολόγιο το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Άρα προτείνει 60 ευρώ, άρα προτείνει 60 εκατομμύρια. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
23: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
3: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να είναι
14: αληθέ. Είπε. Είναι... Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
3: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
3: Που είναι 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή όσα έδωσε.
3: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
3: Αφού έχουν διαφορά 60, βρεπέτει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13η σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
3: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
23: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξη, είναι
14: νεοφιλελεύθερος ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα
3: να πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
23: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
14: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
3: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
23: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
3: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ακόμα και να δάσκει Τσίπρας. Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ακόμα και να δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω.

0: Μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή «Είναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και σε ποια ζητήματα.
1: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
2: σας είναι... ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρουμε να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμα μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει έτσι και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι, λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση, ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα έδινα έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονου από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της αδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα, ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών θυμάτων και σιγά σιγά πάμε προς τις μαρτυρικές καταθέσεις των επιζώντων, καταθέσεις που έχουν σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
0: Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην στεριά βρίσκονται πλέον οι 51 αλλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό.

0: εργασιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντα σκάφη εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα βέβαια πάντα με τις μαρτυρίες έτσι των διασωθέντων. Να πω ότι είναι νεαρής ηλικίας, οι 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
3: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία, που ακόμα...
1: Βγήκε άκρη.
3: Όχι ακόμα. Όχι και ακόμα. Μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη, διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 στις 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενσεν, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
1: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
3: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες, που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
1: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά
3: σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ, όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό, και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα,
3: και εκεί εστίασε και την προεκλογική του εκστρατεία,
1: και
3: έτσι.
1: Γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολιάσει την ακροδεξιά, δηλαδή πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
3: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν η τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0 και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε πάλι εκτός έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμη αυρία νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ, οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό ο πίνακα. Νικητή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟΚ, κέρδισε 2-0 τον Άρη. Λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά. Είναι ο Ολυμπιακός και οι Όφοι που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τους αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και ο Όφοι στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
7: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, γεια σας. Σήμερα στον ασύμετρο χρόνο ταξιδεύουμε στη ζωή ενός θρύλου, ενός ανθρώπου που έκανε το τραγούδι φωνή του πόνου, της ξενιτιάς και της αξιοπρέπειας. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής, υπήρξε κοινωνικό φαινόμενο. Με ηχολήπτη τον Χρήστο Βουγιουκλάκη ανοίγουμε απόψε το αρχείο μιας ανεπανάληπτης διαδρομής.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931 στην Νέα Ιωνία της Αθήνας. Ο πατέρας του Χαράλαμπος καταγόταν από τα κατήγορα του Πόντου, ενώ η μητέρα του από την Αλάγια. Η οικογένειά του κουβαλούσε τη μνήμη της προσφυγιάς και τις πληγές μιας ταραγμένης Ελλάδας. Μέσα σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του και μαζί του γεννήθηκε εκείνη η βαθιά σχέση του με τον απλό άνθρωπο.

0: ο μπαγλαμάς μου.
1: Η μοίρα στάθηκε σκληρή απέναντι στην οικογένεια Καζαντζίδη από πολύ νωρίς. Ο πατέρας του, που είχε συμμετάσχει στην αντίσταση, έχασε τη ζωή του μετά τον εμφύλιο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, μόλις 15 ετών, αναγκάστηκε να εργαστεί για να στηρίξει την οικογένειά του. Εργάστηκε ως εργάτης, πολιτής και οχθοφόρος στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια. Οι εμπειρίες αυτές θα γίνουν αργότερα η πρώτη ύλη του τραγουδιού του.

Από μικρός ο Στέλιος Καζαντζίδης ένιωθε πως η μουσική ήταν ο δικός του δρόμος. Άκουγε ρεμπέτικα, παραδοσιακά, πονδιακά τραγούδια αλλά και το ελαφρό τραγούδι της εποχής. Τον επηρέασαν ιδιαίτερα ο πρόδρομος Τσαουσάκης και ο Τάκης Συμπίνης. Παράλληλα θαύμαζε φωνές όπως του Νίκου Γούναρη και του Τζίμι Μακούλη. Έτσι μέσα τον συναντήθηκαν διαφορετικές μουσικές παραδόσεις που αργότερα θα μεταμόρφωνε.

Το 1949 ο Στέλιος Καζαντζίδης, ενώ εργαζόταν στο εργοστάσιο Λανατέξ, ένας εργοδότης τον άκουσε να τραγουδά. Εντυπωσιασμένος από το ταλέντο του, του χάρισε μια κιθάρα. Ήταν ένα μικρό δώρο που έμελε να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του. Σημαντική υπήρξε και η γνωριμία του με τον τυφλό συνθέτη Στέλιο Χρυσίνη, ο οποίος έγινε ο πρώτος ουσιαστικός μουσικός δασκαλός του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, νεαρός ο Στέλιος Καζαντζίδης αρχίζει να εμφανίζεται σε μικρά μαγαζιά. Ο Μάνθος Βενέτης τον άκουσε να τραγουδά και τον βοήθησε να εμφανιστεί επαγγελματικά. Η ταβέρνα του Τηλέμαχο και το Ροσινιόλ γίνονται μερικοί από τους πρώτους σταθμούς του. Η φωνή του ξεχωρίζει αμέσως για τη δύναμη, τη χρειά και τη δραματική της εκφραστικότητα. Το κοινό αρχίζει να καταλαβαίνει ότι απέναντί του έχει κάτι διαφορετικό. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 1952 έρχεται η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη με το τραγούδι «Για μπάνιο πάω». Ακολουθούν επιτυχίες όπως «Ένας μάγκας στον Βοτανικό», «Η κοινωνία» και «Γεντί κουλέ». Το όνομα Καζαντζίδης αρχίζει να γίνεται συνώνυμο της αυθεντικότητας του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Καλδάρας, ο Τσιτσάνης, ο Μιτσάκης και ο Χιώτης. Κάθε νέα ηχογράφηση ενισχύει τον μύθο που ήδη γεννιέται.

Από το 1953 έως το 1957, ο Στέλιος Καζαντζίδης συνδέθηκε προσωπικά και καλλιτεχνικά με την Κέτι Γκρέι. Η σχέση τους υπήρξε έντονη και πολυτάραχη, όπως πολλές μεγάλες ιστορίες της εποχής. Το καλοκαίρι του 1957 στη Θεσσαλονίκη γνωρίζει τη νεαρή Κυριακή Παπαδοπούλου. Είναι η τραγουδίστρια που λίγο αργότερα θα γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα ως Μαρινέλα. Ο Καζαντζίδης της προτείνει να κατέβουν μαζί στην Αθήνα και μια ιστορική συνεργασία αρχίζει.

Η δεκαετία του 1960 βρίσκει τον Καζαντζίδη στην κορυφή της δημοτικότητάς του. Με τη Μαρινέλα δημιουργούν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ζευγάρια του ελληνικού τραγουδιού. Οι εμφανίσεις τους στα νυχτερινά κέντρα συγκεντρώνουν πλήθη και τα τραγούδια τους γίνονται λαϊκά κτήματα. Παράλληλα συνεργάζεται με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Χρήστο Λεοντή. Το λαϊκό τραγούδι συναντά πλέον ευρύτερους μουσικούς ορίζοντες.

Το 1959 η σύγκρουση του Στέλιου Καζαντζίδη με την Κολούμπια για τα οικονομικά των δίσκων αποκτά ιστορική σημασία. Η Μαντουμπάλα και το «Τώρα που φεύγω από τη ζωή» σημειώνουν πρωτοφανείς πωλήσεις για την εποχή. Ο Καζαντζίδης διεκδικεί δικαιότερη αντιμετώπιση για τους τραγουδιστές και τα δικαιώματά τους. Η στάση του δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά ολόκληρο τον κλάδο των ερμηνευτών. Γι' αυτό και η συμβολή του στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

0: Το 1964 ο Στέλιος Καζαντζίδης παντρεύεται τη Μαρινέλα, ενώ δύο χρόνια αργότερα αποφασίζει να αποχωρήσει από τα νυχτερινά κέντρα. Δεν αντέχει την εμπορευματοποίηση, την ασυδοσία και τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα διασκέδασης. Η αποχώρησή του γίνεται μια μορφή προσωπικής διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα σύστημα που θεωρούσε άδικο. Από εκεί και πέρα επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο μακριά από το Πάλκο και αυτή η επιλογή θα χαρακτηρίσει ολόκληρη την υπόλοιπη καλλιτεχνική του πορεία. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η περίοδος της δικτατορίας θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη σχέση του Στέλιου Καζαντζίδη με τη δισκογραφία. Πολλά τραγούδια του λογοκρίνονται ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να εκφράζει μέσα από το τραγούδι την αγωνία του λαού. Δεν χρειάζεται να τραγουδήσει μόνο πολιτικά για να μιλήσει για την κοινωνική αδικία. Η ίδια η φωνή του γίνεται ένα είδος διαμαρτυρίας.

1973 ο Άκης Πάνου γράφει 6 τραγούδια για τον Καζαντζίδη. Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί ο δίσκος «Η ζωή μου όλη» με το ομώνυμο τραγούδι να ξεχωρίζει. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης το θεωρούσε αγαπημένο του τραγούδι, γεγονός που αποκαλύπτει πολλά για την προσωπική του σχέση με το ρεπερτόριο. Το 1974 συνεργάζεται και με τον Μίκη Θεοδωράκη στον δίσκο «Στην Ανατολή». Το λαϊκό τραγούδι αποκτά μέσα από τη φωνή του μια νέα διάσταση.

Το 1975 κυκλοφορεί ο εμβληματικός δίσκος «Υπάρχω» που γίνεται σταθμός στην καριέρα του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα Παπασταματίου αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Καζαντζίδης έχει πλέον γίνει η φωνή της ξενιτιάς, του μεροκάματου και της μοναξιάς. Ιδιαίτερα οι Έλληνες της Διασποράς βρίσκουν στα τραγούδια του τη χαμένη πατρίδα. Το «Υπάρχω» γίνεται όχι απλώς τραγούδι αλλά δήλωση ταυτότητας.

Το 1976 ο Στέλιος Καζαντζίδης φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαθίστανται στο Tarpon Springs της Φλόριντα. Η ζωή του στην Αμερική συνδέεται με την ελληνική ομογένεια και με μια διαφορετική καθημερινότητα. Εκεί συνεχίζει να τραγουδά περιστασιακά και να διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με το κοινό. Το 1978 επιστρέφει στην Ελλάδα και γνωρίζει την Βάσο Κατσαβού, την οποία παντρεύεται το 1982. Η προσωπική του ζωή αποκτά πλέον μεγαλύτερη σταθερότητα.

Για πολλά χρόνια ο Καζαντζίδης παραμένει δεσμευμένος με τη δύσκολη σχέση του με τη δισκογραφία. Καλλιτέχνες και δημιουργοί όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος προσπαθούν να βοηθήσουν. Το 1986 ψηφίζεται ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς των συμβάσεων των καλλιτεχνών. Έναν χρόνο αργότερα ο Καζαντζίδης επιστρέφει δισκογραφικά με τον δρόμο της επιστροφής. Η επιστροφή του προκαλεί συγκίνηση και αποδεικνύει ότι ο μύθος του παραμένει ζωντανός.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990, ο Στέλιος Καζαντζίδης ηχογραφεί νέους δίσκους και γνωρίζει νέες επιτυχίες. Ελεύθερος, Ό,τι δεν είπα, Βραδιάζει, Τα βιώματά μου και Τραγουδώ είναι μερικοί από τους σημαντικούς σταθμούς. Παράλληλα, ερμηνεύει με ιδιαίτερη δύναμη ποντιακά τραγούδια, τιμώντας τις οικογενειακές του ρίζες. Το κοινό εξακολουθεί να τον αντιμετωπίζει ως αυθεντικό εκφραστή της λαϊκής ψυχής. Η φωνή του ακόμη και τότε παραμένει αναγνωρίσιμη από την πρώτη νότα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η καλλιτεχνική πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη δεν ήταν χωρίς συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Η μακρόχρονη διαμάχη του με τον Χρήστο Νικολόπουλο άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του. Υπήρξαν επίσης δημόσιες αντιπαραθέσεις με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όμως πίσω από τις συγκρούσεις υπήρχε ένας άνθρωπος βαθιά καχύποπτος απέναντι σε ό,τι θεωρούσε άδικο. Και ίσως αυτή ακριβώς η αδυναμία του να συμβιβαστεί να αποτελεί μέρος του μύθου του.

Το 1996 ο Στέλιος Καζαντζίδης αναδείχθηκε από το κοινό ως δημοφιλέστερος καλλιτέχνης της χρονιάς. Το 1997 ο δίσκος «Τραγουδό» γίνεται χρυσός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ακόμη και τότε η σχέση του με το κοινό παραμένει άμεση, σχεδόν προσωπική. Οι ακροατές δεν άκουγαν απλώς έναν τραγουδιστή, άκουγαν τη δική τους ζωή μέσα από τη φωνή του, γι' αυτό και ο Καζαντζίδης ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης καλλιτεχνικής δημοτικότητας.

Το 1999, σε μια συμβολική κίνηση ανθρωπιάς, ο Στέλιος Καζαντζίδης προσφέρει προσωπικά αντικείμενα για τους σεισμοπαθείς. Η πράξη αυτή συμπυκνώνει μια πλευρά του χαρακτήρα του που συχνά περνούσε πίσω από τον δημόσιο μύθο. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε από πρώτο χέρι τι σημαίνει φτώχεια, απώλεια και αγώνας. Γι' αυτό και το τραγούδι του είχε πάντοτε μέσα του την έννοια της συμπαράστασης. Δεν τραγουδούσε μόνο για τους ανθρώπους, τραγουδούσε μαζί με τους ανθρώπους.

0: Και που ξέρεις, μήπως πιανόμαστε κορόιδα που ζούμε.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, ο Στέλιος Καζαντζίδης φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η κηδεία του στην Ελευσίνα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο λαϊκό προσκύνημα. Είχε επιθυμήσει να ταφεί κοντά στους γονείς του μακριά από τιμές. Ο θάνατός του δεν έκλεισε όμως τον κύκλο της παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Αντίθετα, άνοιξε έναν νέο κύκλο μνήμης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε, αλλά η φωνή του εξακολουθεί να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στις γειτονιές, στα σπίτια, στην ξενιτιά, στα παλιά γραμμόφωνα και στις νεότερες γενιές. Το τραγούδι του έγινε μνήμη, παρηγοριά και καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας και ίσως γι' αυτό τόσα χρόνια μετά ο τίτλος «Υπάρχοντα» παραμένει η πιο ακριβής του παρακαταθήκη. Από τον ασύμετρο χρόνο της φωνής της Ελλάδας κρατάμε τη φωνή του ζωντανή. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ζωδαμίτσης επιμελέγει την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου τεχνικός μας η κυρία Στεφανία Τσακίρη. Με χαρά, με ιδιαίτερη χαρά, φιλοξενώ σήμερα έναν άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πολλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα και έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Μία ώρα εκπομπή βέβαια, ό,τι μπορέσουμε μέσα σε αυτή την ώρα να σας μεταφέρουμε. Θράσος Καμινάκης δίπλα μου εδώ στα στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμινάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια. Σας ζήτησα να τα επιλέξετε εσείς γιατί έχετε και το μικρό πολυτεχνείο στην αγκαλιά σας. Έχετε προσφέρει χρόνια συνεισφορά στο τραγούδι, ας πούμε. Οπότε έχετε και μια κοντινή σχέση με ανθρώπους και με στίχους και με μουσικές που έχετε αγκαλιάσει. Οπότε θα ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη, που είναι μία εκ των συνεργατών σταθερών, έτσι δεν είναι?
1: Στο Μικρό Πολυτεχνείο, ναι. Διδάσκει και στα σεμινάρια στιχουργικής, αλλά και στα σεμινάρια της ερμηνείας για το τραγούδι.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Και υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί συντελεστές, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Στην πορεία, ό,τι θέλετε.
0: Εσείς τώρα έχετε ξεκινήσει την πορεία σας σπουδάζοντας εγκληματολογία. Τι σας έφερε σε αυτό το χώρο, ας πούμε?
1: Τα νομικά ήταν η επιστήμη που μπήκα αρχικά, και μετά όταν διαπίστωσα ότι δεν θα ήμουν πολύ καλός στο πρακτικό θέμα της νομικής, αποφάσισα ότι το ποινικό και το χειρονικό κομμάτι θα με ενδιαφέρε πιο πολύ και έτσι εντάχθηκα σε αυτό το χώρο.
0: Και όντως έγινε αυτό?
1: Έγινε, πήγε πολύ καλά. Έκανα μια πορεία, μια διαδρομή, αλλά χάνοντας μια περίπτωση κάποια στιγμή, αποφάσισα ότι θέλω να εγκαταλείψω. Μάλιστα σε ένα από τα διηγήματά μου αναφέρω αυτή την ιστορία. Και έφυγα από την εγκληματολογία στο Παρίσι πια, αφού δούλεψα σαν εγκληματολόγος και αφού ασχολήθηκα και ασχολήθηκα με το θέατρο και το κινηματογράφο.
0: Και καλά κάνατε. Νοσολογία, τι είναι η νοσολογία?
1: Η ιστορική νοσολογία είναι ένας τομέας που ασχολείται με την δερματολογία και ασχολήθηκα. Στην ουσία ήταν το μεταπτυχιακό μου πάνω σε αυτό το τομέα, ήταν το πιο ανώδυνο μεταπτυχιακό, δεν σας κρύβω, μπορούσα να κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά δεν σας κρύβω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακό, διότι ασχολήθηκα με το λαζαρέτο της Ήρου.
0: Α, ναι.
1: Και σαν ίδρυμα πώς λειτουργήσε για να αποφευθούν οι μεταδοτικές ασθένειες στα χρόνια του Όθωνα.
0: Θα μας πείτε γι' αυτό, γιατί είναι ένα κεφάλαιο.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα το Παρίσι τι σας έδωσε?
1: Το Παρίσι μου έδωσε φτερά, μου έδωσε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου, το Φώτη Βλαστό, που από τότε με συνοδεύει και είναι μια ψυχή στη ζωή μου, πλάι μου, ένας πνευματικός φάρος. Μου έδωσε πολλούς καλούς δασκάλους και φίλους. Μου έδωσε την εμπειρία να νιώσω κοσμοπολίτης και να αισθάνομαι ανοιχτός πολίτης του κόσμου πια και όχι απλά ένας Έλληνας μόνο, αλλά ένας Έλληνας του Παρίσι που ξεπερνάει και την ίδια του τη ρίζα.
0: Και που μεταφορικά, ας πούμε, θα μπορεί να κάνει παρέα σε εισαγωγικά με μεγάλους φιλοσόφους, στοχαστές, καλλιτέχνες.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλές επαφές τέτοιες. Συνδέθηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους στον χώρο της τέχνης, της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας και ήταν πολύ σημαντικό για μένα που έζησα αυτά τα 7 χρόνια σε αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα, μια πόλη ζωντανή με μεγάλη ιστορία λοιπόν, που ήσασταν τυχερός και εκεί γνωρίσατε και κινηματογραφιστές πολύ σημαντικούς.
1: Ναι, ναι, γιατί παρακολουθώντας σχολή κινηματογράφου μπήκα στα μαθήματα του Γκοντάρ, του Ρομέρ, οπότε
0: του Φερό.
1: Του Φερό, του Μαρκ Φερό
0: ναι.
1: Στην Ecole des Etudes, οπότε έκανα πολλά πράγματα γύρω από αυτό το τομέα.
0: Η σκηνοθεσία λοιπόν σας έφερε και πιο κοντά σε αυτό που λέμε σύνθεση ζωής και τέχνης.
1: Η αλήθεια είναι ναι, αν και διαπίστωσα στην πορεία ότι είμαι πολύ ανυπόμονος για να είμαι καλός σκηνοθέτης και ένιωσα ότι το έχω πιο πολύ με το σενάριο και με το γραπτό λόγο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έπαβα να σκηνοθετώ πάντα τη ζωή μου με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έκανα καμία κινηματογραφική ταινία, έκανα σκηνοθεσία στο θέατρο.
0: Πάντως σκηνοθετώντας τη ζωή μας, ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα που αν δεν το κάναμε, δηλαδή κρατάγαμε μια απόσταση παρατηρητικότητας και διαλόγου, γιατί όχι και με τον εαυτό μας βεβαίως, έτσι. Αυτή λοιπόν η σπουδή βγήκε μπροστά στον δρόμο σας τελικά.
1: Η αλήθεια είναι ναι, το να σκηνοθετεί κανείς την ζωή του και τον εαυτό του είναι μια επινοητική πράξη, πολύ ενδιαφέρουσα, μπορεί να τον καθυστερήσει λίγο από την πραγματική δημιουργία, αλλά μπορεί να τον κάνει να ζήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ζώντας τη ζωή μου σκηνοθετημένα με πολλούς τρόπους, καθυστέρησα πολύ να βγάλω έργο στο φως, ενώ πολύ νωρίς είχα επιλέξει τον τομέα που με ενδιαφέρε, τον γραπτό λόγο. από τα 9 μου, όταν πήρα βραβείο στα νέα διηγήματος κάποτε σε ένα διαγωνισμό, ήξερα ότι ο γραπτός λόγος και συγκεκριμένα η μικρή φόρμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά το άφησα αυτό, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα, έκανα το μικρό πολυτεχνείο, βοήθησα άλλους ανθρώπους να βρουν το στίγμα τους στο γραπτό λόγο. Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα που τελείωσα με τον επινοημένο μου εαυτό και ασχολήθηκα με τις ιστορίες μου και βγήκαν και αυτές στο φως.
0: Ναι, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.

0: Είναι ένας καινούργιος δίσκος που έχει βγει με τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Η μουσική του Μιχάλη Λαμπρίδη. Και η ίδια ερμηνεύει ένα τραγούδι το οποίο το εντοπίσανε τα παιδιά σε μία από τις συλλογές διηγημάτων μου και το μελοποιήσανε.
1: Ο Λαμπρίδης. Μάλιστα, μια παρέα μουσικών στη Σύρο, θα τα πούμε και αυτά.
0: Συγκλονιστική η παρέα.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Ένας τόπος μικρός, μια μικρογραφία στις πραγματικότητας, να έχει σε κάθε γωνία και ένας μουσικός να κρύβεται και να βγαίνει και να παρουσιάζει κάτι.
0: Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα. Το ότι ο Λαμπρίδης ένωσε τόσους ανθρώπους δίπλα του, ταλαντούχους, μαζί με την Αγγελική Κοκκίνη και φτιάξανε αυτό το σχήμα, το OTA Queen. Με τους οποίους επίσης ετοιμάζω μια δισκογραφική δουλειά τώρα. Είναι μαγικό, είναι συγκλονιστική.
1: Και κρατάει χρόνια.
0: Κρατάει χρόνια, κάνουν φοβερή δουλειά. Ο Λαμπρίδης είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να γίνει γνωστός. Αλλά που τώρα που ήρθε η ώρα θα τον βοηθήσουμε.
1: Ναι, αντλεί όμως από τα ενσώτερα.
0: Αντλεί από τα ενσώτερα και από τα ενδότερα και από τα
1: βαθύτερα. Με χαρακτήρα, παρακαλώ. Με χαρακτήρα.
0: Έχει καταπληκτικό χαρακτήρα. Είναι και αιρετικός και ερωτικός.
1: Και αθόρυβος.
0: Και αθόρυβος.
1: Έτσι.
0: Και αθόρυβος.
1: Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια σχέση δική σας με τη Σύρο. Και αυτά που αναφέρουμε αναφέρονται βασικά στον τόπο τη Σύρου.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κανείς να μιλά για αυτά. Πολύ, πολύ.
0: Πολύ ωραία, ναι. Η Σύρος είναι δεύτερη πατρίδα.
1: Περνάτε αρκετό διάστημα του χρόνου εκεί.
0: Ναι, στην Ερμούπολη. Έχω έναν έρωτα με την Ερμούπολη και ζω εκεί. Έχω σπίτι στην Ερμούπολη μόνιμα για όλο το χρόνο. Και πολύ συχνά με βρίσκεται να περιδιαβαίνω, ειδικά τους χειμώνες, τα καλλιτερίμια στις βροχές.
1: Ειδικά τους χειμώνες.
0: Ειδικά τους χειμώνες.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ιστορία το νησί, με προσωπικότητες που έχουν περάσει από εκεί.
0: Βέβαια.
1: Και που αν ζωντάνευαν κάποιο βράδυ όλες αυτές οι προσωπικότητες, θα ήταν μια τεράστια ορχήστρα ανεπανάληπτη.
0: Μια βαλπούγια νύχτα.
1: Μια, ναι, ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, πάμε. Τι βρήκατε, μια και είμαστε στη Σύρο και επειδή παίζει καθοριστικό ρόλο στην έμπνευσή σας και στην πορεία σας, τι βρήκατε σε αυτό το νησί, εσείς τι βρήκατε?
0: Κοιτάξτε, η Σύρος είναι σαν να ζει κανείς στο Βατικανό, στην καρδιά του Αιγαίου. Είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχω αναγνωρίσει με τόσο ευρωπαϊκό κλίμα. Το ότι υπάρχουν οι δύο θρησκείες, ο καθολικισμός και ο χριστιανισμός, δημιουργούν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μείγμα ανθρώπων. Και η Σύρος έχει έναν βαθύ υφέρποντα πολιτισμό που περνάει από το DNA στους ανθρώπους. Εγώ νιώθω ότι ζω στη Φλωρεντία, στη Βενετία, ζω σε μια ευρωπαϊκή πόλη ταυτόχρονα, στην καρδιά του Αιγαίου. Είναι μοναδικό αυτό. Με γοητεύει η μελαγχολία της, με γοητεύει η δυνατότητά της να σου δίνει την ευκαιρία να νιώθεις καλά μόνος. Η Σύρος επιτρέπει αυτό, να νιώθεις καλά. Και επίσης η Σύρος είναι γεμάτη από ξένους που έφτασαν στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Με πολλούς τόπους και ερωτεύτηκαν το νησί.
1: Και έμειναν εν πωλής.
0: Ναι, και έφτιαξαν και
1: πολύ πολιτισμική με έναν τρόπο.
0: Πολύ, πολύ.
1: Είναι και ο υπουργός ο Νίκος εκεί που βάζει.
0: Ένας ο άνθρωπος. Τώρα είναι ο Νίκος ο Ζούδιαρης επίσης, μένει εκεί.
1: Μένει και ο Νίκος εκεί.
0: Ο Νίκος ο Ζούδιαρης.
1: Ο Αλκίνος συχνά τον βλέπω.
0: Ο Αλκίνος πηγαίνει. Έχει ο Γιώργος ο Νταλάρας.
1: Καλά, ο Νταλάρας, ναι, μένει.
0: Και πολλοί άλλοι. Ναι, η Μεντή, η Βαλσάμι.
1: Ξέρετε, και η Μεντή, επειδή είναι και φίλη, δεν βρίσκει την ώρα να πάει στη Σύρο. Ο Νταλάρας επίσης προτιμάει να είναι στη Σύρο και να μην πηγαίνει στις συναυλίες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Σωστά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά για
0: σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Σαν επιθυμία αυτηρός προσωπική.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει ένας τόπος που έχει όμως και κάτι ακόμα. Έχει και μια λαϊκότητα. Εκτός από τον κοσμοπολιτισμό, για να μην τον μπερδέψουμε λίγο, υπάρχει από το άλλο άκρο και μια ρίζα. Θα λέγαμε λαϊκή. Θέλετε τον αυπηγία, θέλετε ένας τρόπος καραβοκύριδες.
0: Τα σανάδες. Η Ανοσύρος με τα ραμπέτικα, όλο.
1: Και το λαϊκό πολιτισμό.
0: Και το λαϊκό πολιτισμό.
1: Η Ανοσύρος.
0: Η Σύρος έχει ένα εξαιρετικό βιομηχανικό μουσείο. Έχει μια σειρά από χώρους οι οποίοι δηλώνουν την εργατική καταβολή του πολιτισμού της. Η Σύρος φτιάχτηκε από πολλές πολιτισμικές ομάδες στα χρόνια του Όθωνα, από το Ψαρά, από την Κρήτη, από
1: Τυχείο.
0: Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στο νησί και έφεραν το δικό τους κλίμα, το δικό τους άρωμα. και έτσι δημιουργήθηκε μια αληθινά μεγάλη και πλούσια πολιτισμική κοινότητα.
1: Από τη μια λοιπόν είναι ο Μάρκος και οι ρίζες του, έτσι γιατί είναι κεφάλαιο τεράστιο, καλύπτει ένα όγκο.
0: Βέβαια.
1: Και από την άλλη είναι οι ξένοι που είπατε, είναι η Σάρα Μπερνάρ, είναι ο Ντίκενς που πέρασε, είναι
0: βέβαια,
1: κόσμος βέβαια. Και Κοσμάκης.
0: Κόσμος και Κοσμάκης.
1: Μάλιστα.
0: Και μην ξεχνάμε τον Ροίδη, τον Ελευθερίου, τον Σουή. Και τι δεν έχει ισχύει ως πίσω της.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμπνέει. Να σας πω και ένα όνομα που νομίζω το θα το ξέρετε, αλλά μένα με συγκίνησε βαθύτατα ότι ασχολήθηκε τόσο σοβαρά με τις μεταφράσεις, ο Ευάγγελος Ρούσος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, βέβαια. Το ξέρετε, το θυμάστε μάλλον.
0: Πολύ αξιόλογος και σοβαρός και πολύ ωραία δουλειά.
1: Και, και μιλάμε για τη Σύρου, να πούμε για τον Νίκολας Κάλλας. Τον γίγαντα αυτό.
0: Τον γίγαντα αυτό, ναι.
1: Τον Νίκολας Κάλλας. Τι ωραία. Είπατε και το Μάνο του Ελευθερίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο ξέρετε, ένα σχολείο εδώ στην, πιο κάτω στο Νέο Ψυχικό έχει πάρει το όνομά του, το ξέρετε.
0: Ναι,
1: το ξέρετε. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε πάλι λίγη μουσική για να περάσουμε πιο κάτω.

λέγανε αλήθεια. Δέρμα με λαμψό γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντες, και τουλάχιστον 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές, χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν, όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις γλουφυξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά? Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

Evolución. ¿Qué es la devolución? Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους στίχους συνθήματα για συλλέκτες. Και ο Τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση.

0: Η Αβάνα είναι ένα τραγούδι που έφερε στο φως ο Απόστολος Καλτσάς σε μουσική και το τραγούδισε ο Πάνος ο Μουζουράκης πριν αρκετά χρόνια στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά στις μυθοτοπίες ο Καλτσάς. Μ' αρέσει πολύ, το αγαπώ πολύ και είναι σαν να φυγείτε μια ιστορία της Κούβας.
1: Είπα λοιπόν πριν ότι είσαστε και σκηνοθέτης, γιατί όταν το έλεγα είναι με βάση αυτά τα οποία έχετε κάνει, γιατί έχετε αγαπήσει και τα φεστιβάλ. Δηλαδή ήσασταν ανταποκριτής, νομίζω, σε εφημερίδες, σε κάποια έντυπα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στο Παρίσι ήμουν σε διάφορα από διάφορα ελληνικά περιοδικά ανταποκριτής.
1: Ναι.
0: Στο Παρίσι και στο Καγιέ τη Σινεμά.
1: Τα φεστιβάλ όμως σας άνοιξαν ένα μεγάλο ορίζοντα, νομίζω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο φεστιβαλικός τύπος, τουλάχιστον ήμουνα.
1: Ναι.
0: Ήθελα πολύ να γίνονται γιορτές, πανηγύρια, χαρές, να συναντιούνται άνθρωποι ομότεχνοι και να βρίσκουν νόημα μεταξύ τους σε μια κοινή δράση και σύμπραξη. Και το στήριξα αυτό πολλά χρόνια με πολλές δράσεις. Έκανα το Storytelling Festival, το Φεστιβάλ Παραμυθιού. Έκανα το Pocket Theater Festival ήταν ωραία πράγματα που έκαναν τον κύκλο τους και ολοκληρώθηκαν. Και μην νομίζετε, και το Μικρό Πολυτεχνείο είναι ένα φεστιβάλ σεμιναρίων είναι.
1: Βέβαια. Βέβαια, και μάλιστα θα λέγαμε ότι πια το διεθνές με το τοπικό αναμειγνύονται με έναν τρόπο. Δηλαδή, αυτό που είναι τοπικό μπορεί να είναι και διεθνές. Εσείς κάνατε αρκετά διεθνή φεστιβάλ, αλλά και αυτά που είπατε πριν, το Pocket και Theater.
0: Το Pocket Theater, ναι.
1: Στη στιγμή τους.
0: Ήταν σημαντικά, ναι.
1: Ήταν σημαντικά και αυτό δεν ορίζεται γεωγραφικά.
0: Όχι,
1: μπορεί να φτάσει
0: ανοιχτό.
1: Να είναι ανοιχτό.
0: Ήταν ανοιχτό.
1: Και είστε υπέρ του ανοιχτού, βλέπω αρκετά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γιατί
1: με την έννοια του διαλόγου, της κριτικής σκέψης, της ανανέωσης.
0: Αν δεν μπορούμε να είμαστε σε άμεση επαφή με τους άλλους και με τις ανοιχτές ιδέες, στην ουσία μένουμε εγκλωβισμένοι.
1: Μάλιστα. Έχετε κάνει και κάποια έργα, δηλαδή έχετε γράψει τους στίχους, νομίζω. Έχετε διασκευάσει το 3-18.
0: Το 3-18 είναι μια σειρά αποδηγήματα, τα πρώτη μου σειρά αποδηγήματα που έκανε.
1: Που τα διασκευάστηκε και το θέατρο όμως.
0: Αυτά ήταν για να διασκευαστούν για το θέατρο.
1: Ήταν.
0: Δεν διασκευάστηκαν. Αλλά έχουν βγει τραγούδια μέσα από το 3-18 που έχουν, όπως σας είπα πριν, ο Μιχάλης Λαμπερίδης μελοποίησε πράγματα
1: από
0: μέσα.
1: Από εκεί,
0: από το βιβλίο αυτό.
1: Μάλιστα. Για το θέατρο, τι έχετε κάνει,
0: Στο θέατρο έχω κάνει πολλά πράγματα που αφορούσαν στο Pocket Theater, όπως λέγαμε, το φεστιβάλ. Πολλά θεατρικά έργα τα οποία ανέβαιναν είτε εντός είτε πέρα από τους κόλπους του Μικρού Πολυτεχνείου. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη λογοτεχνία λίγο πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα, οπότε πάγωσε λίγο αυτό το κομμάτι και ασχολήθηκα με το γραπτό λόγο και την πεζογραφία.
1: Το Φεγγάρι ήταν πάντα ένα σημείο αναφοράς.
0: Βέβαια, το Φεγγάρι είναι για μένα πάντα ένας κόσμος ολόκληρος. Γι' αυτό και το επόμενο τραγούδι, αν θέλετε, θα είναι το τραγούδι του ποιητή που αφορά ένα φεγγάρι και το μελοποιήσει η Άνεμος.
1: Πολύ ωραία.
2: Ακούστε το τραγούδι του ποιητή που απαρνήθηκε τον εαυτό του και αποκήρυξε την ποίηση για ένα φεγγάρι χάρτη.

0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καμινάκη, είστε και άνθρωπος που του αρέσει μάλλον η αφαιρετικότητα. Κάνετε και μονόπρακτα. Θα θέλατε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ, μια και έχετε σπουδάσει και σκηνοθεσία? Και αν κάνατε, τι θα βάζατε μέσα? Ποιο θέμα θα ήταν αυτό που θα σας έτσι κέντριζε το ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ ανθρωποκεντρικός. Για μένα κάθε ιστορία και κάθε τι που αξίζει κανείς να αφηγηθεί αφορά σε ένα πρόσωπο, πάντα. Mm-hmm. Αν υπάρχει λοιπόν ένας ανθρώπινος παράγων, ένας πυρήνας που μπορεί να με εμπνεύσει, μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολα. Mm-hmm. Ακόμη και στο ντοκιμαντέρ. Πρόσφατα εμπνεύστηκα από τη συνεργασία μου με τον Άγγελο του Παπαδημητρίου και κάνουμε ένα CD μαζί με 14 τραγούδια. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε ο Άγγελος, δεν θα έχει συνέβαινε αυτό. Με ενέπνευσε, του τα έδωσα, τα αγάλιασε και έγινε μια πάρα πολύ πρωτότυπη δουλειά, πολύ καινούργια, πολύ φρέσκια, που θα την έχουμε στον αέρα πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν θα συνέβαινε τίποτε αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή η προσωπικότητα, το όνειρο από πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου, η φαντασία του, η προέκταση της ζωής του, η ζωή του η ίδια, όλα αυτά τα συνθέτεται με έναν τρόπο. Να πάλι ο συνθέτης,
1: ναι,
0: να ο κινηματογραφιστής, αν το θέλετε, και φτιάχνετε μια υπόθεση.
1: Φτιάχνω μια ιστορία ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή με εμπνέουν πάρα πολύ οι συνθήκες που αφορούν στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα, στην, στα μυστικά, στα ψέματα, στη ζωή. Στο παραμύθι των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Των συγκεκριμένων ιστορίες ζωής. Γι' αυτό, ναι, και όλες μου οι ιστορίες, αν θα δείτε, είναι διαφορετικοί ήρωες από διαφορετικά μέρη του κόσμου που κάποια στιγμή με ενέπνευσαν, τους κατοίκησα και έγραψα για αυτούς.
0: Και είναι σαν να βρεθήκατε, ας πούμε, μετά από όλα αυτά σε μια κοινότητα σκέψης. Σε μια δηλαδή,
1: βέβαια,
0: παρέα.
1: Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. Ειδικά όταν ζεις χωρίς οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους φίλους.
0: Η παρέα στη ζωή σας είναι.
1: Η παρέα στη ζωή μου είναι σημαντική μέσα από τους ήρωές μου και μέσα από τους φίλους μου.
0: Ναι. Και η πορεία, δηλαδή η πορεία της ζωής σας είναι συναντήσεις με ανθρώπους που έβαλαν ένα σκαλοπατάκι κι αυτοί.
1: Βέβαια.
0: Για να περπατήσετε καλύτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτές οι μεγάλες συναντήσεις.
1: Κάθε μου βήμα είναι και ένας άνθρωπος που αγάπησα και αγαπώ.
0: Πέστε μου 2-3 πρόσωπα τα οποία απετέλεσαν μια τέτοια κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, μια πρώτη σοβαρή μου σχέση ουσιαστική ήταν με τη Δήμητρα τη Γαλάνη. Όταν γνωριστήκαμε από κοντά, πάντα είχα την ελπίδα και την χαρά να ήθελα να την γνωρίσω. Η Δήμητρα με αγάπησε, με ένιωσε πολύ δικό της άνθρωπο. Κάναμε πολύ ωραία μαθήματα μαζί. Έγινε μητρική απέναντί μου, έγινε αυστηρή, έγινε υπέροχη. Εγώ έζησα πολύ ωραία, πολύ ωραίες στιγμές πλάι στη Δήμητρα. Mm-hmm. Και ζω ακόμα, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά. Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου ήταν ο Ερίκο Ρομέρ, ο Γάλλος σκηνοθέτης που μπόρεσε να με βάλει σε μια τάξη σε σχέση με το σενάριο και με το γραπτό λόγο, και εκεί εντόπισα και εγώ το πόσο μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες
0: με αρχή, μέση, τέλος.
1: Με αρχή, μέση, τέλος και χωρίς να τις φοβάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να χτίζω ήρωες από το πουθενά.
0: Νομίζω η λέξη αξιοπρέπεια βρίσκει το απάγγιό της σε αυτό το αρχή, μέση, τέλος.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Δεν πάρα είναι. Πολύ ωραία. Μπράβο σας.
0: Το Μάνο Ελευθερίου τον γνωρίσατε?
1: Τον γνώρισα μέσα στα σεμινάρια του Μικρού Πολυτεχνείου, γιατί ήταν, mm-hmm, πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονταν και είχε έρθει και ο Μάνος Ελευθερίου. Είναι από τους πολύ φωτεινούς ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Απλά δεν είχαμε την ευκαιρία να γίνουμε. Να βρεθούμε πιο στενά.
0: Ναι. Ο Ελευθερίου δεν ήταν ίσως τόσο του στενού, αλλά οι αιχμές του και το χιούμορ του,
1: βέβαια,
0: έφτιαχναν ένα περιβάλλον εγκύτητας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια,
0: δεν είναι.
1: Βέβαια. Και οι μαθητές τον λάτρεψαν.
0: Το χιούμορ στη ζωή σας τι ρόλο παίζει?
1: Το χιούμορ στη ζωή μου είναι το Α και το Ω. Χωρίς χιούμορ δεν πάω πουθενά. Όταν διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει χιούμορ, αποχωρώ. Mm-hmm. Ζω για να. Περνάω τη ζωή στην ανάποδη πλευρά της, για να τη βλέπω ανεστραμμένη μέσα από το χιούμορ.
0: Και το παιχνίδι.
1: Και το παιχνίδι.
0: Σας αρέσει το παιχνίδι, η έννοια παιχνίδι.
1: Η έννοια παιχνίδι είναι η έννοια που οργάνωσε και το Μικρό Πολυτεχνείο. Κάποτε ρώτησα τι θα κάνει το Μικρό Πολυτεχνείο να ζήσει και να αντέξει και να δοκιμήσει και να βοηθήσει κόσμο, και μου βγήκε ένα κουπόνι κάποια στιγμή που έλεγε τη λέξη παιχνίδι, και από τότε την εφάρμοσα.
0: Γενεοδορία τι είναι για σας, και νομίζω ότι την έχετε έτσι αγκαλιάσει όμορφα.
1: Κοιτάξτε, η γενεοδορία συνδέεται με την ευγνωμοσύνη, είναι δύο αδελφούλες αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λοιπόν τις κάνω πολύ, πολύ παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη μια είμαι ευγνώμων και από την άλλη η ευγνωμοσύνη αυτή έρχεται και μου δίνει τη δυνατότητα να δίνω και στους άλλους δώρα.
0: Και την παρηγορείτε καμιά φορά.
1: Βέβαια, νιώθω πολύ καλά με αυτές τις δύο κοπέλες. Mm-hmm. Και τη γενεοδορία και την ευγνωμοσύνη.
0: Ναι, και κάπου ενδιάμεσα κάποια στιγμή νιώθετε ότι εν πάση περιπτώσει είναι και αυτές πολύ συμπονητικές μαζί σας.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Χωρίς αυτές θα ήμουν άλλος άνθρωπος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν πολλές φορές, κύριε Καμινάκη, το ελάχιστο ή το αθέατο μπορεί να αποκαλύψει ή να κρατήσει μυστικά και να τα παρουσιάσει στην κατάλληλη στιγμή, να αποκαλύψει αυτό που λέμε θαύματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσουμε κάτω από τα ερείπια τι μπορεί να κρύβεται?
1: Εγώ ζω μέσα από τα θαύματα, πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω τα θαύματα τα δημιουργούμε μόνοι μας, τα γεννάμε. Ότι έχουμε συμμάχους για τα θαύματα, αγγέλους πλάι μας.
0: Και ανθρώπους.
1: Και ανθρώπους. Αυτό, αγγέλους ανθρώπους.
0: Αυτό εννοείται, ναι, ναι.
1: Ό,τι έγινε στη ζωή μου πιστεύω ότι στηρίζεται σε μία θαυματουργική πράξη. Mm-hmm. Νιώθω ότι ακόμα και τα δύσκολα και αυτά που με έχουν βάλει σε δυσκολία και σε κακουχία, mm-hmm, είναι για καλό.
0: Σας παρασύρω σήμερα λίγο στη συζήτηση στο κομμάτι σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης δεν είναι μόνο αυτός που παίρνει το υλικό και το παρουσιάζει στη σκηνή, είναι και αυτός που αναποδογυρίζει καταστάσεις και έρχεται ο κύκλος και του λέει, κοίταξε, εγώ είμαι εδώ, εσύ με ξέχασες.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι επιμένουν στο ότι η πλευρά μου του σκηνοθέτη είναι ενδιαφέρουσα. Εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι ένας καλός σκηνοθέτης, πέρα από το να σκηνοθετώ τη ζωή. Εκείνο που πίστευα είναι ότι έχω την δυνατότητα να αφηγηθώ δυνατές ιστορίες. Θα μου πείτε, και όταν γράφει κανείς δεν σκηνοθετεί, μήπως.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι απολαμβάνω το να με θεωρούν σκηνοθέτη ικανοποιητικό, αλλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να ανακαλύψουν άλλες πλευρές μου.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τη λέξη σκηνοθέτης δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο. Είναι μια διαδικασία, μια πορεία εσωτερική.
1: Ναι.
0: Την κρατάτε για τον εαυτό σας, την απολαμβάνετε εσείς και ένας άνθρωπος που θα βρεθεί εκείνη τη στιγμή, τη σωστή στιγμή δίπλα σας. Οπότε, με το χρόνο, ποια είναι η σχέση σας? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι για να φύγουμε από τη ζωή με έναν όμορφο τρόπο, όσο γίνεται βέβαια, πρέπει να ζήσουμε μια γεμάτη ζωή, γεμάτη όπως τη θέλουμε εμείς?
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι πάντα ένας πολύ παράξενος συνομιλητής. Εγώ δεν έχω την καλύτερη σχέση με τον χρόνο. Βιώνω την ηλικία μου πολύ νεότερη από αυτή που είναι πραγματικά. Νιώθω ότι έχω μείνει σε παλιότερα χρόνια. Δεν τον φοβάμαι, αλλά δεν έχουμε και την καλύτερη και την πιο αγαστή σχέση.
0: Ξέρετε, οι Κινέζοι μετράνε το χρόνο ένα δεκαετία. Δηλαδή, αν τους πείτε ότι έχω γενέθλια σήμερα, θα σας ευχηθούν και μετά από 10 χρόνια.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Όχι από 9, από 10.
1: Από 10, ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, και υπάρχει και μια φράση του Χατζηδάκη, την έχω ξαναπεί εγώ. Νέοι κάθε ηλικίας. Ας δώσουμε χώρο στη νιώτη με ό,τι πιο ευγενές και ιδιαίτερο και σοβαρό μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και χαίρομαι που το λέτε.
0: Ναι. Παντρεύοντας όμως πολλές φορές πράγματα, συνθέτοντας δηλαδή στο κάδρο, βάζοντας αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένες σκέψεις, λέξεις, σας έρχεται κάποια ιδέα και τη γράφετε εκείνη την ώρα? Μια λέξη.
1: Εγώ λειτουργώ πολύ αυτοματικά. Επιτόπου, όταν δω μια εικόνα, αυτόματα μου γεννάει λέξεις και έτσι γράφονται ιστορίες.
0: Τη γράφετε τη λέξη όμως?
1: Γράφω μέσα.
0: Σβήνετε, μουτζουρώνετε και ξαναγράφετε την ίδια λέξη?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ενώ το ξανασκέφτεστε?
1: Όχι, ποτέ.
0: Α,
1: ποτέ.
0: Το αφήνετε?
1: Το αφήνω. Το αφήνω, λειτουργεί.
0: Λειτουργεί με το χρόνο. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω και μερικά πράγματα για τους νέους, επειδή συναναστρέφεστε. Με απασχολεί πολύ αυτό το θέμα και δεν είναι ρητορική η ερώτηση. Ρητορική. Είναι από πραγματικό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι αν έχουμε κάτι να κάνουμε στη ζωή μας είναι να ανοίξουμε λίγο τον δρόμο για τους επόμενους. Διαφορετικά δεν έχει νόημα όλη η υπόθεση. Εσείς βλέπετε τους νέους να έχουν λίγο καθαρό το μυαλό με την προοπτική κάποια στιγμή να πάρουν λίγο τα πράγματα στα χέρια τους?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Πάντα πίστευα, θεωρώ ότι θέλοντας και μη, αυτά θα ορίσουν το επόμενο βήμα του κόσμου. Και πρέπει να τους αφήσουμε το χώρο να το κάνουν. Τώρα ότι χρειάζεται σίγουρα να είμαστε από κοντά, να υπάρχει μια καθοδήγηση και μια αγκαλιά για να νιώσουν και αυτά ότι δεν είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο, είναι σπουδαίο. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στην νιώτη. Πάρα πολύ.
0: Αλίμονο, αλλιώς δεν θα υπήρχε και αυτή η πηγή να αναβλύζει και να.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και να καλεί. Να καλεί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Σε ένα μικρό συναγερμό ή σε μια μεγαλύτερη φωτοβολίδα, ας πούμε, πολύχρωμη και αναγεννησιακή.
1: Και αναγεννησιακή, όπως το λέτε. Τι
0: λοιπόν, ωραία. Θέλω να σας πω τώρα από το αργά-αργά του Γκάτσου. Γιατί νομίζω έχετε και καλή σχέση με τον Γκάτσου.
1: Πολύ.
0: Αν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το αργά-αργά του Γκάτσου και από το χάσιμο χρόνο του Χατζηδάκη, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αφήνουμε το χρόνο και να χάνεται.
1: Να χάνεται.
0: Να χανόμαστε μέσα στο χρόνο. Δεν ανάγκη όλο κάτι να βγαίνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: να δημιουργείται, γιατί και αυτό πάλι δεν αφήνει χώρο στην έκπληξη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε λίγο στην υπερταχεία της ζωής. Συνωστισμός, υπερταχεία, πληροφορίες. Αυτά κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Μπορεί ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη σας, υποθετικά μιλώντας, να βρει τη χρυσή τομή? Τη βλέπετε σιγά σιγά εσείς ότι μπορεί να παρουσιαστεί? Δύσκολο το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ το χάσιμο χρόνο του Χατζηδάκη το εστερνίζομαι απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Θυμάμαι τη Μελίνα την Τανάγρη να τραγουδάει το «Εγώ τον χάνω τον καιρό μου».
0: Ναι.
1: Και έτσι τον βλέπω να περνά.
0: Βυζάκια έξω λοιπόν.
1: Ήταν από τα ωραίότερα της τραγούδια αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι το να αφήνουμε το χρόνο να κυλάει από πάνω μας σαν νερό και να χάνεται ο χρόνος, είναι σαν να ξανακερδίζεται ο χρόνος. Mm-hmm. Εξάλλου τώρα τι να λέμε, τα έχει πει και ο Προύστ πιο καλά από όλους μας.
0: Ο χαμένος χρόνος.
1: Ο χρόνος του χαμένου χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη.
1: Αν θέλετε να ακούσουμε τις τουλίπες που αναφέραμε με την Μελίνα Ντανάγρη, η μουσική είναι το άνεμος.
0: Ναι, ναι.

0: Δική μας πόλη λοιπόν εδώ στο στούντιο 7 της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, και φιλοξενώ τον κύριο Καμινάκη εδώ, τον κύριο Θράσο Καμινάκη, και έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε όμως τώρα στη συνέχεια λίγο για τα βιβλία σας, τα διηγήματα και αυτά τα οποία, ας πούμε, έτσι, να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα ακόμα, κάπως τα πλησίασα και είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον αρκετό. Οπότε θέλω να μας μιλήσετε εσείς λίγο, να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως συγγραφέα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οι μικρές ιστορίες με αφορούσαν πάντα, διότι δίδασκα τη μικρή φόρμα στο μικρό πολυτεχνείο, το διήγημα, και έψαχνα τρόπους να δημιουργήσω στους μαθητές συνθήκες που να τους επιτρέπουν να κάνουν συναρπαστικές ιστορίες. Αγαπώ τις ιστορίες αυτές που έγραψα και στο 318,
0: ναι,
1: αλλά και στο Κατά Βάθος Νησιά, γιατί στην ουσία μιλάνε για ένα τεράστιο θέμα το οποίο κανείς δεν το αγγίζει εύκολα, τη δυσλειτουργική οικογένεια.
0: Από εκεί ξεκινάνε πολλά.
1: Από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα ζητήματα.
0: Τα περισσότερα. Η βάση της κοινωνίας, της ζωής.
1: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι ίσως να μην υπάρχει πουθενά στον κόσμο μη δυσλειτουργική οικογένεια, για τον εξής λόγο. Ότι ο άνθρωπος θέλει και επιβάλλεται να είναι και μόνος. Η οικογένεια λοιπόν δημιουργεί ένα ταμπού. Ναι. Καταργεί αυτή τη μοναξιά. Υποχρεώνει σε μια συντροφικότητα και σε μια σύνδεση η οποία είναι χρήσιμη συχνά, απαραίτητη, αλλά όχι πάντα λειτουργική. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τη μοναξιά. Αν οι οικογένειες επέτρεπαν τη μοναξιά, θα ήταν λιγότερο δυσλειτουργικές. Αν άφηναν τα παιδιά πιο ελεύθερα, αν μπορούσαν να ζουν οι σύντροφοι μεταξύ τους πιο ανοιχτά,
0: ναι,
1: χωρίς να βαραίνουν ένας τον άλλον. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ψυχαναγκαστικό δέσιμο που οδηγεί στο να είμαστε η αγία οικογένεια,
0: ή καθώς πρέπει,
1: καθώς πρέπει, που όλα τα βάζει μέσα σε ένα γλόμπο και τα παρουσιάζει ως θεάρεστα. Εγώ αυτό το γλόμπο προσπαθώ να σπάσω με αυτές τις ιστορίες που γράφω, και γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν και πολύ που καταφέρνω να ταξιδεύω σε άλλες χώρες, σε άλλα μήκη κύματος του πλανήτη, και να βρίσκω οικογένειες από διάφορα μέρη του κόσμου που ταλαιπωρούνται πολύ μέσα από αυτή τη σχέση της μη μοναχικότητας
0: και της μη ακρόασης της επιθυμίας του άλλου.
1: Αυτό, πολύ ωραία το είπατε. Το να μην μπορούμε να βλέπουμε τι επιθυμεί πραγματικά ο άλλος και να το επιβάλλουμε το δικό μας, αυτό που εμείς καθρεφτίζουμε πάνω.
0: Και μια χορογραφία του εμείς και όχι του εγώ συνεχώς. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο, καθένας να πατάει απαλά τόσο όσο, και να αφήνει ένα ίχνος που να έρχεται ο άλλος, και σαν να λέμε, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να μάθουμε στο παιδί σε μια σοκολάτα του ψυγείου να κόψει ένα κομμάτι και να αφήσει και το υπόλοιπο να πάρουν και άλλοι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι παιδεία αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως. Και είναι και, όπως είπατε, αυτή η χορογραφία του εμείς που αναφέρατε είναι, μπορεί καμιά φορά να είναι δυσβάστακτη. Ενώ η χορογραφία του εγώ, αν ο καθένας μπορέσει να βρει τον τρόπο τον οποίο θα χορέψει μόνος του πάνω στη φωτιά και θα ξεπεράσει τα δύσκολα, μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους.
0: Είναι
1: μετά.
0: Προϋπόθεση.
1: Είναι προϋπόθεση.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Προηγείται και μια κάθαρση και μια εσωτερική διαδρομή.
1: Διαδρομή.
0: Έτσι, μια εκπαίδευση. Μια άσκηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πέστε μου λίγο παραπάνω για το άλλο σας βιβλίο κάτι.
1: Κοιτάξτε, το Κατά Βάθος Νησιά, το 318.
0: Ναι, αυτό.
1: Το 318 ήταν ένα βιβλίο φυλαχτό. Ένα βιβλίο για το θαύμα. Ένα βιβλίο για τη δυσλειτουργική οικογένεια, όπως είπαμε. Και είναι ένα σκληρό βιβλίο. Ένα δυνατό και σκληρό βιβλίο. Τα νησιά έκαναν μια ανάποδη πράξη. Ασχολήθηκαν με την τρυφερότητα και έφεραν στο φως το πώς η μοναχική συνθήκη μπορεί να γεννά και αυτή ένα οικογενειακό άνοιγμα απέναντι σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Να νιώθει η οικογένεια δηλαδή όλο τον κόσμο. Όχι μόνο αυτή που στενά έφτιαξε.
0: Η ουτοπία ως πραγματικότητα.
1: Η ουτοπία ως πραγματικότητα. Γι' αυτό και Κατά Βάθος Νησιά. Είμαστε όλοι κατά βάθος μοναχικοί. Κατά βάθος νησιά.
0: Το νησί σημαίνει μοναχικός.
1: Σημαίνει μοναχικός, σημαίνει περιοριστικός, αλλά σημαίνει και αυτόνομος.
0: Ναι, αλλά το νησί δεν σημαίνει και μια ελευθερία προς τον ορίζοντα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το νησί για μένα είναι απόλυτη ελευθερία, για όποιον το νιώθει σαν εγκλωβισμό.
0: Ναι, γιατί έρχεται η θάλασσα που νομίζω στη ζωή σας θα πρέπει να έχει γράψει ωραίες ιστορίες η
1: θάλασσα. Πολύ ωραίες ιστορίες. Πολύ ωραίες.
0: Νομίζω ότι η θάλασσα είναι με τα χρώματα αυτά που αλλάζουν, που ανοίγεται, ανατρέπεται όλη η διάθεση.
1: Η αλήθεια είναι ότι χωρίς θάλασσα δεν ζω. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να μιλήσουμε λίγο, γιατί θα το αφήσουμε έξω αν δεν το πούμε. Το λαζαρέτο της Σύρου. Βοηθήστε με λίγο.
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια διατριβή που ξεκίνησα να κάνω όταν εντόπισα ότι αυτό το κτίριο έχει μια φοβερή ιστορία. Στην ουσία έχει περάσει όλο το κακό της ανθρωπότητας από εκεί μέσα. Διότι τέλεσε πρώτα απ' όλα χώρο καραντίνας για τα πλοία που έρχονταν από την Ανατολή. Μετά έγινε άσυλο φαινοβλαβών. Μετά έγινε φυλακές. Έγινε φυλακές. Δηλαδή όλο το κακό του κόσμου πέρασε από εκεί. Mm-hmm. Το έβλεπα λοιπόν να καταραίει στην Ερμόπολη και στενοχωριόμουνα στα πρώτα χρόνια που πήγαινα το 1989. Και ζήτησα από τον καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο 1989 και ζήτησα από τον καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο

0: Λαζαρέτου. Γενικώς νομίζω ότι αυτό το ιστορικό κείμενο, μολονότι έχει τον πυρήνα του στην ιστορική αλήθεια, κουβαλάει και λίγο από τις επόμενες ιστορίες, δηλαδή γεννάει μία συνθήκη. Τώρα πρόσφατα μου είπαν ότι θέλουν να το κάνουν και το ντοκιμαντέρ, το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι,
1: ναι. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να μου πείτε γιατί κάποιος νέος με την ευρεία σημασία να έρθει στο Μικρό Πολυτεχνείο, τι έχει να ωφεληθεί?
0: Κοιτάξτε, το Μικρό Πολυτεχνείο είναι ένας χώρος όπου οι πολλές τέχνες συναντώνται.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ή κανείς μπορεί να συναντήσει πολλές τέχνες όλες μαζί.
1: Συμπυκνωμένα.
0: Και να διαλέξει τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, το Μικρό Πολυτεχνείο δεν προβάλλει τον ακαδημαϊσμό, αλλά προβάλλει το μοίρασμα για κάθε ηλικία. Από 20, 15, 20 χρονών μέχρι όσο αντέχει κανείς να διδάσκεται και να ανταλλάσσει γνώση.
1: Νομίζω ότι δεν σας αρέσει και τόσο η λέξη διδασκαλία. Σας αρέσει περισσότερο η λέξη διάλογος.
0: Διάλογος, ναι. Το Μικρό Πολυτεχνείο ευνοεί ένα τέτοιο διάλογο. Και στην ουσία οι άνθρωποι που τώρα το υποστηρίζουν με μεγάλη δύναμη, έχοντας και εγώ αφήσει λίγο τα ηνία στο νέο αίμα, βλέπω ότι πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό, στο να συναντιούνται νέοι άνθρωποι και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, έστω και αργά.
1: Και ή δυνατόν να θέτουν διαρκώς καινούργια ερωτήματα.
0: Καινούργια ερωτήματα και να ασχολούνται με τις τέχνες που δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν νωρίτερα. Όταν η ζωή τους δεν τους το επέτρεπε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Καμινάκη, ο κόσμος των βεβαιοτήτων μας έχει μπλοκάρει, είπατε τόσα πολλά που νομίζω καταλήγουμε και σε αυτό. Μας έχει μπλοκάρει πολύ τη σκέψη, τη διάθεση, τον αυθορμητισμό και την έκρηξη του χαρακτήρα. Γιατί κακά τα ψέματα, η ζωή μας, αν έχει όμορφες εκρήξεις, έχει και ένα νόημα στο χρόνο, πατάει καλύτερα στο έδαφος. Mm-hmm. Έτσι. Τα νέα παιδιά αυτά, που οι νέοι άνθρωποι ή όλοι αυτοί που έρχονται με ερωτήματα έτσι ζουμερά, δηλαδή, πώς το πω, δυναμικά.
0: Και να μην έρχονται με ερωτήματα ζουμερά, τα διαμορφώνουν μέσα στις ομάδες.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο της.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Διότι ο διάλογος, όπως είπατε, γεννάει τα ερωτήματα, γεννάει τη διάδραση, mm-hmm, που επιτρέπει τη συζήτηση και την εξέλιξη.
1: Είναι φορές, στιγμές που μία λέξη σας έχει στείλει από εδώ και από εκεί στους ανέμους, στους πέντε ανέμους?
0: Εγώ στηρίζομαι πάρα πολύ στο πνεύμα των λέξεων. Οι λέξεις είναι σαν τις εικόνες. Όταν μια λέξη χτυπήσει μες στην καρδιά μου, αυτόματα γίνεται ποίημα ή γίνεται κείμενο ή γίνεται μονόλογος ή γίνεται τραγούδι. Στη λέξη στηρίζονται όλα.
1: Σας συγκινεί να ακούτε ευγενικά ελληνικά?
0: Για μένα η ευγένεια είναι η βασική αρετή κάθε ανθρώπου. Χωρίς την ευγένεια δεν πάμε πουθενά. Πρέπει να είμαστε, όπως λένε οι Άγγλοι, kind, ευγενείς και καλοί. Mm-hmm. Χωρίς αυτό δεν έχει νόημα να προχωράμε στη ζωή. Mm-hmm. Οπότε για μένα είναι η βασική αρετή.

0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση. Ήταν πολύ σημαντικό με έναν άνθρωπο της δικής σας, του δικού σας πνεύματος και της δικής σας ευρύτητας να βρεθούμε μαζί μας σε ένα στούντιο και να κουβεντιάσουμε τέτοια θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι χαρά μου να είμαι κοντά σας όταν θα ξαναέρθει η ώρα να παρουσιάσουμε το συντήμα των Άγιων Παπαδημητρίου.
1: Βέβαια.
0: Να το κουβεντιάσουμε και τότε.
1: Βέβαια, να έχουμε και τραγούδια να ακούμε.
0: Να έχουμε ένα καλό χειμώνα, να είναι ωραία η εποχή. Και να είμαστε όλοι αγαπημένοι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα, δηλαδή η υγεία με την πιο διευρυμένη σημασία της λέξης αυτής. Να έχουμε ωραίες αναπνοές, ωραίες σκέψεις, γιατί αυτά είναι υγεία. Έτσι. Να είστε υγιείς λοιπόν, σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Δημιουργικός και όπως είστε ευγενείς, έτσι να πάτε στο υπόλοιπο της ζωής σας και να έχετε και πολύ ωραίες συναντήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εσείς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, είχαμε μια ωραία συνάντηση με τον κύριο Θράσο Καμινάκη, ένας άνθρωπος πολυσχηδής με την έννοια της προσωπικότητας αλλά και της δράσης, και βεβαίως νομίζω ότι απολαύσατε, ελπίζω ότι απολαύσατε μια ωραία συζήτηση και βεβαίως ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, ο Θέμης Ζωδαμίτσης για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί μου η τεχνικός μας εδώ, η κυρία Στεφανία Τσακίρη. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή μας, 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Ονομάζεται και Σταυρίτης, Σταυριώτης, και σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα στην οποία υπάρχει απόλυτη νηστεία. Μόνο νερό σήμερα. Ούτε καν λάδι, Χρήστο. Ο Χρήστος δεν νηστεύει. Κάθε 3 ώρες κάτι τρώει για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι εκεί πάνω στην κονσόλα κάθεκτος. Λοιπόν, ο καθένας σας επιλέξει για τον εαυτό του ούτως ή άλλως. Την νηστεία την κάνουμε κυρίως για το σώμα μας και την κάθαρση της ψυχής μας και του πνεύματός μας, οπότε ο καθένας όπως επιλέγει και όπως αγαπά. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Σταύρους και Σταυρούλες και σε όλα τα πολύ ωραία μέρη που γιορτάζουν τους Σταυρούς, τα παρακλήσια που γίνονται καταπληκτικά πανηγύρια, παραμονή και ανήμερα σε κάποια άλλα.

Στη Μεσαριά και στο Σταυρό με την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη από το ψηφιακό δίσκο «Θέλω να βλέπω τα καράβια», στο πρώτο τραγούδι «Ο Διαμαντένιος Σταυρός» με τον Γιώργο Μπαγιό, και πήγαμε στη Μακεδονία από το CD «Μακεδονία και Θάσπου» που κυκλοφόρησε το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. «Του Σταυρού σταύρωνε και δεν», λέει μια παροιμία, και εννοούσε τους ναυτικούς που δένανε πάντα τα καράβια αυτή τη μέρα. Σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια σύμφωνα με την παροιμία, αλλά δεν σταματούσαν τις δουλειές μόνο οι ναυτικοί, αλλά και οι αγρότες και οι τσοπάνιδες σταματούσαν τις ποιμενικές εργασίες και γενικότερα δεν δουλεύανε και δεν δουλεύουν ακόμα κάποιες ειδικότητες. Εγώ ξέρω μηχανικό ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα, και φυσικά κανένας μηχανικός δεν δουλεύει και τη μέρα της Σταύρωσης. Όσοι έχουν κάνει την παρατυπία να δουλέψουν, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ήταν δύσκολη, φάγανε το καρφί πάνω στο χέρι. Να τα πιστεύετε κάποια από αυτά που λέει η λαϊκή παράδοση και να τα εφαρμόζετε, αλλά από την άλλη είναι λίγο και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνίας που ζούμε, παραγωγικής κοινωνίας, που αν δεν παράγεις και δεν εργάζεσαι δεν μπορείς και να καταναλώσεις, οπότε και ο αθεϊσμός είναι λίγο ένα τέτοιο του προτεσταντισμού, ο οποίος λέει ότι πρέπει να δουλέψεις για να πας στον παράδεισο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες εορτές που ήταν αργίες και δεν υπάρχουν πια στο ημερολόγιο. Έχουν κοπεί, και μην σας εκπλήξει αν κάποια στιγμή καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λόγω φυσικά της ανεξαρτησίας στο θρήσκευμα που μπορεί να έχουμε. Λέμε τώρα, ελπίζω να μην συμβεί, να συνεχίσουμε και να πάμε στη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας.

Με τη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας πήγαμε στο τραγούδι Σταυρούλα ή αλλιώς τον Άμμο Άμμο Πάενα, και αμέσως μετά ακούσαμε το Στυλιανό Μπέλο με τη Σταυρομάνα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τα τηλέφωνα 6066-439 και 6066-204 επικοινωνείτε μαζί μας. Γιορτή της ψώσης του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η οποία παραπέμπει στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει μια κυπριακή παράδοση, όταν η Αγία Ελένη απορούσε ανάμεσα στους πολλούς σταυρούς ποιος να ήταν του Χριστού, ένα μυρωδάτο φυτό ο βασιλικός της τον αποκάλυψε, και ενώ ο θαμμένος στα χώματα σταυρός ήταν ασήκωτος από το βάρος, γι' αυτό καθώς λέει και οι χριστιανοί έλεγαν το κυρελέισον, αλάφρωνε. Τα γράφει αυτά ο Γιώργιος Εκατερινίδης, διδάκτορ φιλολογίας και διευθυντής ερευνών Κέντρου Λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Με το βασιλικό αυτό που τον λένε και το Σταυροβότανο ή Σταυρολούλουδο, αφού είναι το φυτό του Σταυρού ο βασιλικός, τελικά τελούν σήμερα τον αγιασμό στις εκκλησίες και ετοιμάζεται το νέο προζύμι για όλη τη νέα χρονιά που έρχεται.

Όλα αυτά τα έθιμα χριστιανικά και μη και προχριστιανικά τα σχετίζονται πάντα, όπως σας έχω πει, με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα και με την έναρξη μιας καινούργιας χρονιάς. Γι' αυτό και η γιορτή του Σταυρού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους γιοργούς, γιατί είναι η αφετηρία της νέας σποράς. Φέρνανε στην εκκλησία κάποτε από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να πάρουν ειδική ευλογία από τον αιρέα. Υπήρχε η ευχή που λεγόταν ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Τους καρπούς αυτούς τους αναμειγνύουν μετά με το σπόρο για την ευόδοση των κόπων τους και την εξασφάλιση του καινούριου ψωμιού της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζυμώνουν το νέο ψωμί αυτή τη μέρα, πάντα βέβαια με ένα κλονάρι από το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία και όπως γνωρίζετε φουσκώνει και γίνεται προζύμι από μόνο του.

Και επειδή έχουμε και τους επιστήμονες αυτή εδώ την εκπομπή, το γνωρίζουμε φυσικά ότι ο Βασιλικός είναι πλούσιος εθέρια έλαια. Η Ευγενόλη, η Λινανολαόλη, η Κανεόλη, που έχουν ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες, όπως γράφει ο Μαντάρ, αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες ως άμυνα του ίδιου του φυτού. Αυτές οι ιδιότητες λοιπόν μεταφέρονται και θωρακίζουν το ομόριο του νερού, είτε είναι πηγής, είτε είναι βρύσης, είτε είναι διαβασμένο, είτε είναι αδιάβαστο. Και ο Αργυρός, η Ασημή, που συνήθως είναι φτιαγμένος ο σταυρός του παπά, που έχει φυσική ολιγοδυναμική δράση, που σκοτώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς και βοηθά στην εξυγίανση του ύδατος. Ωστόσο, στον αέρα, στο βασιλικό και φυσικά στο αλεύρι υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί, άγριοι μύκητες, όπως επίσης και γαλακτοβάκυλοι, καλά βακτήρια. Όλα αυτά γίνονται χαρμάνοι, οι ζυμομύκητες αρχίζουν να τρώνε σάχαρα και τα λοιπά και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει ο ιερός άρτος, ο επιούσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική πλευρά, γιατί δεν χαλάει... γιατί φουσκώνει το προζύμι και γιατί δεν χαλάει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σημείωσε πριν λίγο στο τηλέφωνο ο φίλος Τσοπάνης εκπομπής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι ένας βοσκός εκεί έλεγε, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, σημασία έχει να συμμετέχουμε στα κοινωνικά τελετουργικά του τόπου. Όλα αυτά τα τελετουργικά που οι παλιοί τα γνωρίζανε και τα τηρούσανε με ευλάβεια σε όλες τις σημαντικές αυτές ημέρες του χρόνου και τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και φυσικά η μέρα του Σταυρού και τα πανηγύρια είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να βρισκόμασταν τώρα στην Ίσυρο, ας πούμε, που γίνεται ένα εξαιρετικό πανηγύρι του Σταυρού, παραμονή έγινε, ή στον Κίσαβο, που μας είπε εδώ ο φίλος. Να πάμε λοιπόν στον Κίσαβο, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος.

Σταύρη, Σταύρη Βότανε, το οποίο το ακούμε λίγο πριν το Πάσχα και το ακούμε από τα τελετουργικά, το ακούσαμε από τα τελετουργικά της Δόμνα Σαμίου. Το ακριβώς το ίδιο έθιμο που περιγράψαμε τότε είναι το αντίστοιχο που περιγράψαμε και την Πέμπτη, το έθιμο του Λιδινού που συνέβαινε και πιθανόν να συμβαίνει ακόμα και στην Αίγινα.

μένα και συμβολίζουν αυτή την εναλλαγή. Σήμερα όμως είναι και ακόμα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εκεί όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας και τερματίστηκε βία με την καταστροφή της Σμύρνης και το γύρο περιοχών το 1922. Πληγές που ανοίξανε και δεν κλείσανε ποτέ. Θα ακούσουμε κάτι από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ξανθίπης Καραθανάσης.

Και κάπως έτσι με τον Νίκο Καλαϊτζή, Μπενταγιάλα και τα Μυτιλινιά και Σμυρνέικα, το τραγούδι Καραβάκι του Μπουρνόβα, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ξέρω, κάποιοι από κάτω μου ψιθυρίζετε, μου λέτε διάφορα, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνα, μου τα πείτε, τα ακούω εγώ. Για μεγάλες ιδέες και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω ένα μόνο, να σπάσουμε τα κουτάκια μας, αυτό έχω να πω. Να βγούμε από τα δόγματα, από τις ταμπέλες που μας θέλουν για να απελευθερωθούμε. Να δίνουμε πολλά νοήματα σε αυτά που συμβαίνουν και ιστορικά και γύρω μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας. Και στον εγωκεντρισμό μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Χριστό Βουγιουκλάκη, με ξεκούρασες, η αλήθεια είναι σήμερα. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

διανύοντας τα πρώτα λεπτά της νέας μέρας, εδώ είμαστε και πάλι να την καλωσορίσουμε, να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, για μία ώρα θα είναι κοντά σας. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συντροφιά με μουσική. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-ψυχογιος@ert.gr.

απόψε για να κοιμηθείς. Μη με κοιτάς με αυτό το

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή.

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η έναρξή μας σήμερα με τη φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο, την φωνή των Madre Deus, του μουσικού σχήματος από την Πορτογαλία που γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χάρη στο τραγούδι «Ο Παστόρ». Η μουσική τους με επιρροές από τα φάδος της Λισαβόνας και της Κοίμπρα. Στον ήχο τους κυριαρχούν το ακορντεόν, το βιολοντσέλο και βέβαια αυτή η εθέρια φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο.

Το όνομά της είναι Μπούικα, Κόντσα Μπούικα. Φωνή βραχνή, τραγουδά με πάθος για χαμένες αγάπες σε ένα μείγμα φλαμέγκο, soul, jazz και funk ρυθμούς. Τραγουδάει την αλήθεια, τον έρωτα. Η Μπούικα γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από τη Γουινέα. Το «Μινίνια Λόλα» που ακούσαμε είναι από τα κλασικά τραγούδια της ανδαλουσιανής παράδοσης. Αναφερθήκαμε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Εκεί λοιπόν, τον Απρίλιο του 1997, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστρια και χορεύτρια, έδωσε μία συναυλία μεγάλη, στην οποία συμμετείχαν και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί της στην πολύχρονη μουσική της καριέρα. Ανάμεσά τους και η Νένα Βενετσάνου. Και μαζί τραγούδησαν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χρήστου Λεοντή.

ήταν η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ μαζί με την Έννα Βενετσάνου σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Λέοντι, το «Ξενιταμένο μου πουλί». Το τραγούδι ακούστηκε το 1979 στο θεατρικό του Γιώργου Αρμένη «Ματζουράνα στο κατόφλι» που είχε ανέβει στη σκηνή του θεάτρου τέχνης. Ήταν μια κωμωδία με λαϊκά στοιχεία. Η στίχη παραλλαγή από το παραδοσιακό της Ηπείρου «Ξενιταμένα μου πουλιά». Τραγούδι που πριν από λίγα χρόνια το ερμήνευσε και η Αλκιόνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι ένα παλιό τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω Ατέ», τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας όταν το ερμήνευσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Τι να πω.

να πω, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, στίχη Αφροδίτη Μάνου, στην μελωδία του Λούτσο Μπατίστη, του τραγουδιού «Επένσω Ατέ». Το 1981 κυκλοφόρησαν τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού. 12 μπαλάτες με τη φωνή του αλλά και με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Διονύση Σαββόπουλου, που είχε και την επιμέλεια της παραγωγής. Ο δίσκος θεωρείται σταθμός για την ελληνική τραγουδοποιία. Τόσες δεκαετίες μετά και τα τραγούδια φαίνεται να έχουν κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο.

Μετά τις φωνές του Βαγγέλη Γερμανού, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Διονύση Σαββόπουλου, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Είναι του Ορέστη Ντάντου με την Μάρθα Φριτζίλα. «Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας». Yeah.

Ιρλανδόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, μελωδία νοσταλγίας, μελωδία ρομαντική. Τίτλος «Η ομπρέλα του Βοσπόρου», από το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολιτική κουζίνα». Η πολιτική λύρα, το κανονάκι, το νέι, τα έγχορδα δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο με φόντο την πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη.

Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά. Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Ο Σταμάτης Κραουνάκης στη μελωδία και η ερμηνεία από την Έλλη Πασπαλά. Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδήσει μια μελωδία του συγκροτήματος Μπουστάν Αμπραχάμ. Οι Μπουστάν Αμπραχάμ έπαιζαν ορχιστρική μουσική συνδυάζοντας αραβικά μοτίβα με φλαμέγκο επιρροές. Στη μελωδία τους στίχους έγραψε η Μάγδα Παπαδάκη. «Φεύγω ακόμα πιο μακριά».

Φεύγω ακόμα πιο μακριά από τον Μανώλη Λιδάκη. Η Γιασμίν Λεβί τώρα, αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε ξετυλίγει όλες τις φωνητικές της δυνατότητες. Αλεγρία.

Ζούμε τις δικές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απελπισμένα. Εικόνες της μεγαλούπολης. Εκεί που η καθημερινότητα ισοπεδώνει συναισθήματα, μειώνει τη χαρά, την αισιοδοξία, τη δημιουργία. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, μέσα σε ένα τετράστιχο, αφηγήθηκαν όσα έχουν γραφτεί σε δεκάδες μυθιστορήματα, αφηγήθηκαν όσα βιώνουμε. Από την άλλη, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει νησίδα ελευθερίας και ονείρων.

ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία, από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της μουσικής παράδοσης του νησιού. Με διεθνή καριέρα, θεωρείται από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της μουσικής της Σαρδινίας. Από τη Σαρδινία όμως ήταν και ο Ανδρέα Μπαρόντι. Η μουσική του συνδύαζε τις παραδοσιακές μελωδίες με την γλωσσική διάλεκτο του νησιού. Θα τον ακούσουμε σε ένα αγαπημένο μας παραδοσιακό τραγούδι, το Τζιβαέρι.

μουσική από την Ιρλανδική χορευτική παράσταση The Lord of the Dance με πρωταγωνιστή τον Michael Flatley. Η παράσταση musical παίχθηκε σε πάρα πολλές χώρες, σε αρένες και στάδια, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές. Φαντασμαγορικό θέαμα που βασίζεται στους κελτικούς μύθους και θρύλους της Ιρλανδίας. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που χορεύουν οι Ιρλανδοί. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορες και ακριβείς κινήσεις των ποδιών, ενώ ο κορμός και τα χέρια παραμένουν ακίνητα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θώμα ήδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Μαζί συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το 1988 εκδόθηκε το άλμπουμ Irish Heartbeat, όπου ο Van Morrison συνεργάστηκε με τους Ιρλανδούς Chieftains. Ο Van Morrison συνδυάζει την χαρακτηριστική soul blues φωνή του με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Το Irish Heartbeat θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά άλμπουμ. Θα μείνουμε ακόμη λίγο στον δίσκο για να ακούσουμε τον Van Morrison και τους Chieftains.

Raglan Road, από τα πιο αγαπημένα ιρλανδικά τραγούδια. Η στίχη από ποίημα του Patrick Kavanagh, που προσαρμόστηκαν στην παραδοσιακή μελωδία The Dawning of the Day. Και να κλείσουμε την αναφορά μας στην ιρλανδική μουσική και τους Chieftains με ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Santiago, εκεί όπου οι Chieftains εμπνέονται από το προσκύνημα Camino de Santiago και τη μουσική της Γαλλικίας στη βόρειο-δυτική Ισπανία. Το άλμπουμ συνδέει κέλτικες παραδόσεις της Ιρλανδίας και της Γαλλικίας. Μάλιστα, η εργασία τους αυτή τους απέδωσε και ένα Grammy το 1997.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα είναι από τη μουσική παράσταση «Εφεδρεία στην Πλάκα» με την Τάνια Τσανακλίδου και τη μουσική της παρέα.

ήταν δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρώτη από το θεατρικό έργο του George Bernard Shaw, «Κέσαρ και Κλεοπάτρα», το πρώτο επισκηνής ελληνικό musical το 1962, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ακούσαμε και τα Λουστράκια, γνωστή μελωδία από το φιλμ του Ελία Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Από το θέατρο και το επόμενο τραγούδι, 1997, «Η Κυριακή των Παπουτσιών», του Λάκη Λαζόπουλου. Στο φινάλε της παράστασης, ο Θίασος τραγουδούσε και χόρευε επί σκηνής, ενώ με τεχνικά μέσα έπεφτε βροχή. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Με το επόμενο τραγούδι θα νιώσουμε λίγο τον παλμό μιας συναυλίας του Μανού Τσάο.

Όσοι βρεθήκαμε στο παρελθόν σε συναυλία του Μανού Τσάο στη χώρα μας, νιώσαμε αυτό το αλέγκρο τέμπο, την ατμόσφαιρα, τη μουσική γιορτή που στείνει πάντα ο χαρισματικός καλλιτέχνης. Με τα τραγούδια του αρθρώνει ένα μουσικό λόγο που φιλτράρει τις κοινωνικές του ευαισθησίες με τα πολυπολιτισμικά χρώματα.

Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασιλική. Η στίχη παραδοσιακή, η μελωδία του Νίκου Γιώγαλα στο ρυθμό και στα βήματα του ζωναράδικου χορού. Στο ίδιο τέμπο, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στον κόκκινο χορό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνεχίζοντας το allegro tempo, στεκόμαστε στους Speakeasies Swing Band. Μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία διασκεύασε τη δημοφιλή μελωδία του Νίνο Ρότα, που δέσποζε στο φιλμ του Francis Ford Coppola «Ο Νονός». «Parla più piano».

παρλαπιουπιάνο από τους Speakeasy's Swing Band. Η Δήμητρα Γαλάνη σε σύμπραξη με την Σεζάρια Έβορα. Είναι τραγούδι του Τεόφιλο Τσάντρε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ουμ πινς Ελλάδα.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλή εβδομάδα να πούμε και Δευτέρα. Σήμερα ήταν ζόρικη ημέρα, παιδιά. Τα ξέρετε τώρα αυτά. Μην αρχίσω να σας τα λέω κι εγώ και σας ψυχοπλακώσω, αλλά να το πάρουμε αλλιώς. Θα το πάρουμε θετικά, γιατί κάθε εβδομάδα που έρχεται θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έτσι σαν στόχο να είναι δημιουργική. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγεις τα διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, αλλά κυρίως να αποφύγεις και τις δυσκολίες και τα ζόρια. Δηλαδή, μέσα από τη δημιουργικότητα και πράγματα που φτιάχνουμε σαν άνθρωποι, καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Όχι ότι πρέπει να τα αμελήσουμε και να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν και να τα χώσουμε κάτω από το χαλί, το εντελώς αντίθετο, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε μια δύναμη για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Αστεία, το φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη. Πότε πέρασε, πότε ήρθε. Λέγαμε αντίο καλοκαίρι και τώρα θα λέμε σε λίγο αντίο φθινόπωρο, γεια σου χειμώνα. Και είπαμε και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Καθημερινή παρέα εδώ από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 Δευτέρα με Παρασκευή και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα ουσιαστικά στις 3 για να πιάνει και τις ζώνες καλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά της Αμερικής από τη μία πλευρά και από την άλλη της Οκεανίας.